Πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει. Και μες τη νύχτα του

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Είναι ασμήνη η ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: φορά. Φύγε μακριά του φύ.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών σε Μεκλεμβούργο, Βετική Πομερανία και Βερολίνο, με την AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Μεκλεμβούργο με 38,2%. Την CDU του καγκελάριου Μέρτς να καταγράφει ιστορική συντριβή και να μένει εκτός Βουλής για πρώτη φορά με ποσοστό μόλις 4,9% και το αριστερό Die Linke να συγκεντρώνει 6,5%. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η αριστερά με 25,3%. Καταστροφή τα αποτελέσματα, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα για τον Πρωθυπουργό, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το περίγραμμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ενεργειακή κρίση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του «Βασικός στόχος», όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν, ενώ η επιδότηση στο ντίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει τη δυνατότητα για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις που δεν θα συνυπολογίζονται στα δημοσιονομικά όρια. Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν, που προαναγγέλθηκαν, θα γίνει από τους αρμόδιους υπουργούς. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών για το δείπνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2026. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Έχουν ήδη δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε το Σύστημα Τεχνικής Νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Οι ιατρία, κλινικές, ΣΠΑ, ακόμη και κομμωτήρια εντοπίστηκαν με πιθανές παραβάσεις, οι οποίες θέτουν διαιτητικά σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή ανυποψίας των πολιτών. Σε μία μόλις εβδομάδα εντοπίστηκαν 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων. 50 αφορούν σε ιατρία, στα οποία ξεκινούν άμεσα έλεγχοι. Νέα στοιχεία στο μεταξύ, κρίσιμες καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο είχε στείλει φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Κατέληξε στο Ιπποκράτο, που μεταφέρθηκε ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το Λύκειο Πεύκο Χωρίου στη Χαλκιδική το μεσημέρι της Παρασκευής. Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας.

0: το μεσημέρι της Παρασκευής. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθησαν ελεύθερες. Σε νέα φάση ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης, θα γίνουν χαρίσει από σήμερα τα συνεργεία, θα ασφαλτοστρώσουν το τμήμα του δρόμου μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου και αύριο το κομμάτι μεταξύ Ιωάννη Χρυσοστόμου και λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στο Ιβανόφιο συνεχίζεται το 33ο τουρνουά μπάσκετ Σιμεών Μαυροσκούφη. Τα φετινά Μαυροσκούφια συνδιοργανώνονται από το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Θεσσαλονίκης και τον Κεντρικό Δήμο, εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος και ολοκληρώνονται αύριο Τρίτη. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στα δύο ρεύματα το τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Η Τζόρτζια Μελόνια ανακοίνωσε ότι θα τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη. Παράλληλα, είπε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν Ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, ωστόσο στη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθούν παραδοτικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις και η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κοιμαθεί μεταξύ 17 και 33 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλημέρα, όλημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεύτερα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, πρωινή ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας από τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και εν γέννη από τον κόσμο, γιατί σήμερα ξεκινάμε με μια διεθνή είδηση το δελτίο μας, όσο σημαντικά και ενδιαφέροντα να συμβαίνουν και εντός χώρας, γιατί αυτό που συνέβη στην Γερμανία, στις εκλογές των κρατηδίων σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, νομίζω δεν έχει προηγούμενο τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια εκτός Βουλής, στο κρατήδιο αυτό, σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς. Ιστορική συντριβή, 4,9% το ποσοστό, πιο κάτω και από το αριστερό Die Linke που άγγιξε το 6,5% και αναδείχθηκε μάλιστα πρώτη δύναμη στο Βερολίνο με 25,3%. Γιατί αυτός ο πολιτικός σεισμός, γιατί πρώτη δύναμη σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αναδεικνύεται το ακροδεξιό AfD. Οι πρώτες πληροφορίες και οι πρώτες δηλώσεις του καγκελάριου Μέρτς περί καταστροφής, καταστροφή είπε τα αποτελέσματα, δημιουργούν πολλά ερωτηματικά για την επόμενη μέρα στη Γερμανία. Η έκφραση πολιτικός σεισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ουσία, δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι πραγματικά δύσκολο το επόμενο διάστημα για τον καγκελάριο Μέρτς, τι είδους μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να κάνει ώστε να αναστρέψει ένα τέτοιο κλίμα. Είναι πάρα πολύ στενά τα πράγματα. Δεν παραιτήθηκε όπως του ζήτησαν και οι συνεργάτες και φυσικά ζήτησε η αντιπολίτευση και οι επικεφαλής των κομμάτων που τον άφησαν πραγματικά πίσω. Πραγματικά νομίζω οι επόμενες ημέρες θα είναι λίγο δύσκολες, ακόμη και για απλές δηλώσεις, για απλή εμφάνιση. Πανηγυρισμός κατά την ίδια ώρα. Διαβάζουμε και λέμε πολλά, θα τα πούμε και στην πορεία. Σαν είδηση όμως νομίζω ότι ξεχωρίζει. Αλλάζουν τα πράγματα στην Ευρώπη, στενεύουν τα πράγματα και νοτιότερα. Λέγαμε για την απόφαση της Τζόρτζια Μέλλον, της Ιταλίδας πρωθυπουργού, να βάλει περιορισμούς στο ανώτατο όριο των ξένων μαθητών που μπορούν να φοιτούν σε κάθε σχολική τάξη. Δεν θα γίνουν υπέ μειονότητα στη χώρα τους στα Ιταλάκια. Είπε ότι οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν στα παιδιά τους Ιταλικά. Απαγορεύεται στην Ιταλία η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ, δεν είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα. Προηγήθηκε η Γαλλία, αλλά αρχίζουν γενικότερα σφίγγουν τα πράγματα και τίνουν προς τα δεξιά. Πολύ δεξιά, θα έλεγα εγώ. Στα δικά μας η ακρίβεια και κυρίως η ενεργειακή κρίση προκαλεί ένα μικρό τρόμο για το χειμώνα που έρχεται. Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αφού έχει σειρά επαφών σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Προανήγγειλε κάποιες παρεμβάσεις, όχι κάτι που δεν το περιμένουμε ή δεν έχει ξανασυζητηθεί. Είπε πάνω κάτω ότι το γνωστό, ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στόχος είναι να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου. Θα μου πείτε, είναι χαμηλή τιμή το 1,75? Όχι, είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό, για τον κατώτατο μισθό που ισχύει στην Ελλάδα. Είναι πολλά τα χρήματα. Κάποιος που ήθελε πέρυσι, για παράδειγμα, πριν από 1,5 χρόνο 1.000 ευρώ, 1.100 ευρώ για να γεμίσει μια δεξαμενή ενός τόνου, τώρα θα θέλει με τις παρεμβάσεις 1.700. Πραγματικά δύσκολος χειμώνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα αυξηθεί οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά το επίδομα θέρμανσης. Τώρα για όλα τα νοικοκυριά που είναι ήδη δικαιούχοι ή και για άλλα νοικοκυριά θα τα εξειδικεύσουν, είπε οι αρμόδιοι υπουργοί. Είπε επίσης ότι συνεχίζεται και η επιδότηση στον ντίζελ, αλλά αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε είναι να παίρνει έτσι αποφάσεις σαν και αυτές που ακούσαμε από άλλες χώρες. Στη Γερμανία έπεσε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί η κρίση, δεν είναι έτσι μόνιμο το μέτρο, στο 7%. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει πέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, Ισπανία, Γαλλία κτλ. Και εδώ ακούμε τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο να μας λέει ότι θα θέσει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον δοθεί
τη δυνατότητα για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις που δεν θα συνυπολογίζονται στα δημοσιονομικά όρια, τότε ενδεχομένως να δούμε κι εμείς προσωρινά μείωση της φορολογίας του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, ταλανίζει τον κόσμο, αλλά πάμε ένα βήμα παραπέρα, θα τα αφήσουμε, θα τα συζητήσουμε και στην πορεία και πάνω απ' όλα στις επόμενες εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Νομίζω θα έχουν κεντρική θέση όλα αυτά και τα τεκτενόμενα στη Γερμανία, ο πολιτικός σεισμός από τα αποτελέσματα των εκλογών σε δύο κρατήδια, αλλά και το τι συμβαίνει με ακρίβεια και καύσιμα θα αναπτυχθούν σε επόμενες πολιτικές ως επιτοπλίες των εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, όχι, πάμε μουσικά και επανερχόμαστε.

Η υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα. Υπάρχουν συνεχώς αποκαλυπτώνται νέα στοιχεία, συνεχίζονται καταθέσεις, περιμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τοξικολογικές, ιστολογικές, προκειμένου να δοθούν έτσι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής από τα δυτικά προάστια, στον οποίο είχε σταλεί φωτογραφία από την γιατρό που προφυλακίστηκε προσωρινά, του τραγουδιστή την ώρα που ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφέρης και με τον οποίο είχε κανονιστεί ραντεβού αμέσως μετά τη διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα προκύψει από όλα αυτά. Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση θα πάει μέχρι τέλους. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχει υλικό, έχει πολύ υλικό στα χέρια της η αστυνομία και περιμένουμε τις τελευταίες καταθέσεις και τα τελευταία αποτελέσματα, όπως είπαμε, τα αποτελέσματα μάλλον των εργαστηριακών εξετάσεων, για να συμπληρωθεί πλήρως το puzzle των συνδικών που οδήγησαν δυστυχώς στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία μόλις 54 χρόνων. Παράλληλα όμως έχουν αρχίσει και ακούγονται διάφορα για τα αποτελέσματα από την χρήση εδώ και μία περίπου εβδομάδα του νέου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες, ήδη έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και ινστιτούτα που υπόσχονται να μας ξανακάνουν νέους και όχι μόνο με διάφορες θεραπείες, άλλες ιατρικές, άλλες εναλλακτικές ή όπως θέλει κάποιος να τις χαρακτηρίσει. Σε μία εβδομάδα, λένε τα στοιχεία, εντοπίστηκαν 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων και 50 από αυτές αφορούν σε ιατρία. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μας τάζουν ότι θα μας κάνουν 20 χρονών ή ότι θα πάμε κάπου, θα δώσουμε ένα κάρο λεφτά και ξαφνικά θα ξανανιώσουμε. Όλα αυτά θέλουν πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Στο αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι δυστυχώς κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε ο 17χρονος μαθητής από τη Χαλκιδική, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το λύκειό του στο Πευκοχώρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει ερευνά για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, στην Αττική συνελήφθη για θανατηφόρο σωματική βλάβη ο 76χρονος, ο οποίος καυγάδισε με ένα 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Ναι, καλά τα ακούτε, για μία ξαπλώστρα. Και τελικά ο 82χρονος κατέληξε μετά από ανακοπή καρδιάς. Η νεαρή κοπέλα που συνόδευε τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Ενώ, όπως είπαμε, ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρο σωματική βλάβη. Είχαμε όμως και ένα ακόμη περιστατικό στη διάρκεια της νύχτας. Νεκρή εντοπίστηκε μια νεαρή γυναίκα στην Γουμπανίτσα, 27χρονη. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος ένας άντρας, 25 χρόνων, και πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως λένε ότι τελικά ο 27χρονος, ο οποίος είπε αρχικά ότι δέχτηκαν επίθεση και αυτός και η κοπέλα του, φέρεται να ομολόγησε προφορικά. Γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτική στους αστυνομικούς που τον ανέκρινε ότι τελικά είχαν ένα επεισόδιο μεταξύ τους και εμβρασμό σκότωσε την κοπέλα. Μέχρι να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς αστυνομικών αρχών και την επίσημη ομολογία, θα αναφέρουμε ως μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα ακόμη περιστατικό έτσι βίας μεταξύ Αγγλίκων. Δύο 13χρονες επιτέθηκαν σε συνομιλική τους αφού τελειώσει το σχολείο το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή των Αμπελοκήπων και την άρχισαν να τη χτυπούν. Οι πληροφορίες λένε ότι για λόγους ερωτικής αντιζηλίας συνέβη αυτό το περιστατικό. Καταγράφηκε λοιπόν ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών. Εμφανίστηκαν οι 13χρονοι στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων μαζί με τους γονείς τους. Γίνεται αυτό το θεωρητικό γιατί είναι 13 χρονών μόνο. Συνελήφθησαν και αφέθησαν ελεύθερες με εντολή, προφορική εντολή εισαγγελέα.

7 και 28 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι στο στούντιο του FM 100. Είναι σε εξέλιξη για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά του ή πρωινή ενημέρωση των FM 100. Λέγαμε νωρίτερα, αναφερθήκαμε σε διάφορα θέματα της επικαιρότητας, της διεθνούς επικαιρότητας και κάποια θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Δεν ρίξαμε όμως μια ματιά στην κίνηση, θα μου πείτε νωρίτερα. Ήταν όλα μια χαρά. Η περιφερειακή όμως είναι ήδη σε διάφορα σημεία στο κόκκινο. Εντάξει, 7.30 το πρωί, ώρα ηχμής. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά, οι καθυστερήσεις και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από το ύψος της Ευκαρπίας και φτάνουν μέχρι τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων και ανατολικότερα, αλλά χωρίς να έχουμε κάποιο μποτιλιάρισμα, ενώ στο αντίθετο ρεύμα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή και σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας. Αυξημένη κίνηση και με καθυστερήσεις στην Τσιμισκή. Καλύτερη εικόνα στην Εγνατία, πιο εύκολα προσβάσιμη, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Χαμηλώνουν ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη στα δυτικά μετά την Νάπολη και στο ύψος των Αμπελοκήπων της Ξηροκρίνης. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται αυτή την ώρα σε τμήμα της λεωφόρου Δένδροποτάμου, στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος του Κορδελιού. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Να υπενθυμίσω όμως, γιατί είναι γνωστό εδώ και δύο ημέρες, ότι από τις 11 σήμερα το βράδυ και ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση, ενδεχομένως να χρειαστεί άλλη μια ημέρα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Και μια και αναφέρομαι στον flyover, πέρασα και πάλι χθες από την περιφερειακή και πραγματικά κοιτούσαμε το στόμα ανοιχτό. Είναι ίσως το μοναδικό έργο που εγώ προσωπικά θυμάμαι στα 56 μου χρόνια να τρέχει με τέτοιους ρυθμούς. Δεν πίστευα αυτά που έβλεπα, κομμάτια γεφυρών, έτσι δημόσιο έργο να τρέχει τόσο γρήγορα στην Ελλάδα. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι αν συνεχιστούν οι ρυθμοί αυτοί και δεν γίνει κάτι έκτακτο, όντως του χρόνου τέτοια εποχή θα κοιτάμε και θα είναι πολύ διαφορετικό το κυκλοφοριακό σε εκείνο το κομμάτι όσον αφορά περιφερειακή και υπερυψωμένη λεωφόρο. Ναι, παράληψη ήταν να μην πούμε ότι συνεχίζονται, μπαίνουν σε νέα φάση ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Είναι η καθημερινότητά μας αυτό. Τα συνεργεία του Δήμου, του Κεντρικού Δήμου, πιάνουν δουλειά σήμερα στη Φεαγένους Χαρίση. Θα ασφαλτοστρώσουν το τμήμα του δρόμου μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Αύριο θα μετακινηθούν στο κομμάτι μεταξύ Ιωάννη Χρυσοστόμου και λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Λεωφόρος Νίκης, πώς το ξέχασα αυτό, πεζόδρομος χθες το απόγευμα, το βράδυ, τι ωραίες εικόνες, εντάξει, είχαμε και την πασαρέλα τον, που οργανώνεται έτσι παραδοσιακά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και την εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, αλλά η εικόνα ήταν πανέμορφη, χωρίς οχήματα, να βλέπεις κόσμο, να κάνει βόλτα, πραγματικά ωραίες στιγμές. Μια φορά το χρόνο συμβαίνει αυτό, πολλές φορές συμβαίνει η αλήθεια είναι, αλλά μια φορά το χρόνο συμβαίνει παραδοσιακά όταν εορτάζουμε αυτές τις ημέρες. Και μια και είμαστε στα της πόλης μας διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, έχουμε από χθες το Ιβανόφιο το 33ο τουρνά μπάσκετ Σημεών Μαυροσκούφη. Τα φετινά Μαυροσκούφια, να πούμε, συνδιοργανώνονται από το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Θεσσαλονίκης και τον Κεντρικό Δήμο, εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος και ολοκληρώνονται αύριο Τρίτη.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Τι μας περιμένει σήμερα στη Θεσσαλονίκη? Βλέπω ότι έχουμε μια συγκέντρωση. Έχει προαναγγελθεί για τα 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Συγκέντρωση λοιπόν στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα, με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίο θάνατό του. Αντιρατσιστικές οργανώσεις και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 7 το απόγευμα και αφήνουν ανοιχτό και το ενδεχόμενο πορείας. Μια είδηση επίσης από τοπικό site μου τράβηξε την προσοχή. Τρίτη υγειονομική περιφέρεια μείωσε 42,3% στις λίστες των χειρουργείων και πρωτιά στην ικανοποίηση των ασθενών. Αυτό κατέγραψε η Τρίτη υγειονομική περιφέρεια για το 2025, όπου φαίνεται ότι είναι βελτιωμένοι περισσότεροι ποιοτικοί δείκτες στα νοσοκομεία και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τι λένε τα στοιχεία? 11.000 λιγότεροι ασθενείς στις λίστες για χειρουργία για την χρονιά που πέρασε, το 25. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. 11.000 συνάνθρωποι μας δεν χρειάζεται να περιμένουν 1,5 και 2 χρόνια για να χειρουργηθούν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Στην αρχή του 2025 οι εγγραφές στις λίστες ανέρχονταν σε 25.890 και στο τέλος της χρονιάς είχαν περιοριστεί στις 14.948. Η μείωση που καταγράφηκε ήταν της τάξης του 42,3%. Τι σημαίνει? Ότι πάρα πολλά άτομα μπήκαν, οι λίστες άρχισαν να τρέχουν. Αυτό. Δηλαδή πολύ γρηγορότερα να μπαίνουν στα χειρουργεία άνθρωποι που μέχρι πρότινος έλεγαν «Οχ, περιμένω στο δημόσιο νοσοκομείο, δεν έχω τη δυνατότητα να πάω σε ιδιωτική γιατρό, σε ιδιωτική κλινική, θα περιμένω 1 και 2 χρόνια, θα προλάβω», και όμως έχουν αρχίσει και τρέχουν τα πράγματα. Η μείωση στον αριθμό των ατόμων που συμπληρώναν τις λίστες αυτές αποδίδεται σε ένα μεγάλο βαθμό θα έλεγα στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη Νοεμβρίου του 24 μέχρι τα τέλη του 25. 3.307 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, συν η αύξηση κατά 3,2% των χειρουργικών επεμβάσεων, γιατί ενισχύθηκαν τα χειρουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Συνολικά 55.635 χειρουργία έγιναν από την προηγούμενη χρονιά. Αν και δεν υπάρχει η χρηματοδότηση που υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό για τα εξωτερικά χειρουργεία, αυτό να το σημειώσουμε, η κυβέρνηση αποφάσισε και το αρμόδιο Υπουργείο να συνεχιστεί με πόρους εθνικούς το πρόγραμμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικό. Υγεία και παιδεία εξάλλου είναι πυλώνες ενός δημοκρατικού κράτους. Δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία.

Λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη. Αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στον Ιωνά που σήμερα γιορτάζει και αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικόλο Καπετανίδη και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. 21 Σεπτεμβρίου του 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκπου που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Μια χρονιά αργότερα, το 1944, επίησαν σήμερα η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία. Καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και εκεί υψώνεται η ελληνική σημαία. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1951 η ελληνική αεροπορία απέκτησε τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed T-33. Το λέω σωστά? Δεν ξέρω και πολύ από αυτά. Σαν σήμερα το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζήτησε την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Επίσης, σαν σήμερα το 1971 έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Πάμε λίγο και στα αθλητικά. 1973, 21 Σεπτεμβρίου, η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας, ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934 ένας μεγάλος κατά με τραγουδοποιός, συνθέτης, τραγουδιστής από τον Καναδά, ο οποίος έχει ζήσει και στη χώρα μας, έχει ακόμη σπίτι στην Ήδρα, αναφέρομαι στον Λέοναρντ Κοέν. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο διανοούμενος αριστερός μαρξιστής Νίκος Πουλαντζάς, και επίσης αν σήμερα γεννήθηκε το 1950 ο Αμερικανός ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ. Στο αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1847 ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1921 ο Νικόλος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή που εκδίδονταν στην Τραπεζούντα. Και τέλος, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1937 ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής.

0: μοναξιά μου, πολύ σ' αγαπάω.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Για τους φίλους οδηγούς μας ακούν, έχει έντονα κυκλοφοριακά ζητήματα αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 20 λεπτά άλλαξε το τοπίο. Πέραν της περιφερειακής που λέγαμε νωρίτερα ότι κατά διαστήματα ήταν στο κόκκινο και τώρα είναι παντού στο κόκκινο, έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου σε όλο το μήκος της, από τα Πεύκα μέχρι τη συμβολή της με την περιφερειακή, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Είναι αρκετά φορτωμένη αυτή την ώρα η Βασιλής Όλγας σε δύο μεγάλα κομμάτια, στην περιοχή του Ντεπό και κοντά στο τρίγωνο, λίγο πριν το τρίγωνο της Χάνθ. Κωνσταντίνου Καρμαλή, κλασική εικόνα. Τριανδρίακα στα δύο ρεύματα, αυξημένη κίνηση. Τσιμισκή και Εγνατία, αυξημένη κίνηση. Λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα στο κόκκινο. Σοβαρές καθυστερήσεις στο μεγαλύτερο κομμάτι της εσωτερικής περιφερειακής μετά τη συμβολή της με τη Μεάνδρου. Ενώ βλέπω αυτή την ώρα έχει και σε άλλα σημεία εκτός Θεσσαλονίκης αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις. Δεν ξέρω που μπορεί να οφείλεται. Μετά την Χαλάστρα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν φτάσουμε στη Σύνδο, ο δρόμος είναι στο κόκκινο. Δεν φαίνεται να έχει συμβεί κάποιο τροχαίο. Ίσως να είναι εκείνο το κομμάτι στο οποίο εκτελούνται εργασίες και είναι ανοιχτή μόνο μία λωρίδα. Ξέχασα να σας πω για τη χθεσινή ταλαιπωρία, που μια χαρά περάσαμε από τα διόδια και φτάσαμε σε εκείνο το σημείο και κάναμε 45 λεπτά να απεγκλωβιστούμε. Έχουν αφήσει μια στενή λωρίδα του δρόμου και τα οχήματα κινούνται κυριολεκτικά σημειωτών. Και βλέπω τώρα με το καλημέρα όλο εκείνο το κομμάτι, μιλάμε για αρκετή διαδρομή, να είναι στο κόκκινο. Δεν ξέρω πώς αποφασίζουν, πότε θα κλείσουν δρόμους και πότε θα κάνουν εργασίες και πότε ολοκληρώνονται αυτές οι εργασίες. Ταλαιπωρία είναι αφάνταστη. Σταματάω. Πολυγκρίνια δεν χρειάζεται. Είναι η αρχή της εβδομάδας. Πρέπει να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Όλα θα πάνε καλά. Ξεκινήσαμε τώρα. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, τη σκητάλη της ενημέρωσης παίρνει εδώ στον FM 100 ο Βαγγέλης Στολάκης με την εκπομπή 100% στον FM 100. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Με τεμποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος, στο κόκκινο η περιφερειακή οδός όλο το μήκος της, ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά σε τμήματα της Αδριανούπολης, στη Βασιλής Σόλγας και στο μεγαλύτερο κομμάτι της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο σε Τσιμισκή και Εγνατία, στο κόκκινο η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται σε εσωτερική περιφερειακή οδό Μοναστηρίου στην αρχή και λεωφόρο Δένδρο Ποτάμου. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, με την AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Μεκλεμβούργο με 38,2%, την CDU του Καγκελόρου Μέρτς να καταγράφει ιστορική συντριβή και να μένει εκτός βουλής για πρώτη φορά με ποσοστό μόλις 4,9% και το αριστερό Die Linke να συγκεντρώνει 6,5%. Στο Βερολίνο, πρώτη δύναμη να αναδεικνύεται η αριστερά με 25,3%. Καταστροφή τα αποτελέσματα, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Εβδομάδα υψηλό επίπεδο επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτηση του βασικό στόχος, όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν, ενώ η επιδότηση στο ντίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της ειδικής φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει τη δυνατότητα, όπως είπε, για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις που δεν θα συνυπολογίζονται στα δημοσιονομικά όρια. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει από τους αρμόδιους υπουργούς. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2026. Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Έχουν ήδη δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Νέα στοιχεία, κρίσιμες καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο είχε σταλεί φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Κατέληξε στο Ιπποκράτειο που μεταφέρθηκε ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το Λύκειο Πεύκο Χωρίου στη Χαλκιδική το μεσημέρι της Παρασκευής. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας. Για θάνατη φόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή και να χάσει τη ζωή του. Ελεύθερη αφέθηκε η 21χρονη κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο. Σε νέα φάση ασφαλτοστρώσει στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στη Θεαγένους Χαρίσης από σήμερα τα συνεργεία θα ασφαλτοστρώσουν το τμήμα του δρόμου μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου και αύριο το κομμάτι μεταξύ Ιωάννη Χρυσοστόμου και λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στο Ιβανόφιο συνεχίζεται το 33ο τουρνουά μπάσκετ Σιμεών Μαυροσκούφη. Τα φετινά Μαυροσκούφια συνδιοργανώνονται από το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Θεσσαλονίκης και τον Κεντρικό Δήμο, εντάσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος και ολοκληρώνονται αύριο. Συγκέντρωση στη μνήμη του Ζακοστόπουλου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στις 7 το ραντεβού στο άγαλμα του Βενιζέλου, αφορμή τα 8 χρόνια το βίο θάνατό του. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα και στα δύο ρεύματα το τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Εποδός πολέμου για άλλη μια φορά η Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και να προειδοποιεί με επώδυνα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωση.

0: έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλες και φίλοι. Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης μας, Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Τέλης Αναστασιάδη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε, σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα τα στέλνετε στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας. Επίσης τα λέμε διαδικτυακά μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σας, η εβδομάδα σας. Έχουμε πολύ καλές θερμοκρασίες έξω στη Θεσσαλονίκη. Για εσάς που είστε ακόμα στο σπίτι και είτε χουζουρεύετε, είτε πίνετε τον πρωινό σας καφέ και σιγά σιγά θα αρχίσετε να ετοιμάζεστε για τις δουλειές σας. Είχαμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Υπήρχε κόσμος ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης, κυρίως στο κέντρο, το μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά και χθες που βρέθηκα και εγώ από νωρίς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είδα αρκετό κόσμο να πηγαίνω έρχεται. Είχαμε πολύ καλές θερμοκρασίες και το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, υπήρξαν και αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να φύγουν από την πόλη για να πάνε να κάνουν τις τελευταίες βουτιές του υπόλοιπου από καλό καιρού που έμεινε. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς και υπάρχουν βέβαια και αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν τα μπάνια τους μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη, μέχρι και τα μέσα του Οκτώβρη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και πλούσια ειδησιογραφία, την οποία θα σχολιάσουμε και σήμερα. Όλα αυτά τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο, αυτά τα οποία περιμένουμε να συμβούν τις επόμενες ημέρες εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και πολλούς καλεσμένους και σήμερα. Έχουμε και κίνηση όμως στον περιφερειακό, από ό,τι βλέπω, στα 12 λεπτά μετά τις 8. Υπάρχει κίνηση και αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά της πόλης, από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Τα προβλήματα ξεκινούν από την έξοδο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος περίπου του Επταπυργίου. Πηγαίνετε σημειωτών. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, βλέπω ότι υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και κόκκινα σημεία στο ύψος της Πολύχνης. Στη συνέχεια, λίγο μετά τα Πεύκα, ανοίγει ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσετε τις ταχύτητες όσοι βρεθείτε στο ρεύμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μετά την Τριανδρία προς τα Κωνσταντινουπολίτικα. Στην Καραμανλή επίσης υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία, στο τμήμα από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρης. Στην Εγνατία ωστόσο κυκλοφορείτε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Το ίδιο και στη Βασιλής Σόλγας, με εξαίρεση στο τελείωμά της πλησιάζοντας στο πλατεία της Χάνθ, εκεί χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Όσοι μπαίνετε στην Τζιμισκή δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Κάποια κόκκινα σημεία μετά την πλατεία Αριστοτέλους, ωστόσο δεν είναι μεγάλα τα ζητήματα τα οποία δημιουργούνται σε εκείνο το σημείο. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενώ έχουμε τις κλασικές μικροκαθυστερήσεις στην Λαγκαδά, στη Μίκης Θεοδωράκης, κυρίως στο κατέβασμα από τις 12 όροφες μέχρι και το φανάρι στην Μοναστηρίου. Στο ανέβασμα υπάρχουν κάποιες χαμηλές ταχύτητες και μικροκαθυστερήσεις εκεί στα φανάρια που στρίβεται για την Νεάπολη. Και για εσάς που σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε το βράδυ στον περιφερειακό, να ξέρετε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς θα μείνει κλειστό για 6 ώρες ένα τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 το πρωί αύριο θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, είναι ο κόμβος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέχρι και τον κόμβο K6 στα Μετέωρα.
Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Επίσης θα διακοπεί η κυκλοφορία και στο ρεύμα προς τα δυτικά. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου του κόμβου K6 μετεώρων και στη συνέχεια θα διεξάγεται μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού. Όλα αυτά σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στον περιφερειακό.

Στους 19 με 20 αυτή την ώρα το θερμόμετρο, ενώ θα δείξει μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην πόλη μας. Αύριο Τρίτη, ωστόσο, βλέπω ότι θα έχουμε βροχές. Βάλτε καλού κακού μία ομπρέλα στην τσάντα, με το θερμόμετρο αύριο να δείχνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη επιστρέφει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24, το ίδιο και την Πέμπτη ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος της Θεσσαλονίκης για σήμερα Δευτέρα έχει ανακοινώσει νέες ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και αύριο Τρίτη. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην οδό Θεαγένους Χαρίση και θα υλοποιούνται σταδιακά. Για σήμερα Δευτέρα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιούνται στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου, ενώ αύριο Τρίτη στο τμήμα από την οδό Ιωάννη Χρυσοστόμου έως και τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όλες αυτές οι εργασίες εντάσσονται στο μεγάλο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη του Δήμου της Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων κεντρικών αλλά και μικρότερων δρόμων της πόλης σε όλες τις δημοτικές ενότητες της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα τρέχει και η εργολαβία για τα πεζοδρόμια. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο πρόδρομο Νίκη Φορίδη, να δούμε σε τι βαθμό ολοκληρώνονται αυτές οι εργασίες. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Ελάτε παιδιά να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, εδώ στους 100, στον FM 100, 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. No.

Και βέβαια έχουμε εξελίξεις και στα πολιτικά. Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα με επισκέψεις, με συναντήσεις. Θα τα δούμε αναλυτικότερα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και νέες δημοσκοπήσεις. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προχώρησε στην ανακοίνωση των Ομαρχιακών Επιτροπών σε ολόκληρη την χώρα. Σιγά σιγά λοιπόν το εγχείρημα αυτό, το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, αποκτά οργανωτική δομή κόμματος και είναι ένα θέμα το οποίο συζητιόταν αρκετά το τελευταίο διάστημα στους κόλπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γιατί εν ώψη εκλογών θα πρέπει να αρχίσει να υπάρχει μια κινητικότητα και σε τοπικό επίπεδο, πέραν από τις κεντρικές κατευθύνσεις οι οποίες δίνονται από την Αμαλίας. Στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής κοιτούν τις δημοσκοπήσεις, τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά και τη ΔΕΘ, χαμογελούν, υπάρχει μια ικανοποίηση για τα ποσοστά τα οποία λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται και αυτοί σιγά σιγά να ξεδιπλώσουν τη στρατηγική τους εν ώψη των εκλογών. Εγώ θέλω να συνεχίσω όμως με χρηστικά εδώ στην Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε προγραμματισμένη διακοπή νερού σήμερα στην πόλη, στα δυτικά, στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, και πιο συγκεκριμένα βλέπω στην Μενεμένη από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα υπάρχουν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού Φ110 στο υφιστάμενο δίκτυο ίδρευσης. Οι εργασίες θα γίνουν στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Πολυζοπούλου. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μοναστηρίου Αγίας Παρασκευής Γλινού, Συχλετίδη, αλλά και στους παρακείμενους δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Έχουμε όμως διακοπή ηλεκτροδότησης επίσης στην Θεσσαλονίκη από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12, πάλι στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στα τμήματα των οδών, πέραν και Θερισσού, κοντά στη συμβολή τους και στους παρακείμενους δρόμους. Αυτά για τα χρηστικά. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη έχουμε και μια συγκέντρωση για τα 8 χρόνια από τον βίαιο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, με αφορμή την συμπλήρωση 8 ετών από τον θάνατό του. Αντιρατσιστικές οργανώσεις και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν σήμερα στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Και σας είπα ότι το Σαββατοκύριακο ήταν έτσι ωραίο στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε και διάφορες δράσεις. Εχθές, για παράδειγμα, από το μεσημέρι πεζοδρομήθηκε ένα τμήμα της λεωφόρου Νίκης από την Βενιζέλου μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Εκεί το απόγευμα είχαμε και πασαρέλα. Πασαρέλα με κοστούμια από ανακυκλώσιμα υλικά. Ήτανε μία δράση την οποία προγραμμάτισαν οι φίλοι της Νέας Παραλίας με κεντρικό σύνθημα «Ζήτω η ελευθερία», το οποίο γίνεται κραυγή στα χείλη όλων των γυναικών που υφίστανται καταπίεση. Καφέ, πράσινες, ροζ σημαίες πέρασαν με φόντο το σούρουπο στο θερμαϊκό από το πλακόστρωτο της λεωφόρου Νίκης, θέλοντας να στείλουν ένα μήνυμα πως οι γυναίκες είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας και πως πρέπει όλες να είναι ελεύθερες. Επρόκειτο για την πασαρέλα νούμερο 12 με τίτλο «Μόνο ανακύκλωση». Η πασαρέλα έγινε με 58 διαφορετικά κοστούμια, με την αποκλειστική χρήση ανακυκλώσιμων και μεταχειρισμένων υλικών. Όπως είπαμε, διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα». Υπήρχαν και μουσικές ανατολίτικης και ευρωπαϊκής καταβολής. Οι γυναίκες έκαναν την πασαρέλα και έφεραν στη Θεσσαλονίκη του 2026 έτσι μια νότα της πολυπολιτισμικότητας της πόλης από τον 19ο και τον 20ο αιώνα.
Σας έχω πρόταση για σήμερα στις 9 στο Θέατρο Κήπου. Η πρώτη δημοτική κοινότητα διοργανώνει μία ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στα 20 χρόνια δημιουργικής πορείας των Φορτίσιμο. Αγαπημένη Φορτίσιμο, σήμερα λοιπόν στις 9 στο Θέατρο Κήπου. Το Θέατρο Κήπου, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του προκειμένου να γιορτάσουν οι Θεσσαλονικείς αλλά και το συγκρότημα 2 δεκαετίες γεμάτες μουσική δημιουργία, πάθος, ενέργεια και μοναδικές στιγμές που έχουν χαρίσει Φορτίσιμο στο κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Στις 9 λοιπόν ξεκινά η εκδήλωση. Όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε, καλό είναι να βρεθείτε λίγο νωρίτερα για να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο Θέατρο Κήπου, επαναλαμβάνω, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα 21 του Σεπτέμβρη και γιορτάζει ο Ιωνάς. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Χρόνια σας πολλά. Πολλές χαρές και χαμόγελα στη ζωή σας εύχομαι. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Ειρήνης, η ημέρα της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, η ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη, μια ημέρα αφιερωμένη για τον Πόντιο δημοσιογράφο και εκδότη Νίκο Καπετανίδη, με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. Ο Καπετανίδης, ο οποίος υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή, μέσα από τις στήλες της εφημερίδας του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Έχει καθιερωθεί αυτή η μέρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την ομώνυμη νόσο, αλλά και την αφύπνιση και την ενεργοποίηση της πολιτείας. Σήμερα υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς Αλτσχάιμερ και 50 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ από την νόσο προσβάλλονται το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% άνω των 85. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, στο μέλλον ο αριθμός των ανοϊκών ατόμων θα αυξηθεί δραματικά, με την ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διαταραχών να εκτιμά ότι ο αριθμός του στη χώρα μας θα φτάσει το 2050 τις 350.000 ασθενείς. Από την νόσο Αλτσχάιμερ πάσχει εξάλλου όλη η οικογένεια, αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους τους ασθενείς υπολογίζονται σε 400.000 άτομα στην Ελλάδα και η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει λοιπόν και για τους φροντιστές, όχι μόνο για τους ασθενείς.

Τέλει, εγώ θα επιμείνω λίγο με ειδήσεις από την Θεσσαλονίκη και μετά θα περάσουμε στις κεντρικές εξελίξεις, γιατί έχουμε και εξελίξεις και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε και εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, τα ανοιχτά. Στην Θεσσαλονίκη από χθες ξεκίνησε έτσι μια πρωτότυπη έκθεση, ειδικότερα στη Νέα Παραλία, η οποία γέμισε από καρχαρίες και σαλάχια, όχι κανονικά φυσικά, μην απορείς, είναι καρχαρίες και σαλάχια ομοιώματα, πραγματοποιούνται αυτή η εκδήλωση στον περιβάλλοντα χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης στον κήπο των Γλυπτών. Πρόκειται για 5 ρεαλιστικά ομοιώματα μεγάλων διαστάσεων από προστατευόμενα και απειλούμενα είδη καρχαριών και σαλαχιών, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τα πιο παρεξηγημένα, από ό,τι λένε οι διοργανωτές, είδη των ελληνικών θαλασσών. Η δράση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Προμηθέους από την περιβαλλοντική οργάνωση ICE σε συνεργασία με τον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι και τις 4 του Οκτώβρη. Εχθές η πρώτη ημέρα λειτουργίας της, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή από τις 6 μέχρι και τις 9 η διαφορετική αυτή έκθεση με τα εντυπωσιακά εκθέματα στον περιβάλλοντα χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης στον κήπο των Γλυπτών.

Τώρα, σοκ προκαλεί η υπόθεση δολοφονίας 25χρονη στην Ηγουμενίτσα, με τον 27χρονο σύντροφό της να φέρεται να παραδέχθηκε ότι εκείνος την σκότωσε. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο 27χρονος κάλεσε την αστυνομία και υποστήριξε ότι άγνωστα άτομα είχαν επιτεθεί τόσο στον ίδιο όσο και στη σύντροφό του, η οποία, όπως ανέφερε, ήταν νεκρή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας. Η γυναίκα έφερε τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ σε πολύ κοντινό σημείο εντοπίστηκε και 27χρονος, ο οποίος έφερε τραύμα στο στήθος και διακομίστηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για τις πρώτες βοήθειες. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 27χρονος έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε την γυναικοκτονία, παραδέχθηκε ότι σκότωσε την 25χρονη, ενώ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, φέρνεται να είπε στους αστυνομικούς ότι τσακώθηκαν οι δυο τους και θόλωσε. Κατά πληροφορίες, ο 27χρονος ομολόγησε ότι διαπληκτίστηκε με την νεαρή, καθώς είχαν οικονομική διαφορά και την τραυμάτισε με μαχαίρι, το οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν το κίνητρο και να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η γυναικοκτονία. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Ακούτε 100% στον FM 100, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 10, Δευτέρα με Παρασκευή. Τα λέμε εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης μας. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του δημοτικού ραδιοφώνου. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Τέλης Αναστασιάδης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσα από τη σελίδα του δημοτικού ραδιοφώνου στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Αναφέρθηκα στην γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα και βέβαια έχουμε και άλλες δυσάρεστες ειδήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, μαύρησε η ψυχή μας από αυτές τις ειδήσεις. Είχαμε έναν θάνατο ηλικιωμένου στην Αθήνα, σε πλάση της Βουλιαγμένης, μετά από άγριο καυγά. Ένας 76χρονος φέρεται να χτύπησε έναν 82χρονο, ο οποίος στη συνέχεια κατέρευσε. Όλα αυτά ξεκίνησαν χθες στις 10 το πρωί, όταν ο 82χρονος πήγε στην πλάση μαζί με τη σύζυγό του. Εκεί με αφορμή μία ξαπλώστρα ξεκίνησε αυτός ο διαπληκτισμός με τον 76χρονο, ο οποίος συνοδευότανε από μία γυναίκα που ήταν μαζί του. Ο τσακωμός των δύο ηλικιωμένων είχε ως αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και σύμφωνα με πληροφορίες ο 82χρονος υπέστη ανακοπή, ενώ δυστυχώς την τελευταία του πνοή άφησε και ο 17χρονος, ο οποίος είχε πάθει ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής την Παρασκευή και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε έξω από αυτό. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο. Τελικά, χθες ο νεαρός, ύστερα από 2 ημέρες νοσηλείας, δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε, ενώ το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του 17χρονου μαθητή στο Πευκοχώρι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στις πολιτικές σελίδες αυτής εδώ της εκπομπής. Να πω την καλημέρα μου και την καλή μου εβδομάδα στην πολύ καλή φίλη και συνάδελφο, τη Γεωργία την Σαδανά, από το πρώτο θέμα. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλημέρα φίλες και φίλοι.
0: Καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
1: Πήγα να πω Βασίλειο από τη δύναμη της συνήθειας του Βασίλη Κοντογουλίδη, αλλά εντάξει, λανθάνω σου αγλώρα την αλήθεια, λέει.
0: Από βήτα ξεκινάμε, Γεωργία, και ήλιο, έτσι. Είσαι καλά?
1: Βαγγέλη, νομίζω ότι μπαίνουμε πια στα σκληρά.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι και εγώ. Έχει ξεκινήσει ατύπωση προεκλογική περίοδος από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πλέον οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους όλοι. Δεν ξέρω βέβαια αν κρατούν ακόμα κρυφούς άσους τους οποίους στην πορεία αναμένεται να πετάξουν.
1: Σίγουρα ναι. Πάντως η ΔΕΘ ήταν ένα μεγάλο κραστές και για τους τρεις. Ήταν η πρώτη φορά που τους είδαμε να μετρώνται με βάση τα οικονομικά τους προγράμματα, άρα αυτό δείχνει και ένα στοιχείο ωριμότητας κατά τη γνώμη μου. Από όλους και από την άλλη, λάθη αδυναμίες, παραλήψεις και κενά τα είδανε εν των πραγμάτων και κυρίως όχι τόσο η κυβέρνηση, γιατί είναι πιο καλά φορμαρισμένη λόγω έντασης εργασίας. Κατά τη γνώμη μου, όσο η αντιπολίτευση, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε 596 ονόματα στις 59 περιφέρειες της χώρας που κάνει για να συγκροτήσει το κόμμα του. Το ότι εμφανίστηκαν λοιπόν τόσο πολλά νέα πρόσωπα στο προσκήνιο για την Ελλάς δεν είναι τυχαίο, τον όσον είδαμε το τελευταίο διάστημα, αυτόν γκολ, λάθη, λαθασμένες διατυπώσεις στο δημόσιο διάλογο, θηρίδες κτλ. Όλα αυτά φαίνεται ότι έλειψαν υπόψη.
0: Προσπαθεί να περάσει στο επόμενο στάδιο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα και σιγά σιγά να αποκτά την κανονική οργανωτική δομή ενός κόμματος, Γεωργία, που θα τρέξουν βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι τις προεκλογικές εκστρατείες κατά τόπους.
1: Ισχύει, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο για κανέναν και ειδικά για την Ελλάδα, γιατί έχει ένα μηχανισμό ο οποίος παρήκμασε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ που έχει ανοιχτές οργανώσεις Έλληνα την Ελλάδα, παρακαλώ. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ που είναι ακόμα με πολύ ισχυρή κοινωνική γύρωση δεκαετιών. Άρα το στίχημα της κομματικής γύρωσης Παύλου ανασυγκρότησης για την Ελλάδα είναι ένα από τα δυσκολότερα το επόμενο διάστημα.
0: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας ήρθε, παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα, παραχώρησε και την συνέντευξη τύπου, κάνει και αυτές τις κινήσεις. Πώς βλέπουν στην Αμαλίας όμως τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, γιατί είναι μεν παραμένει στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν μετά την ΔΕΘ. Ωστόσο, εγώ προσωπικά θα περίμενα έτσι να αυξήσει τα ποσοστά του σε σχέση με τις προηγούμενες. Βλέπω μια στασιμότητα, Γεωργία, απέναντίας στο ΠΑΣΟΚ σιγά-σιγά μειώνει τη διαφορά με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, γι' αυτό και θα είναι ντέρμπι αυτό το ματς. Θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι, τουλάχιστον έτσι φαίνεται τώρα. Κοίταξε τι γίνεται. Στην Ελλάδα προφανώς δεν είναι ευχαριστημένη. Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας μέσα στον Αύγουστο είπε ότι ο στόχος μας είναι να γράψουμε μπροστά το 2, έβαλε μόνος του, δηλαδή εισέφερε το χρόνο τον πύχη. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο αυτός είναι ο πύχης όπως έχει τεθεί, αλλά ότι δεν θα πρέπει να αργήσει ο ίδιος και το κόμμα να τον πιάσουν. Γιατί με έναν τρόπο έχουν δεσμευτεί σε αυτό το νούμερο. Απ' την άλλη, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη κοινωνική διηγίωση, έχει στελέχη, έχει κυβερνητική εμπειρία. Αυτό που δεν είχε ήταν ένα καθαρό μήνυμα και ένα πρόγραμμα το οποίο να φαντάζει συμπαγές. Τώρα το πρόγραμμα, από ό,τι φάνηκε στη ΔΕΘ, είναι πολύ καλά επεξεργασμένο δομικά. Τώρα το κόστος του είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, όπως και το κόστος της Ελλάς. Αυτά θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ενώ για πρώτη φορά μετά από την εμφάνιση της Ελλάς έδειξε μία συγκροτημένη και συντεταγμένη εικόνα στη ΔΕΘ, νομίζω ότι τελείωσε κάπου στη δήλωση του Πάνα. Όχι γιατί μία δήλωση ενός βουλευτή Χαλκιδικής, χωρίς να υποτιμώ τη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, θέλω να πω ότι η δήλωση ενός μεμονωμένου στελέχους μπορεί να κάνει τόσο ζημιά, αλλά γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά έχει πυροδοτηθεί μια συζήτηση, τη βλέπουμε. Χάρης Τσιόκας, Χάρης Καστανίδης, Γιάννης Δραγασάκης, Γιώργος Χιακαντάρης εχθές αργά το βράδυ, και νομίζω ότι είναι μόνο η αρχή στελεχών του ευρύτερου χώρου που λένε ότι το άθροισμα Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ υπολείπεται της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει εδώ και τώρα να κάνουμε κάτι για να τα βρούμε. Καταλαβαίνουν βέβαια ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο προεκλογικά, όμως δημιουργούν τις προϋποθέσεις για κάτι μεγαλύτερο, κάτι κοινό. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στο ΠΑΣΟ και στην Ελλάς. Γιατί κανένας από τους δύο δεν θέλει να εφίσταται την πίεση στην εξωτερική, καθίστε σε ένα τραπέζι, μπας και κερδίσουμε το Μητσοτάκι. Απ' τη μια, γιατί εκεί θα τεθεί και θέμα ποιος θα είναι ο αρχηγός, με ποιους όρους. Και απ' την άλλη, βέβαια, το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟ και η Ελλάς αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανοίξει προβάτισμα. Καταλαβαίνεις ότι αυτή την πίεση, αυτή τη συζήτηση την καθιστά όλο ένα και πιο πιεστική.
0: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βέβαια παραμένει πρώτη και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, και η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της ένα διάστημα έτσι λίγο περίεργο, γιατί περιμένουμε από τον κύριο Σαμαρά να ανοίξει και αυτό στα χαρτιά του και να ανακοινώσει το κόμμα του, το οποίο το ρεπορτάζ λέει το έχει έτοιμο, έχει πραγματοποιήσει ήδη επαφές με στελέχη, έχει κλείσει και τις πρώτες υποψηφιότητες. Αυτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, Γεωργία, πόσο ρεαλιστικός φαντάζει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι ξεκάθαρος ότι εμείς πάμε για μία τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή τα κουκιά δεν βγαίνουν, αλλά το αυτή τη στιγμή έχει νόημα υπό ποια έννοια. Η πρώτη έννοια είναι ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, εκτός από εμάς που ασχολούμαστε αναγκαστικά λόγω επαγγέλματος με όλη αυτή την καθημερινότητα της πολιτικής επικαιρότητας, δεν ασχολείται. Κοιτά τα μεγάλα θέματα. Βλέπουμε τι γίνεται με τις αναγνωσιμότητες και τις τηλεφαιάς στην περίπτωση της υπόθεσης Μαζονάκη. Ασχολείται στη μεγάλη εικόνα με πράγματα που τους συγκινούν. Όταν θα φτάνουμε στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, εκεί το τοπίο θα αλλάξει. Πρώτον, γιατί περισσότερος κόσμος θα ασχοληθεί βλέποντας ότι το πράγμα κοντεύει, και δεύτερον, γιατί θα έχουν τοποθετηθεί στις κακέρα όλοι παίκτες, ο κύριος Σαμαράς, μπορεί να έχουμε και άλλου τύπου συμμαχίες, θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά. Για τη Νέα Δημοκρατία όμως, το γεγονός ότι το άθροισμα και του ΠΑΣΟ και της Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι ένα ποσοστό μικρότερο από το ποσοστό που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, που δεν έχει υποψία αυτοδυναμίας, και παρόλα αυτά τα δύο κόμματα, το δεύτερο και το τρίτο, αθροιστικά είναι χαμηλότερα αυτής, κάνει το στοίχημα της αυτοδυναμίας ρεαλιστικό. Υπό ποια έννοια? Όταν σου λέει ο άλλος ότι ΠΑΣΟ και Ελλάς μαζί να ψηφίσω, τη Νέα Δημοκρατία δεν την πιάνουν, ας το ρίξω στη Νέα Δημοκρατία να τελειώνουμε. Αυτό είναι ο μηχανισμός, ο ψυχολογικός, ο ψηφοφόρου που θεωρούν ότι με την προβολή μπορεί να τους πάει κοντά στην αυτοδυναμία. Αλλά υπάρχουν δύο αλλά. Πρώτον είναι τι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά, και δεύτερον τι θα γίνει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Ο Πρωθυπουργός είπε προχθές στην συνέντευξή του στο Red News ότι το νομικό πλαίσιο επαρκεί. Απ' την άλλη, ωστόσο, αυτή η παγκόσμια ακροδεξιά στροφή, όπως την είδαμε και χθες στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, ναι.
1: Ναι. Και το γεγονός ότι πολλοί νεαροί ηλικίας άτομα εδώ στην Αθήνα φαίνονται να παρακολουθούν τη δραστηριότητα σε κοινωνικά δίκτυα του Κωσιδιάρη, είναι δύο πράγματα που δεν θα πρέπει να τα περνάμε έτσι αβρόχης πως ή κατά τη γνώμη μου. Άρα, εδώ η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα υφίσταται μία πίεση από τα δεξιά και επειδή την έχει καταλάβει και δεν θέλει να τη ρισκάρει στην προοπτική της αυτοδυναμίας, άρχισε η επιχείρηση λαϊλασίας κατά τη γνώμη μου ή γοητείας στο ΠΑΣΟΚ και των ψηφοφόρων του. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στα χρόνια που συγκυβέρνησε με την Εύη Χριστοφιλοπούλου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τον είδαμε να μιλά θετικά για το ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι ο ίδιος θα ήθελε να συνεργαστεί, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει.
0: Άλλωστε, πρώην νομίζω... στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε πολύ έτσι,
1: υψηλές
0: θέσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Ακριβώς. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές για να κλειδώσει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή τουλάχιστον επιχειρώντας αυτό, θα αντίνει την ψυχολογική πίεση προς τους ψηφοφόρους του κέντρου, ξέροντας ότι προς τα δεξιά της υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός και μεγάλες απώλειες για την ίδια.
0: Τώρα, Γεωργία, κάτι τελευταίο, γιατί θέλω να πάω περισσότερο στην αντιπολίτευση. Έβλεπα και τη δημοσκόπηση των παραπολιτικών το Σάββατο και συμφωνώ με αυτό το οποίο λες, ότι ο δεύτερος και ο τρίτος, αν αθροίσουν τις δυνάμεις τους, δεν φτάνουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ έχουν διακηρύξει έναν μονομέτωπο αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Λένε ότι ο στρατηγικός τους στόχος είναι να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα δικά τους κόμματα να έρθουν πρώτα για να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο. Άτυπα υπάρχει και μια μάχη μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, γιατί σε αυτή την κατάσταση φαντάζομαι ότι ισχύει το θάνατος ή η ζωή μου.
1: Και έτσι εξελίσσεται με ακραίο ανταγωνισμό και χτυπήματα κατά τη ζώνη. Κοίταξε. Αφενός όλο αυτό που συμβαίνει στις τελευταίες μέρες, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχεται τον Αλέξανδρο Βλονίτη, την άλλη μέρα ο Αλέξης Τσίπρας τη Ρόζα Βρετού, στελέχη που πηγαίνουν από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ και στελέχη που κατευθύνονται από το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς, με ανταγωνισμό στο ποιος δίνει την πιο μεγάλη παροχή δωρεάν μετακινήσεις στα εισιτήρια, δείκτες δημοφιλίας των αρχηγών, καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα, περιοδίες, αλλά Κρήτη τώρα θα αρχίσει και ο κύριος Τσίπρας. Όλα αυτά είναι μια καθημερινή αναμέτρηση ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Όμως υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Η Ελλάς προηγείται έστω και λίγο από το ΠΑΣΟΚ, οπότε αυτό δίνει ακόμη μια ανάσα στον κύριο Τσίπρα να πλασαριστεί ως Ιωνή Δεύτερος. Άρα είναι... το αντίπαλο δέος του κυρίου Μητσοτάκη, οπότε αυτό συσπηρώνει ως πρόσωπο εξουσίας κόσμο γύρω του. Απ' την άλλη το ΠΑΣΟΚ, επειδή ο κύριος Τσίπρας λείπει από τη Βουλή, λείπει από τα θεσμικά λόγω της παραίτησής του το βουλευτικό αξίωμα, εκεί αναδεικνύεται το δίπολο Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, δίνοντας πόντους στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να μην σας κουράζω, Βαγγέλη, εγώ θεωρώ ότι στον επόμενο μήνα όποιος από τους δύο καταφέρει να δημιουργήσει ένα προβάδισμα, αυτός θα στεφτεί δεύτερος στην κούρσα του ανταγωνισμού για την Μάλιστα. πρώτη θέση. Μέχρι τα Χριστούγεννα πρέπει να έχει αποκρισταλθεί η εικόνα. Μετά τα Χριστούγεννα είναι δύσκολο να ανατραπεί και η δεύτερη θέση και η πρώτη, λένε οι αναλυτές. Αλλά σε αυτή τη ζωή όλα τα έχουμε δει και ειδικά στην ελληνική πολιτική σκηνή, οπότε να είστε σίγουροι ότι δεν θα πλήξουμε.
0: Γεωργία, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος η Γεωργία Σαδανά, τη διαβάζετε στο πρώτο θέμα, την βλέπετε στην ΕΡΤ, έτσι για να κάνουμε μία ανασκόπηση των όσων έγιναν στα πολιτικά τις προηγούμενες ώρες και αυτά τα οποία περιμένουμε. Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ξεκινά από το Σαν Φρανσίσκο επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είναι μια επίσκεψη στο περιθώριο της 81ης εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη κυριαρχεί ο τομέας των επενδύσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Θα έχει επαφές με τους επικεφαλείς και τα ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Είδαμε το Σάββατο ότι είχαμε και μία διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ενώ επισκεπτόμενος στο Σαν Φρανσίσκο σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην έδρα της Τέσλα, θα μιλήσει σε εκδήλωση της NDA for Greece με τίτλο The Future of AI. Στην Τρίτη αύριο τώρα θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο. Έχει πολλές επαφές ο κύριος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ. Πάμε εμείς όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Εσείς?
0: Όλα καλά, καλή εβδομάδα κύριε Κουλκουδίνα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Τώρα να ξεκινήσουμε λίγο με αυτά τα τελευταία. Το κομμάτι των οικονομικών, έξω πάμε καλά, αυτό τουλάχιστον κρατώ εγώ και από τη διπλή αναβάθμιση του Σαββάτου και από όλες αυτές τις επαφές που έχουν προγραμματιστεί να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών στην χώρα μας. Μέσα όμως τα πράγματα ζορίζουν, βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Βλέπουμε ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, παγκόσμιες εξελίξεις, προκαλούν ένα προβληματισμό για την ενεργειακή κρίση, για τις τιμές των καυσίμων, του πετρελαίου. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Μητσοτάκη να παρεμβαίνει και να εξειδικεύονται αυτές τις παρεμβάσεις αυτή την εβδομάδα. Θα ήθελα το σχόλιο σας και κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια προκειμένου η κοινωνία να στηριχθεί περαιτέρω από την κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι όταν υπάρχουν διεθνείς κρίσεις, οι οικονομίες των κρατών κλειδονίζονται. Οι οικονομίες των κρατών, οι οποίες εξαρτώνται φυσικά από τις χώρες στις οποίες γίνονται οι κρίσεις. Εμείς βρισκόμαστε εν μέσω δύο πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες έχουν επηρεάσει άμεσα την οικονομία μας, την Ευρώπη γενικότερα, όχι μόνο την Ελλάδα, τις δυτικές οικονομίες. Και με αυτό το δεδομένο θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τα χειρότερα, τα οποία ίσως έρθουν, τα οποία ίσως και δεν έρθουν όμως. Ένας χειμώνας ο οποίος έρχεται και αναμένεται να είναι δύσκολος, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να θωρακιστούν οι πολίτες μας. Η οικονομία είναι δεδομένο ότι θα υποστεί πίεση σε όλες τις χώρες της Δύσης. Τι κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε λοιπόν τους πολίτες και την καθημερινότητα και την τσέπη και την διαβίωση των πολιτών? Αυτό το οποίο κάνουμε καταρχάς, είδαμε έναν πρωθυπουργό στη ΔΕΘ ο οποίος δεν προσπάθησε να δώσει ούτε πρόσκαιρα φιλοδορήματα ούτε να κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού εν ώψη των εκλογών. Είδαμε έναν υπεύθυνο πρωθυπουργό να κινείται εντός των δημοσιονομικών πλαισίων τα οποία έχουν δημιουργηθεί, να δίνει ένα πακέτο μόνιμων μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 και την προηγούμενη μόλις εβδομάδα να μιλάει για την ενεργειακή κρίση και να λέει ότι αυτό το οποίο το ξέραμε ήδη ότι είχε θέσει στην Ευρώπη, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση από την Ευρώπη σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος για τον χειμώνα ο οποίος έρχεται. Εμείς δεν μπορούμε να υπερβούμε την οροφή δαπανών, την οποία έχουμε. Αν δηλαδή αυτό το οποίο είπαμε, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να το πω και εγώ για να γίνει αντιληπτό, αν τυχόν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα συμφωνημένα με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο για να υπάρχει ισοδύναμο. Αυτό λοιπόν έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός να μην ισχύει για αυτόν τον χειμώνα. Βέβαια. Έχει προτείνει να μην ισχύει για αυτόν τον χειμώνα για να μπορέσει πιθανώς να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να πέσουν ακόμη περισσότερο οι τιμές του πετρελαίου για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους πολίτες. Όμως και αυτό πάλι δεν αρκεί, γιατί δεν είναι μόνο οι πολίτες οι οποίοι καταναλώνουν πετρέλαιο, είναι και οι πολίτες οι οποίοι καταναλώνουν υγραέριο, είναι και οι πολίτες οι οποίοι καταναλώνουν ξύλα μόνο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ο Πρωθυπουργός είπε ότι η δυνατότητα η οποία θα δοθεί σε πολίτες να βοηθούν από το κράτος θα είναι οριζόντια και θα αφορά όλους τους πολίτες.
0: Βέβαια και σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην 90η ΔΕΘ υπήρξε μια αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην κριτική που κάνετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία ότι τα προγράμματα και του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κοστολογημένα και τεινάζουν την μπάνκα τους στον αέρα, σας απαντούν ότι και εσείς χρησιμοποιείτε κατά το δοκούν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ότι από εκεί που περιμέναμε παρεμβάσεις ύψους 1,2 δις ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και ανακοίνωσε μέτρα ύψους 2 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτά είναι εντός των δημοσιονομικών πλαισίων τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, ξέρετε. Η χώρα μας καλπάζει με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Η ανεργία από το 20% που ήταν είναι κάτω από το 8%. Αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Θα μου πείτε, πιέζουν πληθωριστικές τάσεις. Φυσικά και πιέζουν πληθωριστικές τάσεις. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί κανείς να πει ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία αναπτύσσεται, στην οποία παντού βλέπουμε γερανούς, παντού βλέπουμε έργα σε εξέλιξη, παντού βλέπουμε ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να δώσει μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς να υπερβεί τα δημοσιονομικά όρια δαπανών.
0: Τώρα, κύριε Κουλκουδίνα, ποιο θα είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης για τους πολίτες? Θα κληθούν σε λίγους μήνες να προσέλθουν στις κάλπες, να ψηφίσουν. Ποιο είναι το δίλημα το οποίο θέτει η Νέα Δημοκρατία?
2: Ξέρετε, θα μπορούσα να το θέσω κι εγώ σε εσάς, γιατί το θέτω σε πολίτες, και να του πω ότι με βάση τι θα πας να ψηφίσεις. Θα πας να ψηφίσεις με βάση το ότι θέλεις να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, να υπάρχει ένας πρωθυπουργός, να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, ή με βάση το ότι θέλεις απλά να πας να διαμαρτυρηθείς γιατί στεναχωρέθηκες από μια πολιτική η οποία εφαρμόστηκε? Γιατί και καμία κυβέρνηση και κανένας πολιτικός δεν τα κάνει όλα τέλεια, και σίγουρα υπάρχουν κάποιες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να στεναχώρησαν μια μερίδα πολιτών. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έγιναν όλα τέλεια. Είναι σαφές αυτό. Όμως άλλο το ότι δεν έγιναν όλα τέλεια, και άλλο το ότι θέλω να πάει η χώρα μου σε μια περιπέτεια ακυβερνησίας. Διότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, πάμε σε ακυβερνησία. Γιατί τα μαθηματικά δεν βγαίνουν με κανέναν άλλο τρόπο. Τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται να εισέρχονται στη Βουλή, προφανώς και δικαίωμά τους είναι και καλά κάνουν και ό,τι θέλουν να κάνουν, δεν θέλουν να συνεργαστούν κανείς με τη Νέα Δημοκρατία για τη δημιουργία συγκυβέρνησης. Άρα τα νούμερα δεν βγαίνουν για να δημιουργηθεί.
0: Πάντως ούτε για εσάς όμως βγαίνουν τα νούμερα αυτά της αυτοδυναμίας. Απέχετε αρκετά από τα ποσοστά αυτοδυναμίας.
2: Η αλήθεια είναι ότι απέχουμε αρκετά, όμως απέχουμε αρκετά και από τις εκλογές. Και θα σας θυμίσω, κύριε Στολάκη, ότι στις μετρήσεις που γινόντουσαν την αντίστοιχη εποχή του 2022 πριν τις εκλογές του 2023, τα νούμερα που μας έδιναν οι δημοσκοπήσεις είναι πάνω κάτω ίδια με αυτά που μας δίνουν σήμερα, και τελικά ήρθε το 41%.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, κύριε Κουλκουδίνα, θέλω να πάμε λίγο στα θέματα της πιερίας, να μιλήσουμε, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία. Διάβασα βέβαια κάποιες παρεμβάσεις σας και την αρθρογραφία σας. Αναφέρομαι στην ανάδειξη του Ολύμπου ως μνημείο της UNESCO. Να μου πείτε λίγο εσείς, ως άνθρωπος που ασχολείστε εκεί με την περιοχή, είστε τοπικός βουλευτής, τι προοπτικές δημιουργεί αυτή η αναγνώριση?
2: Δημιουργεί πολύ σοβαρές προοπτικές. Καταρχάς, είναι μεγάλη τιμή για όλη την Ελλάδα η ανάδειξη του Ολύμπου σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποια απτά αποτελέσματα και άμεσα αποτελέσματα, όπως είναι η αύξηση των επισκεπτών. Αυτό ενέχει όμως και κινδύνους. Κινδύνους στους οποίους εμείς πρέπει να προλάβουμε. Ενέχει κινδύνους γιατί ο υπερτουρισμός σε ένα τοπίο όπως ο Όλυμπος. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι βουνό, ότι από ένα ύψος και πάνω υπάρχει αλπικό τοπίο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε χρόνο δυστυχώς υπάρχουν ατυχήματα σοβαρά, δυστυχώς υπάρχουν νεκροί. Άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να διαφυλάξουμε την προστασία των ανθρώπων οι οποίοι θα ανέβουν πάνω, και όταν θα είναι περισσότεροι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτό να το κάνουμε. Άρα πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει πρόνοια για αυτήν την κατάσταση. Και από εκεί και πέρα το σημαντικό για μένα είναι ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το ίδιο το βουνό. Γιατί από τη στιγμή που έχει κηρυχθεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σημαίνει ότι καταρχάς έτσι και αλλιώς δεν ανήκει σε κανέναν, σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα πολιτικό, σε κανέναν απολύτως. Ανήκει στην παγκοσμιότητα. Οφείλουμε λοιπόν εμείς στην επόμενη γενιά να παραδώσουμε το βουνό ίδιο όπως είναι σήμερα, να είναι και μετά από 100 χρόνια. Άρα τα μέτρα και οι παρεμβάσεις μας θα πρέπει να ξεκινάνε από αυτά τα, από αυτά τα δύο πράγματα. Πρώτον την προστασία των πολιτών και δεύτερον την προστασία του βουνού και μετά όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Μάλιστα.
2: Παράδειγμα, να ετοιμαστούν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να διαχειριστούν τον μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών. Αυτά είναι πιο εύκολα και λύνονται πιο εύκολα.
0: Κύριε Κουλκουδίνα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας εβδομάδα. Καλή
2: Εγώ
0: συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό της Πιερίας. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων στις 9 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος στο Κόκκινο, η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στο ρεύμα προς τα ανατολικά από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι και τον K12 της συμβολικής περιφερειακής με τη Μουδανίων. Χαμηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο τμήμα της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, στο κόκκινο Τσιμισκή και Εγνατία, στο κόκκινο και η Λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην αρχή της Μοναστηρίου και σε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, με την AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Μεκλεμβούργο με 38,2%, την CDU του καγκελάριου Μέρτς να καταγράφει ιστορική συντριβή και να μένει εκτός Βουλής για πρώτη φορά με ποσοστό 4,9% και το αριστερό Die Linke να συγκεντρώνει 6,5%. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η αριστερά με 25,3%. Καταστροφή τα αποτελέσματα, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Εβδομάδα υψηλό επίπεδο επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Βασικός στόχος, όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου θέρμας να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου. Το επίδομα θέρμανση αυξάνεται οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν, ενώ η επιδότηση στο ντίζελ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει τη δυνατότητα για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις που δεν θα συμπολογίζονται στα δημοσιονομικά όρια. Η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει από τους αρμόδιους υπουργούς. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2026. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκινά τη διαδικασία επικοινωνίας και καταγραφής των νέων συμμετοχών. Έχουν ήδη δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Νέα στοιχεία, κρίσιμες καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο είχε σταλεί φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Κατέληξε στο Ιπποκράτιο που μεταφέρθηκε ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος πέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το Λύκειο Πεύκο Χωρίου στη Χαλκιδική το μεσημέρι της Παρασκευής. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου 17χρονου διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας, που στέλνει εκτάκτως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για τη στήριξη των υπολείπων μαθητών. Στην Ιγουμένη της ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης φίλης του 27χρονος, ο οποίος επιχείρησε να θολώσει τα νερά και να παρουσιάσει το έγκλημα σε ματηρή επίθεση αγνώστων. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά. Συγκέντρωση με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζακοστόπουλου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 η συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σε νέα φάση,

0: Παναγών Παπαγιωρίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με ντρόνς που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μόσχας, ενώ χρησιμοποίησε και καινούριο βαλιστικό πύραυλο στις επιχειρήσεις της. Ήταν οι ειδήσεις της 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Ακούτε 100% στον FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Τέλης Αναστασιάδη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και μπαίνουμε έτσι στη δεύτερη ώρα του σημερινού 100% με Όχι Γιατί και Άννα Βύση. Το Σάββατο η μεγάλη της συναυλία στο ΆΚΑ. Θα γίνει χαμός από ό,τι φαίνεται, γιατί ήδη στα social media έχει αρχίσει να προωθείται αρκετά αυτό το γεγονός. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο, μας καλείτε στο 2310 285 106, στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις

και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Τα λέμε και διαδικτυακά μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram. Ανοίγω τον χάρτη της Θεσσαλονίκης, ρίχνω μια γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή την ώρα υπάρχουν προβλήματα στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από την Τριανδρία ξεκινούν τα προβλήματα, συνεχίζονται μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οι ταχύτητες είναι χαμηλές. Εάν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, να το κάνετε για τη μετακίνησή σας. Επίσης, καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, πάλι στο ύψος της Τριανδρίας. Στην Καραμαλή έχουν αυξηθεί τα κόκκινα σημεία σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση που είχαμε. Από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη πηγαίνετε σημειωτών. Ανοίγει ο δρόμος στην Εγνατία και όταν περάσετε την Καμάρα επίσης είναι καλή η εικόνα. Στο ύψος της Αγίας Σοφίας βλέπω στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά να υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Η Βασιλής Όλγας πάντως είναι καταπράσινη στον χάρτη, στον υπολογιστή μου, και η Τσιμισκή έχει πολύ καλή εικόνα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις αυτής της ώρας στην πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θοδωράκης, στο κατέβασμα από τις 12 όροφες μέχρι και τη Μοναστήριο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε και τις εξελίξεις στο μέτωπο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς υπάρχουν έρευνες σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει και ο υπνοθεραπευτής να πει την δική του εκδοχή. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως με τα πολιτικά, εκεί που τα αφήσαμε πριν από το Δελτίο Ειδήσεων. Μαζί μου στο στούντιο έχω τον δικηγόρο και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Κύριε Αργυριάδη, εκτός από μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές.
1: Αυτό η υπνοθεραπεία το έβγαλε.
0: Ορίστε.
1: Από την υπνοθεραπεία το καταλάβαμε.
0: Όχι, αυτό το λέει το ρεπορτάζ και το λέει εδώ και καιρό το ρεπορτάζ.
1: Αυτά είναι θέμα αποφάσεις των κεντρικών οργάνων του κινήματος. Όταν έρθει η ώρα.
0: Ακούμε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μία πλήρη εκλογική ετοιμότητα, ότι περιμένουμε να δούμε τα ψηφοδέλτια. Ακούμε για επαφές οι οποίες γίνονται, ωστόσο δεν έχουμε δει ανακοινώσεις ακόμα.
1: Καλό είναι κάποια στιγμή να γίνουν και αυτές, αλλά το ζητούμενο είναι, θεωρώ ότι είναι το ΠΑΣΟΚ σε πλήρη διάταξη μάχης. Στελέχη τα οποία είτε ενδιαφέρονται να κατέβουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε τα μέλη κεντρικής επιτροπής όπως εγώ και πολλά άλλα, ήδη αυτό που μπορούν να κάνουν, το κάνουν. Και υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για να στο δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Τώρα, ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανοίξαν τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ. Πλέον μιλάμε με συγκεκριμένα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα των κομμάτων. Ένα επιχείρημα της αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής είναι ότι δεν είναι ρεαλιστικό, δεν είναι κοστολογημένο. Μάλιστα, το πρώτο σχόλιο της κυβέρνησης μετά την ομιλία Ανδρουλάκη εδώ στη ΔΕΘ είναι ότι έβρεξε δισεκατομμύρια ευρώ. Σας χρεώνουν λεφτόδεντρα που τα έχετε βρει. Άλλες φορές σας αποκαλούν ροζ πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και πόσο κοστίζει αυτό το πρόγραμμα?
1: Αν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, γιατί τις υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία? Γιατί το μισό 13ο μισθό έσπευσε να τον ανακοινώσει? Κοιτάξτε, όταν προσπαθείς οτιδήποτε προτείνει αντιπολίτευση να το δαιμονοποιείς, προφανώς δεν θα καταλήξεις πουθενά. Όταν όμως στην πράξη βγαίνεις και λες δύο πράγματα τον τελευταίο μήνα. Πρώτον, είπε το μισό 13ο μισθό τον ανακοίνωσε από το 27. Ποια ήταν η θέση του ΠΑΣΟΚ? Σε βάθος τετραετίας ξεκινώντας από το 27.
0: Σταδιακή αύξηση, ισχύει.
1: Έλεγε 13ο μισθό. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Το ίδιο κάνει τώρα, ενώ πριν μερικούς μήνες έλεγε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα δημοσιονομική. Δεύτερο παράδειγμα. Τι υποσχέθηκε στη ΔΕΘ? 30% μείωση των τιμών ρεύματος. Αυτό τώρα πώς έγινε ξαφνικά? Όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ, έλεγε ότι αυτό κοστίζει δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί να γίνει. Ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία το κάνει. Άρα, να πάμε λίγο στην ουσία της πολιτικής και να σταματήσουμε να μιλάμε με ζητήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Γιατί για να σας μιλήσω και λίγο τεχνοκρατικά, το ζητούμενο όταν παίρνεις ένα μέτρο είναι να βλέπεις τον οικονομικό και κοινωνικό πολλαπλασιαστή. Για παράδειγμα, το δώρο, ο 13ος μισθός, διανέμεται, διαχέεται στην αγορά. Άρα επιστρέφει πίσω στο κράτος, είτε από τη φορολόγηση του μισθού, είτε από το ΦΠΑ, γιατί θα πάει σε αγορές, σε κατανάλωση. Το τελικό δημοσιονομικό κόστος, αντιλαμβάνεστε, ότι είναι πολύ μικρότερο. Το όφελος που υπάρχει στην κοινωνία, γιατί κινείται η αγορά, κινείται η κατανάλωση, νιώθει καλύτερα ο πολίτης, είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αν μου επιτρέψετε να κάνω και συγκρίσεις, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μιλάει όταν έχει δαπανίσει 1,6 δις ευρώ σε αμοιβές συμβούλων από που θα βρείτε τα λεφτά για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Όταν αυτή τη στιγμή οι αμοιβές συμβούλων το 2019 ήταν 29 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 29 εκατομμύρια φτάσαμε στο 1,6 δις. Πού τα βρήκε τα λεφτά?
0: Μάλιστα. Επομένως, εσείς με αυτό το πρόγραμμα πλέον κινείστε στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Έχετε πει ότι στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μιλήσει αρκετές φορές για αυτόν τον μονομέτωπο αγώνα κατά της κυβέρνησης. Ωστόσο, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, βρίσκεται στη δεύτερη θέση στα σταθερά, κάτι το οποίο διεκδικεί και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, να είναι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και το κόμμα του να είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Καταρχάς, υπάρχει μάχη με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υπάρχει μάχη του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι δεν είστε αντίπαλοι σε αυτήν την διαδικασία, είστε ανταγωνιστές. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό?
1: Μάχη ιδεών. Μάχη ιδεών πάντοτε υπάρχει. Μάχη απόψεων και προγραμμάτων υπάρχει. Όταν λες ότι πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και βλέπεις μια γάμα κατεύθυνση, προφανώς υπάρχει. Και αυτό είναι και το ζητούμενο στην πολιτική, ξέρετε. Δεν είναι όλα σούπα. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι τα πάντα είναι ίδια, τότε δεν έχει νόημα πολιτική διαφοροποίηση. Πάμε, καταντάμε Γερμανία. Όταν έπαψαν να υπάρχουν ισχυρές πολιτικές διαιρετικές τομές και σε αναδείχθηκαν τα άκρα. Λοιπόν, υπάρχουν διαιρετικές τομές, όχι μόνο σε επίπεδο προγράμματος και σε επίπεδο αντίληψης. Το πώς αναδιανέμεις τον πλούτο, το πώς δημιουργείς τον πλούτο σε μια κοινωνία. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία αναδεικνύουν τις διαφορές. Διαφορές όλων των υπολείπων σε σχέση με το Πασόκ. Το Πασόκ μιλάει και πώς θα δημιουργήσω πλούτο και πώς θα το διανύμω τον πλούτο, αλλά κυρίως και ποιοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία παραγωγής του πλούτου. Σε αντίθεση με όλους τους υπολείπους, ακούσατε τίποτα στη ΔΕΘ, είτε από τον κύριο Τσίπρα, είτε από τον κύριο Μητσοτάκη, για το ποιοι θα συμμετέχουν στην διαδικασία παραγωγής του πλούτου, όχι ποιοι θα πάρουν τα επιδόματα. Ποιοι θα συμμετάσχουν αυτή τη στιγμή?
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει και αυτός, όπως και το Πασόκ, για ανασυγκρότηση της παραγωγικής διαδικασίας. Έκανε και αυτή την πρόταση για την πατριωτική εισφορά, για το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων.
1: Αυτά είναι φόροι. Αυτά είναι το πώς θα τα πάρω από κάποιους και πώς θα τα μοιράσω. Εγώ σας λέω ποιοι συμμετέχουμε στην παραγωγή του πλούτου. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα του δημοκρατικού σοσιαλισμού σήμερα παγκοσμίως. Και το βλέπουμε να τίθεται το ερώτημα σε επίπεδο Αμερικής. Προσέξτε, στη χώρα του καπιταλισμού βάζουν το ερώτημα ποιος δημιουργεί τον πλούτο και ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία. Τι εννοώ? Όταν έχω μονοπόλια και ολιγοπόλια, το απλά να τα φορολογήσεις και να μοιράσεις ψίχουλα σε όλους εμάς τους υπόλοιπους δεν έχει μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι γιατί επέτρεψαν να υπάρχουν τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια. Γιατί αν έχω μονοπόλια, δεν έχω μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους διαλύω. Εάν έχω αυτή τη στιγμή ολιγοπόλια στην αγορά, δεν μπορεί κάποιος να έρθει να τους ανταγωνιστεί. Είναι τόσο ισχυρή που δεν μπορεί να έρθει να τους ανταγωνιστεί ούτε στο επιχειρήν ούτε πουθενά. Όταν είναι αυτοί λίγοι, αυτοί καθορίζουν και τους όρους της εργασίας. Αυτοί θα έρθουν και θα επιβάλλουν τη θέση τους στον εργαζόμενο. Άρα το ζητούμενο είναι πώς διευρύνω την παραγωγική βάση μιας χώρας, ώστε περισσότεροι να συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας του πλούτου. Και προφανώς μετά το πώς θα το διανύμω και ποιοι θα απολαύσουν το προτέρημα της όποιας δημιουργίας. Αυτό το θέμα δεν το θέτει κανείς, το Πασόκ το θέτει.
0: Πολλοί σας ρωτάνε με ποιους θα κάνετε πράξη αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης και το οποίο επικοινωνούν και τα στελέχη και εσείς. Η επόμενη μέρα με ποιους θα μπορέσει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με βασικό κορμό το Πασόκ. Υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιες δηλώσεις τελεχών του κυρίου Πάνα για το κατά πόσο θα μπορέσει να συνεργαστεί το Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και κατά πόσο η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι σοσιαλδημοκρατία. Εσείς αυτό το οποίο λέτε είναι να γίνουν πρώτα οι εκλογές και αφού βγουν τα αποτελέσματα των εκλογών, θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα δούμε με ποιους θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα βασικό πρόγραμμα, σε αυτό το οποίο έχουμε παρουσιάσει.
1: Εμένα με ενδιαφέρει η κοινωνία να αντιληφθεί τις διαφορές. Στο βαθμό που η κοινωνία θα αντιληφθεί τις διαφορές, η κοινωνία θα αποφασίσει τι θέλει για την επόμενη μέρα. Όσο η κοινωνία δεν αντιλαμβάνει τις διαφορές, και αυτή είναι ευθύνη όλων, τότε ναι, μπορεί να σας πείσει κυβερνήστε οι πάντες. Και γι' αυτό βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις, κάποιες απαντήσεις, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.
0: Ναι.
1: Άρα, το ζητούμενο για τους πολιτικούς σχηματισμούς δεν είναι να συζητάνε σήμερα για την επόμενη μέρα, είναι να διαμορφώσουν την επόμενη μέρα. Και θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα εάν πείσουν την κοινωνία και αναδείξουν τις ουσιαστικές τους διαφορές, ώστε να συστρατευτούν και να υπάρξουν κοινωνικές συμμαχίες. Για μένα το Α και το Μ είναι αυτές. Όχι οι συμμαχίες κορυφής, όχι οι συμμαχίες της επόμενης μέρας, της προηγούμενης μέρας σε επίπεδο κοινωνικής βάσης. Αυτό είναι το ζητούμενο και για να γίνει αυτό πρέπει να αναδειχθούν οι πολιτικές διαφορές. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει για ποιο λόγο ψηφίζει το Α ή Β κόμμα. Και αυτό είναι και η ευθύνη του Πασόκ. Όλα αυτά τα οποία τώρα σας λέω να μπορέσει να τα αναδείξει και να τα καταδείξει. Παντού.
0: Έχει ξεκινήσει βέβαια και μια συζήτηση, φαντάζομαι την παρακολουθείτε κύριε Αργυριάδη, για το κατά πόσο μόνος του μπορεί κάποιος να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι και εσείς θέλετε να κερδίσετε τη σημερινή κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάφορα στελέχη του προοδευτικού χώρου μιλούν για αυτή την ανάγκη να ενωθούν οι δυνάμεις στο δρόμο προς τις κάλπες. Χθες διάβαζα και μία ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, ο οποίος έχει υπογράψει το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Γιατί αυτή η συμμαχία που λέτε εσείς, η κοινωνική συμμαχία, δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές και αυτή η συζήτηση για συνεργασία και πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές?
1: Αυτό μου θυμίζει την δήλωση του συγχωρεμένου του Γιάννη Μπουτάρη να συγχωνευτούν οι τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, ΆΡΙ, Ηρακλής. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει ιστορική βάση για αυτό, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει ιστορικό παρελθόν. Τρίτον, υπάρχει διαφοροποίηση στο παρόν και στο μέλλον. Να συνεργαστείς τι με γιόταχη κόμματα τα οποία έρχονται για πολύ συγκεκριμένο λόγο στο πολιτικό στερέωμα και θα φανεί στην πορεία εάν είναι μόνο προσωπικές φιλοδοξίες ή απλά αποτελούν μια δύναμη ανάσχεσης απέναντι σε μια συγκεκριμένη πολιτική. Να συνεργαστείς με ποιους? Με αυτούς που αύριο θα έχουν πρόβλημα στη δεξιά πολυκατοικία και πιθανότητα ούτε ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, γιατί πολύ φοβάμαι δεν θα θέλει να ζητάει χειραβοηθείας από τον κύριο Σαμαρά. Να συνεργαστείς με ποιους και γιατί? Εάν δεν υπάρχει...
0: Τι εννοείται ότι δεν θα είναι υποψήφιος?
1: Εγώ θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε φαινόμενο Σιμίτη, ό,τι έγινε το 2004.
0: Δηλαδή να μην φτάσει σε κάλπες ο κύριος Μητσοτάκης να αποχωρήσει.
1: Δεν θεωρώ. Κοιτάξτε, ανοίγουν θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στις εκλογές και θα προσπαθεί να ζητήσει, θα παρακαλάει στήριξη από τον κύριο Σαμαρά. Αυτό επιτρέψαμε, δεν έχω κάνει αυτή την πρόβλεψη εδώ και καιρό και θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε ιστορικό προηγούμενο το 2004. Έχει αντιγράψει πολλά τον κύριο Σιμίτη ο κύριος Μητσοτάκης, που να τον αντιγράψει και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην στρατηγική την οποία έχει χαράξει, με το πρόγραμμά του, αξιοποιώντας το στελεχειακό του δυναμικό. Τώρα, δημοσκοπήσεις παρακολουθείτε? Καθόλου σας προβληματίζουν? Γιατί σας έχω παρακολουθήσει στην δημόσια συζήτηση και σε διάφορες εμφανίσεις σας να μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντοτε, κυρίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Τα ποσοτικά όμως δείχνουν ότι ναι μεν το ΠΑΣΟΚ τσίμπησε λίγο από την παρουσία αυτή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει μειώσει τη διαφορά σε σχέση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία στις τελευταίες μετρήσεις, εγώ το έχω παρατηρήσει, το έλεγα και νωρίτερα με τον Γεωργία Τσαδανά, παρουσιάζει μια στασιμότητα, δεν κέρδισε κάτι ο κύριος Τσίπρας από την ΔΕΘ, τουλάχιστον αριθμητικά στις μετρήσεις. Πόσο θεωρείτε ότι μπορεί να ανατραπεί η σημερινή εικόνα το επόμενο διάστημα και φαντάζομαι το επόμενο προσεχές διάστημα, γιατί αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, φαντάζομαι ότι και μέσα στο ΠΑΣΟΚ θα ανοίξουν πάλι συζητήσεις περί Βελώνας που δεν κουνιέται.
1: Ορισμένες παρατηρήσεις. Πρώτον, καλό είναι, όπως γινόταν και στο παρελθόν, οι δημοσκοπήσεις να αναφέρουν το στατιστικό σφάλμα κάτω από κάθε καρτέλα και όχι στην ταυτότητα έρευνας. Πλέον το λένε διάστημα εμπιστοσύνης. Όταν κάθε δημοσκόπηση είναι σύμπλην 3%, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαφορά για την οποία τόσο μιλάμε έχει ακυρωθεί από την ίδια τη δημοσκόπηση. Παρατήρηση δεύτερη. Το ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι όχι μόνο τα ποσοτικά νούμερα, τα οποία πάντα τα βλέπεις και καταδεικνύουν κάτι. Για την περίπτωση του κ. Τσίπρα που αναφέρατε, κατά επανάληψη έχω πει ότι όλα τα κόμματα όταν δημιουργήθηκαν είχαν ένα επικοινωνιακό μπουστάρισμα. Όλα τα κόμματα και τη κυρία Καριστιανού. Επειδή έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω, επειδή υπήρχε την προσδοκία.
0: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν πάει πολύ καιρός από τότε που φιγούραρε στην δεύτερη θέση.
1: Ως όλα τα κόμματα υπήρχε η προσδοκία και η γοητεία, αν θέλετε, του αγνώστου. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόταση, συγκεκριμένο σχέδιο. Όλοι περιμέναν κάτι το οποίο θα είναι συγκλονιστικά διαφορετικό από όλα τα υφιστάμενα κόμματα. Ναι, πάντοτε προσελκύουν περισσότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Όταν αρχίζουμε και πάμε στην εφαρμοσμένη πολιτική. Και λες σε τι τελικά διαφοροποίησε, ποια είναι η πρότασή σου, σε τι θα διαφοροποιηθείς από τους άλλους, τότε βλέπετε ότι υπάρχει μια απίσχναση των ποσοστών. Το ίδιο έγινε σε όλα τα κόμματα, το ίδιο θα γίνει και στο κόμμα του κ. Τσίπρα ακόμα περισσότερο, γιατί ο κ. Τσίπρας βιάστηκε να έρθει. Ο κ. Τσίπρας αγχώθηκε την κυρία Καριστιανού. Δεν είχε πρόθεση να έρθει να σώσει εντός εισαγωγικών.
0: Από την κυρία Καριστιανού ή από τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έδινε την αίσθηση ότι θα πάει σε εκλογές προώρα.
1: Το συναφότερο, αλλά αυτός που του δημιούργησε πρόβλημα, ιδάλλως θα κάνει αυτό που έκανε και αυτό που κάνει και ο κ. Σαμαράς. Αυτός που του δημιούργησε πρόβλημα και πήγε να του πάρει την κοινωνική βάση είναι η κυρία Καριστιανού. Αν βλέπατε τις δημοσκοπήσεις τότε, αντλούσαν από την ίδια δεξαμενή. Κανείς δεν ήθελε να παγιωθεί πολιτικά ο άλλος στο δικό του χώρο. Θεωρώ ότι αυτή ήταν, αν θέλετε, η βασική θριαλίδα των εξελίξεων και βιάστηκε να κάνει ακόμα το οποίο ίσως το προσδοκούσε να το κάνει πολύ αργότερα. Γιατί προσδοκούσε να το κάνει αργότερα? Γιατί περίμενε ότι θα ξεχαστεί η δική του θητεία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, θα έχει και κάτι διαφορετικό να πει, που μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει τίποτα διαφορετικό επί της ουσίας. Τώρα, μου βάζεις ένα φόρο παραπάνω. Δεν είναι ιδεολογία. Δεν είναι κεντρική πολιτική διαφοροποίηση. Δεν είναι λόγος υποστήριξης του πολιτικού εγχειρήματος. Άρα, αν αντιληφθούμε αυτά τα δύο σε ποσοτικά επίπεδο, και πάμε και στο τρίτο που για μένα είναι το πιο σημαντικό, το ποιοτικό επίπεδο. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι έχει αλλάξει η κοινωνία. Δεν μπορούμε να την τόσο εύκολα να την αντιληφθούμε με τους όρους κέντρο-αριστερά-δεξιά. Αντίθετα, αν δούμε ότι το 1 τρίτο δηλώνει οργισμένο, το 1 τρίτο ότι θέλει να έχει ελπίδα και προσδοκία, και το 1 τρίτο της κοινωνίας φοβάται, αντιλαμβάνεστε ποιες είναι οι στρατηγικές των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία παίζει τα ρέστα της στο φόβο. Εδώ μας είπε ότι άμα δεν ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Τι κάνει, προσπαθεί να απευθυνθεί.
0: Κάτι το οποίο βέβαια απάντησε και ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτό το δίλημα από το Βήμα της Βουλής την περασμένη εβδομάδα. Του ζήτησε να μην εργαλειοποιεί τα εθνικά ζητήματα για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.
1: Κοιτάξτε τι ωραίο παιχνίδι. Ο Πρωθυπουργός υπεράνω είναι καλός. Δεν τα εργαλειοποιεί. Οι υπουργοί του από κάτω βάζουν τα διλήμματα. Ο κύριος Βλωρίδης έβαλε το δίλημα Μητσοτάκη Ερντογάν. Το βάλε κανένας από το Πασόκ, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Φλωρίδης το βάλε. Άρα, αυτός που εργαλοποιεί τα εθνικά θέματα είναι πρωτίστως η Νέα Δημοκρατία. Απλά το παιχνιδάκι, ο καλός και ο κακός, το ξέρετε ο καλός και ο κακός μπάτσος. Ο Πρωθυπουργός είναι ο καλός μπάτσος, οι άλλοι είναι κακοί μπάτσοι. Βγαίνουν αυτοί, βάζουν τα θέματα και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και τα μαζεύει. Εντάξει, πόσο χαζοί πρέπει να είμαστε για να τρώμε αυτό το παραμύθι συνέχεια? Δεν αποδοκιμάστηκε ο κύριος Φλωρίδης για αυτά που είπε. Είναι στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας να παίξει τα αρέστα της στο φόβο και θα το ξανακάνει. Θα δείτε άλλο θέμα τις επόμενες μέρες. Γιατί εκεί απευθύνεται. Θέλει να έχει ένα συμπαγές.
0: Το δίλημα το οποίο θέτει το Πασόκ, λοιπόν, ποιο είναι εν όψη της κάλπης?
1: Το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Ελπίζεις για πολιτική αλλαγή. Αξίζουμε καλύτερα. Εάν αξίζουμε καλύτερα, εμείς μπορούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει, θέλω την ιδιότητά σας αυτή του νομικού, του δικηγόρου, είναι. Με τον Ηλία Κασιδιάρη, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Στην πρώτη του δήλωση σχεδόν προανήγγειλε ότι θα δημιουργήσει πολιτικό κόμμα, έναν φορέα. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, περιμένουμε να κάνει και δηλώσεις. Η δικηγόρος του το προηγούμενο διάστημα είχε πει ότι θα βρεθεί η νομική φόρμουλα η οποία θα του επιτρέψει να συμμετέχει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μπορεί να είναι υποψήφιος ή δεν μπορεί?
1: Υποψήφιος ως επικεφαλής κόμματος ή μέλος σε συνδυασμού κόμματος δεν μπορεί να είναι. Δυνάμει της διάταξης που ψηφίστηκε το 2023 και ήδη έχει κριθεί από τον Άριο Πάγο ως συνταγματική. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να είναι μεμονωμένος υποψήφιος σε ένα εκλογικό συνδυασμό, σε μια εκλογική περιφέρεια. Μόνος του δηλαδή. Για να εκλεγεί όμως, επειδή εκεί υπάρχει και το πανελλαδικό μέτρο του 3%, στην πολυπληθέστερη να πάμε περιφέρεια, στον νότιο τομέα, ναι, Αθηνών ή στη δεύτερη πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, στην Α Θεσσαλονίκης. Θέλει περίπου 220 με 240 χιλιάδες ψήφους. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα άλλα κόμματα δεν πρέπει να έχουν υποψήφιο. Για να πάρεις ένα τέτοιο αριθμό ψήφων, μιλάμε το 40% της περιφέρειας. Το θεωρώ πρακτικά δύνατο.
0: Μάλιστα. Τώρα, και κάτι τελευταίο, κύριε Αργυριάδη. Το προηγούμενο διάστημα είδαμε το Πασόκ να ανοίγει τις πόρτες του σε διάφορα στελέχη του προοδευτικού χώρου. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η ένταξη του κυρίου Αυλονίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ακολουθεί ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης. Μαζί με τον κύριο Αυλονίτη ήταν εδώ στην ομιλία του Προέδρου του Πασόκ, αποδεχόμενη την πρόσκληση. Υπάρχει μια συζήτηση και για την κυρία Κασιμάτη και για την κυρία Τζάκρη. Είναι στοιχεία του ρεπορτάζ αυτά, κυκλοφορούν αυτά τα ονόματα. Προηγήθηκε ο κύριος Αβραμάκης, η κυρία Τελιγιορίδου, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, της αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Εσείς πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η διεύρυνση? Γιατί υπάρχει μια συζήτηση ότι γίνεται μέχρι στιγμής μόνο από τα αριστερά. Ότι από τα δεξιά δεν υπάρχει εισρωή στελεχών.
1: Δεν έχει τόσο σημασία. Προφανώς υπάρχει μια αποσυσπήρωση του πάλε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να συσπηρώσει αυτό το χώρο. Υπάρχει μια αποσυσπήρωση και προφανώς περισσότερα στελέχη θα έρθουν από εκεί. Ούτως ή άλλως υπάρχει και μια ιστορική καταβολή πολλών στελεχών από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν με ξενίζει. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το ζητούμενο, ξαναλέω, είναι οι κοινωνικές συμμαχίες. Εμένα με ενδιαφέρει να συστήσει το ΠΑΣΟΚ συμμαχίες από τα επιμελητήρια μέχρι τα πανεπιστήμια, τους φοιτητικούς συλλόγους, από τους εργασιακούς χώρους στο εργατικό κέντρο μέχρι, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Το δικό μου το ρεπορτάζ λέει και υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκη. Εσείς ωστόσο θα περιμένετε τις αποφάσεις των συλλογικών σας οργάνων.
1: Έτσι,
0: να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ για την παρέα και τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Ακούτε Βαγγέλη Στολάκη μέχρι και τις 10. Ο Τέλης Αναστασιάδης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στα 42 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα τα περιμένουμε στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Social media, στο Facebook, στο Instagram. Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στην Γιάννα, καλημέρα και στην Τριανταφυλιά που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Λίγη κίνηση έχει ο περιφερειακός στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά. Έχει βελτιωθεί πολύ η εικόνα στον περιφερειακό. Λίγα τα κόκκινα σημεία στην Καραμαλή. Πολύ καλή εικόνα της Εγνατίας, όπως επίσης και της Βασιλίσσης Όλγας. Στην Τζιμισκή κυκλοφορείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μετά το ύψος της Αγίας Σοφίας βλέπω ότι κοκκινίζει λίγο ο δρόμος για εσάς που μπαίνετε τώρα στην Τζιμισκή. Πολύ καλή εικόνα για εσάς που έρχεστε από την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ η Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης είναι σε καλή κατάσταση αυτή την ώρα. Έχει καθαρίσει ο δρόμος, δεν υπάρχουν προβλήματα εκεί στο ρεύμα καθόδου που είχαμε προηγουμένως. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, φίλες και φίλοι, μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Μία είδηση την οποία διάβασα πριν από λίγο στο festival.gr. Δύο κοριτσάκια εντοπίστηκαν να περπατούν μόνα τους σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα τους. Οι δύο αδερφές ηλικίας μόλις 2 και 4. Ακούστε, 2 χρονών και 4 ετών εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους σε πεζοδρόμιο στην οδό Βασιλέως Γεωργίου. Δεν υπήρχε κάποιος ενήλικας να τα επιβλέπει. Στο σημείο κλήθηκε η ελληνική αστυνομία, προφανώς από διάφορους περαστικούς. Διαπιστώθηκε πως σε κοντινή απόσταση ήταν το σπίτι όπου διαμένουν. Εκεί οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 31χρονο πατέρα τους για το γεγονός ότι άφησε ή δεν κατάλαβε ότι τα δύο αυτά κοριτσάκια, 2 και 4 ετών, επαναλαμβάνω, κινούνταν μόνα τους στη Βασιλέως Γεωργίου. Βλέπουν το φως της δημοσιότητας και περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση που μιλήσαμε νωρίτερα, για την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, για την δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Μου χρωστούσε, λέει, 2.000 ευρώ. Ήταν οικονομικές οι διαφορές οι οποίες οδήγησαν, σύμφωνα με τον ίδιο, τον 27χρονο, στο να αποφέρει αυτά τα τραύματα, τα θανάσιμα στην 25χρονη. Όπως είπε στους αστυνομικούς, κατάφερε πλήγματα με σουγιά στο λαιμό, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Η 25χρονη εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα αιμόφυρτη σε κιόσκι του ποδηλατοδρόμου, χωρίς τις αισθήσεις της. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε το θάνατό της. Φαίνεται πως διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν ο 27χρονος και η 25χρονη. Ωστόσο, είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον και το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσεις, στο πλαίσιο της έρευνας για όσα προηγήθηκαν του φωνικού. Για εσάς που συντονίστηκατε τώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, να πούμε ότι ο 27χρονος αρχικά ανέφερε ψευδώς πως ενώ βρισκόταν στον ποδηλατόδρομο με την πρώην σύντροφό του, δέχθηκαν επίθεση από 4 άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Αργότερα, ωστόσο, ομολόγησε ότι έπειτα από τον τσακωμό τους τις κατάφερε πλήγματα με μαχαίρι, το οποίο στη συνέχεια πέταξε κατά τη διαφυγή του από το σημείο του φωνικού, και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να το εντοπίσουν. Ο 27χρονος εντοπίστηκε με τραύματα στο θώρακα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

Σε αποχή από τα μαθήματά τους, προχώρησαν σήμερα μαθητές και γονείς του Γυμνασίου και του Λυκείου της Επανομής από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα ειδικά λεωφορεία της περιφέρειας, αλλά εξυπηρετούνται με τα οχήματα του ΟΑΣΤ, με ιδιωτικά μέσα, σε κάποιες περιπτώσεις με τα πόδια. Είχαν μία κινητοποίηση σήμερα γονείς και μαθητές και αποφάσισαν την αποχή από τα μαθήματά τους. Οι γονείς ξεκίνησαν και διαδικασίες προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς κάθε ημέρα που τα παιδιά τους δεν μεταφέρονται από τα με τα λεωφορεία, αναγκάζονται οι ίδιοι να τα μετακινήσουν. Ο Θεόδωρος Τζέκος, ο δήμαρχος Θερμαϊκού, βρέθηκε και ο ίδιος σήμερα το πρωί στο σχολείο προκειμένου να εξεταστούν πιθανές λύσεις, ενώ σε συνεχείς επικοινωνίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκεται και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Γιουτίκας.

0: Όπως έχουμε πει, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζινονάκη. Έχουμε νέα στοιχεία, κρίσιμες καταθέσεις και περιμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Όπως είπαμε, σήμερα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που είχε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο ίδιος έως τώρα, του είχε σταλεί φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που βρισκόταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο μάρτυρας καλείται να πει τον λόγο για τον οποίο τραβήχτηκε η φωτογραφία από τη γιατρό και στάλθηκε στο κινητό του τηλέφωνο, καθώς και την επικοινωνία που είχε ο ίδιος με την κατηγορούμενη γιατρό. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και η γυναίκα που φέρεται να μεσολάβησε για την επαφή του Μαζονάκη με τον υπνοθεραπευτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπο από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, το οποίο επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και επέμεινε για τη συνάντησή του. Πολύ πιθανόν είναι να κληθεί και αυτή τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή, ενώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας μηνύματα εργαζόμενης στο ιατρείο, τα εξετάζουν και αυτά οι αρχές. Υπάρχει έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και υπάρχει και μήνυμα εργαζόμενης προς οικείο πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι η γιατρός έδωσε μέθη στον τραγουδιστή, άστα ή του έδωσε μέθη, ανέφερε το μήνυμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ενώ την ίδια στιγμή οι αρχές εξετάζουν και τον χρόνο κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς εστάλει, γιατί διαγράφηκε και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες της ίδιας εργαζόμενης που μπορεί να αποσαφηνίσουν τι συνέβαινε εκείνη τη μέρα και εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Νομίζω ότι και εντός της ημέρας θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το ζήτημα. Ο χαμός αυτός, ο άδικος χαμός αυτός του γνωστού τραγουδιστή προκάλεσε θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα. Θέλω να αλλάξω θέμα, να αλλάξω κλίμα, να επιστρέψουμε στις ειδήσεις που αφορούν την Θεσσαλονίκη. Να πάμε στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, καθώς έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε η πιλωτική εφαρμογή δωρεάν Wi-Fi σε 30 ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Είναι μία αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην οποία προχωρά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Έχουμε μαζί μας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΣΤ, τον κύριο Χρήστο Χατζηγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, κύριε Χατζηγεωργίου?
1: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, άλλες ειδήσεις ευχάριστες, άλλες πολύ δυσάριστες. Η δική σας όμως αυτή που έγινε γνωστή την προηγούμενη εβδομάδα συγκαταλέγεται σε αυτές των ευχάριστων ειδήσεων. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ξεκίνησε και αν σκοπεύει ο οργανισμός να υιοθετήσει πλήρως το συγκεκριμένο μέτρο και να υπάρχει σε όλα τα αστικά δωρεάν Wi-Fi ίντερνετ?
1: Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Ξεκινήσαμε μια πιλωτική εφαρμογή παροχής δωρεάν ίντερνετ στους επιβάτες σε 30 ηλεκτρικά λεωφορεία, τα 12 μέτρα, όχι τα καινούργια, τα ολοκένουργια, τα πρώτα, στα οποία εγκαταστήσαμε Wi-Fi spot, έτσι ώστε να μπορούν οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους να συνδεθούν και να έχουν δυνατότητα πρόσβαση στο ίντερνετ χωρίς χρέωση. Είναι μια, όπως είπατε, πιλωτική εφαρμογή. Το ξεκινήσαμε εγκαθιστώντας αυτή την υποδομή σε 30 λεωφορεία για να το παρακολουθήσουμε, να δούμε πώς θα πάει, να το αξιολογήσουμε, να δούμε τελικά υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Την ποιότητα της σύνδεσης είναι ικανοποιητική, χρειάζεται κάτι παραπάνω? Και αφού κάνουμε αυτή την αξιολόγηση, θα δούμε μετά τον τρόπο που θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και σε περισσότερα λεωφορεία του στόλου. Μιλώντας βέβαια για τα συσσαγωγικά ψηφιακά λεωφορεία που είναι τα καινούργια, τα ηλεκτρικά.
0: Έχει μπει λοιπόν αυτή η δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi σε 30 ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία. Κύριε Χατζηγεωργίου, αυτά τα λεωφορεία εξυπηρετούν όλες τις γραμμές ή είναι σε συγκεκριμένες γραμμές?
1: Όχι, δεν είναι σε συγκεκριμένες γραμμές. Είναι ανάλογα με την διαθεσιμότητα και την απέτηση δρομολόγησης σε γραμμές, κυρίως της Δυτικής Θεσσαλονίκης, γιατί ούτως ή άλλως εκεί δρομολογούνται κυρίως αυτά τα λεωφορεία. Και θα μπορέσει κάποιος να τα διακρίνει από τα αυτοκόλλητα που έχουν.
0: Υπάρχει σήμανση. Υπάρχει σήμανση,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Και στο εσωτερικό, βέβαια.
0: Μάλιστα. Η διαδικασία τώρα για να συνδεθεί κάποιος είναι απλή, ή μέχρι να μπει μέσα στο λεωφορείο θα φτάσει στον προορισμό του και δεν θα έχει
1: Όχι,
0: καταφέρει να μπει?
1: Είναι σχετικά απλή. Φυσικά για κάποιον ο οποίος είναι εξοικειωμένος με χρήση ψηφιακών μέσων και κινητού τηλεφώνου. Έξυπνο κινητού τηλεφώνου. Μπαίνοντας στο λεωφορείο, ανοίγει το WiFi του, τη λειτουργία WiFi του κινητού, ναι, του. Επιλέγει
0: το δίκτυο.
1: WiFi, το δίκτυο που υπάρχει μέσα στο λεωφορείο. Ναι. Συνενήγει τα προσωπικά δεδομένα, προσπερνάει τη διαφήμιση και πατάει το πλήκτρο της σύνδεσης, οπότε σε λίγα δευτερόλεπτα έχει συνδεθεί.
0: Μάλιστα. Είναι σίγουρα μία αναβάθμιση, μία ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών. Άλλωστε, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης το τελευταίο διάστημα στοχεύει στρατηγικά σε αυτή την αναβάθμιση των υπηρεσιών του. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηγεωργίου, για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Επομένως, από την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι μπαίνετε στα μεγάλα, τα καινούργια, τα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σε 30, γιατί εκεί έχει ξεκινήσει η πιλωτική εφαρμογή, έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε και δωρεάν σε Wi-Fi, έτσι ώστε να είναι πιο ευχάριστη η διαδρομή σας με το αστικό. Να πούμε την καλημέρα και στην φίλη την Γεωργία, η οποία έστειλε το μήνυμά της. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Γεωργία. Τώρα, σε μία είδηση από το εξωτερικό, μία είδηση η οποία έτσι έχει αρχίσει να απασχολεί τα μέσα παγκοσμίως, είναι η είδηση του θανάτου του γιού της Σίντι Κρόφορ, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στα 27 του σε κέντρο αποκατάστασης. Αναφέρομαι στον Πρίσλερ Γκέρμπερ. Την είδηση μετέδωσαν πολλές ιστοσελίδες. Το τραγικό γεγονός επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της οικογένειας της Σίντι Κρόφορ, δηλώνοντας ότι η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά την περίοδο αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και επώδυνης περίοδου. Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του 27χρονου, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε γεννηθεί στο Beverly Hills της Καλιφόρνια το 1999. Είχε ακολουθήσει το δρόμο του modeling, όμως η μητέρα του είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και την εξάρτηση από ουσίες. Δυστυχώς βρέθηκε νεκρός σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις στα 27 του.

Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, πάμε να ρίξουμε εντάχει μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς αποτυπώνεται η ειδησιογραφία στις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα της χώρας, στα νέα, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στο Γρίφο. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάση ντρόνς και στη Λέσβο, διαβάζουμε στην εφημερίδα Νέα σε κεντρικά θέματα. Στην απογευματινή, στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη. Και δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Άλλο θέμα τώρα, συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Στην εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα τα καύσιμα, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό διαβάζουμε. Διαβεβαιώνει το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο, αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως και 1.008 ευρώ το χρόνο, μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους και φυσικά μεγάλο θέμα για τις εκλογές στη Γερμανία, σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας, διαβάζουμε στον ελεύθερο τύπο. Συνεχίζουμε το μανιφέστο, τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο, τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Στην κόντρα παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Στην σημερινή εστία, 200 φορές μεγαλύτερη η διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρίτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι στη φυλακή, είπε ο πρώην υπουργός του Σιμίτη. Συνεχίζουμε με την πολιτικά, τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο και ολοκληρώνουμε με τη Δημοκρατία. Τα σημερινά πρωτοσέλιδα, διπλή συντριβή του Μέρτς στις γερμανικές κάλπες. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις ΗΠΑ. Γράφουν σήμερα στην Δημοκρατία. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω, φίλες και φίλοι. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια 2 ώρες Βασίλης Κοντογουλίδης εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Αγροτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο τμήμα της Περιφερειακής μεταξύ της Τριανδρίας και των 40 Εκκλησιών λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγο στο ύψος Θεάτρου Γης. Με ένα γιο ταχύνα παραμένει ακινητοποιημένο στο δόστρωμα και να προκαλεί καθυστερήσεις. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στα ανατολικά. Χαμηλώνουν ταχύτητα σε τμήμα της Βασίλης Όλγας και της Λοφόρου Κωνσταντίνου Καρμαλή. Χαμηλώνουν ταχύτητα στο ρεύμα νόδου της Κατσιμίδη, ενώ στο κέντρο αυτή την ώρα και στα δυτικά, στο ύψος του Βαρδάρη, παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο κόκκινο η Τσιμισκή, στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρη. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Εβδομάδα υψηλό επίπεδο επαφών στις ΗΠΑ. Ξεκινά από σήμερα για τον Πρωθυπουργό με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη που θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτη ανάρτησή του, έδωσε το περίγραμμα της κυβερνητικής παρέμβασης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Επανέλαβε ότι βασικό στόχο είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανση να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, αλλά και το επίδομα θέρμανση αναμένεται να αυξηθεί οριζόντια για όλα τα νοικοκυριά, ανεξάρτητα από τη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν. Όσον αφορά στην επιδότηση στο ντίζελ, συνεχίζεται και τον Οκτώβριο παράλληλα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει τη δυνατότητα για έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, όπως είπε, που δεν θα συνυπολογίζονται στα δημοσιονομικά όρια. Η εξειδίκευση των μέτρων που προανήγγειλε θα γίνει από τους αρμόδιους υπουργούς. Έτοιμο έχει το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της ημέρας. Ήδη είπε ότι ο Κασιδιάρης σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη παρουσία στη Βουλή. Σε ίσχυε από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Με την νέα ταχεία διαδικασία ρύθμισης, οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Νέα στοιχεία, κρίσιμες καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο είχε σταλεί φωτογραφία του τραγουδιστή, την ώρα που ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σε αποχή, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής με τη στήριξη των γονέων τους, όπως καταγγέλουν, 10 μέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται για να μετακινηθούν από και προς τα σχολεία τους, καθώς δεν ξεκίνησαν δρομολόγια με τα ειδικά λεωφορεία της περιφέρειας και μετακινούνται με λεωφορεία του ΑΣΤ, με γεωταχή, ακόμη και με τα πόδια. Κατέληξε στο Ιπποκράτειο που μεταφέρθηκε ο 17χρονος μαθητής από τη Χαλκιδική, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το Λύκειο Πεύκο Χωρίου το μεσημέρι της Παρασκευής. Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας, που έστειλε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για τη στήριξη των συμμαθητών του. Στην Οικουμενίτσα ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην φίλης του, 27χρονος, ο οποίος επιχείρησε να θολώσει τα νερά για να παρουσιάσει το εγκλημό σε ματηρή επίθεση αγνώστων. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά. Συγκέντρωση με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στις 7 η συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Χωρίς ρεύμα στις 12 τμήμα των οδών Πέραν και Θεηρίου στην περιοχή των Αμπελοκήπων λόγω εργασιών συντήριξης. Χωρίς νερό από αυτή την ώρα στις 2 το μεσημέρι, περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης μεταξύ των οδών Μοναστηρίου Αγίας Παρασκευής Γλινού και Συγκλετίδη εξαιτίας εργασιών της ΕΙΑΘ για τη σύνδεση νέου αγωγού. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία από το αποτελέσμα των εκλογών σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, με την AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο

0: με 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντοβουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
1: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και όλες. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα τέλη του Σεπτέμβρη και αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα εμφάνισης φθινοπορεινής άβρας, για να μην πω χειμερινής άβρας σε κάποιες περιοχές. Απολαύστε τη μέρα σήμερα, είναι η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ένα καλό καλοκαιράκι όπως και χθες και προχθές. Από αύριο τα πράγματα όμως αλλάζουν και πολύ περισσότερο Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα έχουμε μια βουτιά της θερμοκρασίας κατά 7 βαθμούς Κελσίου και ιδιαίτερα στις χαμηλές τις τιμές. Θα υπάρχουν περιοχές, ορεινές βέβαια, πάνω από τα 1200 μέτρα υψόμετρο, που μπορεί, λένε οι μετεωρολόγοι, ακόμα και να δούνε το χιονάκι ή λιγοστοί κάτοικοι που μένουν σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας. Και στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα δείξει 14-13 βαθμούς, ενδεχομένως και πιο κάτω την Πέμπτη και την Παρασκευή στη χαμηλή του τιμή. Και όσο πλησιάζουμε και ο καιρός θα δείξει, θα μας στείλει ένα σαφέστατο μήνυμα αυτή την εβδομάδα προς το φθινόπωρο, τόσο εντείνονται οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί της κοινωνίας για το πώς θα βγει ο φετινός χειμώνας. Και χθες σε μια κουβέντα που έκανα με παρέα που βρεθήκαμε, αυτό μου έλεγαν όλοι. Πώς θα βγει ο φετινός χειμώνας. Θεωρώ τουλάχιστον υποκριτική την ανάρτηση τη χθεσινή του Πρωθυπουργού και τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Περακάκη, των δύο ανθρώπων που διαχειρίζονται τις τύχες της ελληνικής οικονομίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κυριάκου Περακάκη, οι οποίοι στην ουσία ούτε λίγο το πολύ μας λένε ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτό το μήνυμα θέλουν να στείλουν, ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα είναι κάτω από το 1,75 ή περίπου στα επίπεδα του 1,75 όπου έκλεισε η περσινή χρονιά. Τι να πω δηλαδή, οι άνθρωποι ειλικρινά είναι στον κόσμο τους. Και κάνουν αφαιρετικές αλχημίες. Λένε, αν ξεκινούσε, το έλεγε σήμερα ο κύριος Πυρακάκης, αν ξεκινούσε σήμερα η διανομή του πετρελαίου θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ. Εμείς θα το πάμε 1,75. Άρα, πέστε μας και ευχαριστώ. Αυτό ενδεχομένως θα το πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως μας είπε στη συνέντευξή του που μας έδωσε την εβδομάδα της ΔΕΘ, ότι πρέπει να λέμε ευχαριστώ στην κυβέρνηση που έχουμε μετρό. Η κυβέρνηση σιγά μην εγκατέλειπε την πολιτική του λαϊκισμού και των παροχών προκειμένου να εγκλωβίσει τους πολίτες και να τους πείσει ότι αυτή είναι η μόνη εναλλακτική λύση. Και σε τι αναφέρουμε, στην χθεσινή ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη και στη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Περακάκη που λέει ότι η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης θα είναι οριζόντια. Σιγά μην χάσουν τα πελατάκια, όσα τους απέμειναν. Σου λέει ο άλλος, θα επιδοτήσω, θα πάρω επίδομα θέρμανσης, άρα πρέπει να πω ευχαριστώ για την κυβέρνηση. Χωρίς να φαίνονται στους αριθμούς ότι οι περισσότεροι δεν κάνουν χρήση του επιδόματος θέρμανσης, διότι πολύ απλά δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο. Και πώς να βάλεις πετρέλαιο με 1,75, την ακριβότερη τιμή στην ιστορία των τελευταίων ετών. Την ακριβότερη τιμή στην ιστορία της διανομής πετρελαίου, δηλαδή. Όχι των τελευταίων ετών. Πιο ακριβή τιμή δεν μπορούσε να υπάρξει. Και όταν τους λες ότι μήπως πρέπει να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα, σου απαντούν ότι αυτό είναι πολιτική, ότι πρέπει να υπάρξει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κύριε Πιερακάκη, που είστε και πρόεδρος του Eurogroup, η Γαλλία και η Ιταλία που έχουν ελλείμματα πολύ περισσότερα από αυτά που πρέπει να έχουν, παίρνουν την έγκριση του Eurogroup για να εφαρμόσουν τις όποιες πολιτικές τους στα καύσιμα. Και πώς μειώσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυτές οι δύο χώρες χωρίς να πάρουν καμία έγκριση από το Eurogroup, ενώ το έλλειμμα στη Γαλλία θα φτάσει, κοντεύει να φτάσει το 5%. Εκτός αν ομολογείται ότι ακόμα και τώρα είμαστε υπό επιτήρηση, ότι δεν βγήκαμε από τα μνημόνια και ότι μόνο για μας ισχύουν οι δεσμεύσεις που υπογράψαμε έναντι των δανειστών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ισχύει αυτό, πέστε το για να ξέρουμε. Να ξέρουμε ότι δεν βγήκαμε από τα μνημόνια ακόμα. Θα τα δούμε όλα κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, όπως επίσης θα δούμε γιατί στη Γερμανία γίνεται ένας πολιτικός σεισμός. Με τις εκλογές στο Μεκλεβούργο και στο Βερολίνο, όπου στο Μέν Μεκλεβούργο η εναλλακτική για τη Γερμανία βγήκε πρώτο κόμμα και οι χριστιανοδημοκράτες έμειναν εκτός του τοπικού κοινοβουλίου. Δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε το 5%. Δεν μπόρεσε να πάρει το κόμμα του κυρίου Μέρτς, ο οποίος, όπως γνωρίζω και όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλληλοθαυμάζονται. Ο κύριος Μέρτς είναι αυτή τη στιγμή το πιο αντιδημοφιλές πρόσωπο στη Γερμανία. Μου έλεγαν φίλοι ότι δεν θέλουν ούτε να τον δουν στα μάτια τους. Γι' αυτό μαζικά φεύγουν από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και μετακινούνται προς την εναλλακτική για τη Γερμανία, όπου βγήκε πρώτο κόμμα με 38,5%. Από την άλλη, οι Χριστιανοδημοκράτες κατέρευσαν στο Μεκλεβούργο, υπέστησαν συντριβή στο Βερολίνο, όπου έχασαν την πρώτη θέση, έχασαν 9 ολόκληρες μονάδες και η πρωτιά εκεί πήγε στο κόμμα της αριστεράς που έκανε την έκπληξη. Συνήθως έτσι συμβαίνει όταν αποτυγχάνουν τα συστημικά κόμματα και έχει αποτύχει ο συνασπισμός των σοσιαλδημοκρατών και των χριστιανοδημοκρατών στη Γερμανία. Είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει και να έχουμε εκλογές εκεί. Ο κόσμος πηγαίνει είτε προς τα αριστερά είτε προς τα άκρα δεξιά. Και ειδικά στη Γερμανία πηγαίνουν προς την άκρα δεξιά. Έρχονται και οι εκλογές στη Γαλλία, όπου εκεί να δείτε γλέντια. Και καταλαβαίνετε ότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις δύο ηγέτιδες δυνάμεις, τη Γερμανία και τη Γαλλία, αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις τους να έχουν σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης και να υπάρχουν διαρροές προς τα συντηρητικότερα κόμματα, καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν γίνεται χωριό στην λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω λεγόμενη διότι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο με τον Ακρίτα Καϊδατζή, συνταγματολόγο και αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή του ΑΠΙΘΙΤΑ. Λίγο πριν θα έχουμε μια συζήτηση με τον Δημήτρη Κατσαντώνη, διευθυντή της εταιρείας δημοσκοπήσεων του The Point, και για τις εκλογές στη Γερμανία και για το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Ξεκινούμε την εκπομπή όπως κάνουμε κάθε μέρα με την ενημέρωση, την τοπική, κυκλοφοριακό, τι προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τοπική ατζέντα, ποιες εκδηλώσεις έχουμε σήμερα. Ευδοξία Αδένη μας ενημερώνει για όλα. Ευδοξία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Επί τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Καλή εικόνα αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό. Νωρίτερα είχαμε ένα ατύχημα στο ύψος των 40 εκκλησιών, με αποτέλεσμα σε ένα κομμάτι του δρόμου να είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα το γεωταχύ και έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της περιφερειακής. Δεν υπάρχει πουθενά πρόβλημα. Στα ανατολικά, χαμηλών ταχύτητες σε τμήμα της Βασιλής Όλγας και της Σελοφόρου Κωνσταντίνου Καρμαλή. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, ενώ η κίνηση έχει μεταφερθεί στο κέντρο. Η Τσιμισκή είναι στο κόκκινο και ένα κομμάτι της Εγνατίας. Επίσης παραμένει έτσι ένα μποτιλιάρισμα στον Βαρδάρη, στο τέλος της Εγνατίας και στην περιοχή του Βαρδάρη. Αλλά σε γενικές γραμμές, μέσα σε μισή ώρα άλλαξε το κυκλοφοριακό εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Τώρα θα ξεκινήσω από την αποχή που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου της Επανομής με χμή τη μεταφορά τους. 10 μέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη τα λεωφορεία για τα οποία ακούσαμε πριν από λίγο καιρό να γίνεται πολύ κουβέντα από πλευράς περιφέρειας για τη μεταφορά τους στα σχολεία τους. Πήγαινε λεωφορεία του ΑΣ, περιμένουν μέχρι και μια μισή ώρα, λέει. Αναγκάζονται να περπατήσουν σε επικίνδυνους δρόμους, φεύγουν με γεωταχή. Στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Θερμαϊκού το πρωί, ο κ. Θεόδωρος Τζέκος και οι γονείς φυσικά των παιδιών. Περιμένουμε λύση την ερχόμενη εβδομάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά, μετά από επικοινωνία και με τον κύριο Γιουτίκα. Το θέμα είναι ότι ταλαιπωρούνται για άλλη μια χρονιά μαθητές. Είναι πολλά τα παιδιά. Τώρα, σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζάκο Στόπουλου και στις 7 το απόγευμα υπάρχει ένα κάλεσμα για συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σε εξέλιξη είναι επίσης το νέο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, ξεκινήσαμε. Τα συνεργεία βρίσκονται από το πρωί στη Θεία Γένους Χαρίση. Θα ασφαλτοστρώσουν το τμήμα του δρόμου μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Και αύριο θα μετακινηθούν λίγο πιο κάτω στο κομμάτι μεταξύ Ιωάννη Χρυσοστόμου και λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σε εξέλιξη είναι επίσης μια διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης μεταξύ των οδών Μοναστηρίου, Αγίας Παρασκευής, Γλίνου και Συκλετίδη. Γίνονται εργασίες της ΕΙΑΒ για τη σύνδεση ενός μεγάλου αγωγού στη συμβόλη των οδών Μοναστηρίου και Πολυζοπούλου. Ενώ χωρίς ρεύμα θα μείνουν στις 12 το μεσημέρι, θα μείνουν μάλλον τμήματα των οδών Πέρεν και Θερίσου, επίσης στην περιοχή των Αμπελοκήπων, λόγω εργασιών συντήρησης. Μια δυσάρεστη είδηση για το 17χρονο παιδί, το μαθητή από το Λύκειο Πευκοχωρίου, που κατέρευσε το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από το σχολείο του από ανακοπή καρδιάς. Κατέληξε δυστυχώς στο Ιπποκράτειο που μεταφέρθηκε. Το Υπουργείο Παιδείας διεναργεί έρευνα για τις συνθήκες θανάτου και μάλιστα έχουν σταλεί στο σχολείο για τη στήριξη των συμμαθητών, ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνιμα, αλλά ξέρουμε όλοι τι γίνεται στα σχολεία. Μία φορά την εβδομάδα υπάρχει ειδικός ψυχολόγος ή κάτι άλλο. Και τα παιδιά είναι συγκλονισμένα, Βασίλη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία, για την τοπική ενημέρωση. Προτού πάμε στα υπόλοιπα που έχουμε ετοιμάσει. Συγκλονιστική είδηση, ο γιος της Σίντι Κρόμφορντ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, σε ηλικία μόλις 27 ετών βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης. Είχε εργαστεί και αυτός ως μοντέλο, όπως και η μητέρα του και η αδελφή του. Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών που έκανε και αντιμετώπιζε. Μόλις 27 ετών εντοπίστηκε σε κέντρο αποκατάστασης νεκρός και την είδηση ήδη μεταδίδουν διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Πάμε λοιπόν στη Σοφία Ξανθοπούλου. Σοφία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά να πάνε.
3: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο πολύ περίεργο, με πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και στην Ελλάδα, Βασίλη. Δεν ξέρω αν είδες την υπόθεση της Βουλιαγμένης, όπου δύο ηλικιωμένοι ήρθαν στα χέρια για μια ξαπλώστρα. Και ο ένας εξ αυτών από τα χτυπήματα του ενός έχασε τη ζωή του.
1: Είναι τρομερό αυτό που σημαίνει. Ναι. Ο κόσμος έχει λαλήσει κυριολεκτικά.
3: Και δυστυχώς είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία ενός 27χρονου που μαχαίρωσε την σύντροφό του. Θόλωσε, λέει, και το έκανε. Τέλος πάντων.
1: Διαβάζω εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο πρώτο θέμα της κυρίας Κανδαράκη, της γνωστής κλινικής ψυχολόγου, mm-hmm. που προσπαθεί να εξηγήσει γιατί μας άγγιξε τόσο πολύ ο θάνατος του Μαζονάκη.
3: Ναι. Ναι.
1: Είχε καιρό να συμβεί αυτό στην ελληνική κοινωνία. Θάνατος ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη να τον αγγίξει τόσο πολύ στην καθημερινότητά του.
3: Γιατί είχε πολλές αναφορές και στη δική μας ζωή. Γιατί δεν άφησε, όπως σου είχε εξηγήσει, δεν ήταν ένας. Ήταν και σταρ και απλός άνθρωπος.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι έφυγε ένας καλός άνθρωπος άδικα. Έχουμε ένα χητικό όμως, μια περίεργη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Που τι λέει αυτή η δήλωση?
3: Εν ολίγης, ούτε λέγω ούτε πολύ. Εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, μπορεί να το κατάλαβα λάθος, θέτει θέμα ατομικής ευθύνης και ότι να προσέχουμε πού πηγαίνουμε. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Να την ακούσουμε την δήλωση. Να την ακούσουμε την δήλωση για να δούμε τι ακριβώς είπε.
4: Νέος άνθρωπος.
5: Εντάξει, έφυγε, ρε παιδί μου, και όλα αυτά που βγαίνουν και πολύ στενάχωρα.
4: Και πολύ στενάχωρα και πάρα πολύ ενοχλητικά. Και αναρωτιέσαι καμιά φορά πώς είναι ποτέ δυνατόν έξυπνοι άνθρωποι
5: και πού...
4: με νου και γνώσεις να μπερδεύονται σε τέτοιες καταστάσεις.
5: Και πόσες ελλείψεις έχει το σύστημα προστασίας, δηλαδή οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Εδώ δεν είναι να πούμε φίλο.
4: Κύριε Παυλόπουλε, μην το μεγαλοποιούμε. Όχι, αλλά... γιατί η πραγματικότητα είναι ότι άμα πας σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, στη Νέα Υόρκη τώρα πρόσφατα, το τι κυκλοφορεί.
5: Καλά.
4: Δηλαδή είναι, σου λένε πήγαινε στον τάδε γιατρό, θα γίνει.
5: Μα απ' έξω η θυμότα. Μάγο τάδε και στο μάγο δίνε.
1: Λοιπόν, εντάξει, το λέει πολύ και καλυμμένα, αλλά το ζήτημα της ατομικής ευθύνης δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε στο συγκεκριμένο θέμα, και κυρίως σε λίγο θα μας πούν ότι φταίμε για τα πάντα εμείς. Φταίμε, παραδείγματος χάρη, γιατί επιλέγουμε σταθερό ή κειμενόμενο τιμολόγιο στις τιμές ενέργειας. Άρα φταίμε εμείς που πληρώνουμε περισσότερα.
3: Φταίς που πας στο σούπερ μάρκετ.
1: Φταίμε εμείς που πάμε στο σούπερ μάρκετ ακριβώς και δεν επιλόγουμε, δεν κάνουμε σύγκριση τιμών. Φταίμε εμείς που μπορούμε να πέσουμε σε ένα κομπογιανίτη γιατρό. Λες και εμείς πρέπει να γίνουμε όλοι γιατροί. Και που δεν φροντίζουμε να πάμε στους καλύτερους γιατρούς.
3: Ξεχνάμε κάτι εδώ. Ο Μαζονάκης δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε θα πάω σε αυτόν. Εδώ τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλο το πολιτικό, όλη η πολιτική επιφανής και όλοι οι σόουμπις πήγαινε σε αυτούς τους γιατρούς, Βασίλη. Και προφανώς από στόμα σε στόμα πήγε και ο Μαζονάκης. Τώρα δεν θέλει πολύ μυαλό αυτό. Δεν ξύπνησε ένα πρωί ο εκάστοτε Μαζονάκης και είπε θα πάω εκεί. Θέλω όμως να σου πω κάτι. Γιατί μπορεί να είπε η κυρία Μπακογιάννη ότι ο δημοσιογράφος είπε ότι δεν έγιναν έλεγχοι και είχε δίκιο σε αυτό, γιατί υπήρχαν προειδοποιήσεις πριν από 2 χρόνια για την υπόθεση της κυρίας Γάκα και το ιατρείο στο Κολωνάκι. Το Μάιο του 2023 έχουμε τη γιατρό που διαφημίζει το μηχάνημα σε μια δημόσια εκδήλωση παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Τον Ιανουάριο του 2024 γίνεται ένας τυχαίος έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο της κυρίας στο Κολωνάκι. Τον Ιούλιο του 2025, και αυτό κράτησε το, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο κορυφαίος νεφρολόγος, ο Χρήστος Ιατρού, τηλεφωνεί στον Ιατρικό Σύλλογο και μιλάει με τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατσουράκο, και του λέει: «Έχω εδώ ασθενή που παρολίγων να χάσει τη ζωή της από την πλασμαφαίρεση που πήγε να κάνει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Πηγαίνετε και ελέγξτε το». Αυτό μπήκε στο σιρτάρι, Βασίλη. Δεν έγινε τίποτα. Έγινε ένας έλεγχος 5 Νοεμβρίου του 2025, αλλά ήταν άκαρπος. Και κατόπιν είχαμε την υπόθεση, την δυσάρεστη του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω αυτό αν σου λέει κάτι.
1: Μάλιστα. Τώρα έχουμε και ένα άλλο ηχητικό. Ναι. Τι είναι ακριβώς αυτό? Μια αυτοψία στο σιδηροδρομικό δίκτυο που λειτουργεί με λεωφορεία.
3: Με λεωφορεία. Λέει ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, έκανε μια αυτοψία στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
1: Ποιος είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος?
3: Από την, ο βουλευτής Μαγνησίας, έκανε μια αυτοψία στο σιδηρόδρομο σε Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα και συνομίλησε και με τον σταθμάρχη στο Λιανοκλάδι, ο οποίος του είπε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Έκανε δηλαδή ένα ρεπορτάζ ο κ. Μαϊκόπουλος, αν θέλεις το ακούμε.
1: Για να ακούσουμε, ναι.
6: Σήμερα θα ταξιδέψουμε για να δούμε την κατάσταση του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία. Είμαστε στο σταθμό του Βόλου, ο οποίος είναι εγκαταλελειμμένος 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Ντάνιελ και Ηλίας. Δεν υπάρχει ούτε σταθμάρχης, το κειδωτήριο έχει κλείσει από το Μάιο του 2025. Ερώτημα: πώς μπορεί να βγάλει κανείς εισιτήριο για να πάει από το Βόλο στη Λάρισα? Μόνο μέσα από το ίντερνετ. Και φυσικά όχι με τρένο, αλλά με λεωφορείο της Hellenic Train. Μόλις φτάσαμε Λάρισα, πραγματικά αναρωτιέμαι, η Hellenic Train επιδοτείται για να δρομολογεί λεωφορεία? Όχι μόνο δεν υπήρχε ούτε ένας εργαζόμενος στο σταθμό του Βόλου, αλλά δεν μας τσεκάρανε τα εισιτήρια. Τουλάχιστον εδώ έχει εκδοτήριο, πάμε να βγάλουμε ένα εισιτήριο για Λιανοκλάδι. Βγάλαμε εισιτήριο, το τρένο θα έρθει σε 1 ώρα από τώρα και από περιέργεια κάναμε ορισμένες ερωτήσεις. Ρωτήσαμε να μάθουμε, τώρα που υποτίθεται λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, πόσα δρομολόγια γίνονται κάθε μέρα προς Αθήνα και προς Λιανοκλάδι. Η απάντηση ήταν μόνο 2. Ρωτήσαμε μετά να μάθουμε αν υπάρχουν δρομολόγια για Καλαμπάκα. Μας είπαν πως δεν υπάρχουν. Ρωτήσαμε επίσης αν μπορούμε να πάμε στη Λαμία. Φυσικά και μας είπαν μπορείτε να πάτε, όχι όμως με τρένο, αλλά με λεωφορείο. Μόλις φτάσαμε στο σταθμό στο Λιανοκλάδι, έναν από τους κεντρικότερους σταθμούς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όπως και στο Βόλο, έτσι και εδώ δεν έχει πουθενά εκδοτήριο. Μάλλον η Hellenic Train επιδοτείται για να κλείνει τελικά εκδοτήρια. Προσπαθώ να βρω έναν υπεύθυνο του ΟΣΕ της Hellenic Train να με ενημερώσει για το πού αλλού μπορώ να πάω με το τρένο.
7: Γιώργο, για πες μου. Εγώ μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Το ETCS, το σύστημα, λειτουργεί?
8: Αυτή τη στιγμή όχι.
7: Όχι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις εδώ πέρα ποιο είναι? Ποιο το εντοπίζεις?
8: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερο σταθμάρχη αναβάρδια, που λειτουργεί με έναν σταθμάρχη κάθε βάρδια. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δοθεί ο σταθμός του Δομοκού. Είναι ακόμα προβληματικός.
7: Γιώργο, να σε ρωτήσω. Από εδώ τώρα, για να πας Λαμία, στη Λίδα, Αμφίκλια, Μπράλο, έχει δρομολόγια με τρένο?
8: Μόνο με λεωφορεία.
7: Μόνο με λεωφορεία.
8: Μόνο με λεωφορεία.
7: Και να σε ρωτήσω, εντάξει, εγώ ήθελα να δω την κατάσταση του σιδηροδρόμου. Τώρα θέλω να επιστρέψω πίσω Λάρισα. Κάποιος άλλος άνθρωπος να θέλει να πάει Αθήνα. Πότε ξανά έχει δρομολόγιο?
8: Τώρα έχει το απόγευμα για Λάρισα και για Αθήνα. 8 η ώρα το απόγευμα.
7: Δηλαδή μετά από 10 ώρες περίπου.
8: Ναι.
7: Ωραία, πες εγώ θέλω να φύγω τώρα. Τι πρέπει να κάνω? Κτέλ πάω?
8: Τώρα λογικά ναι. Όχι λογικά. Θα πας με το κτέλ. Γιατί το επόμενο είπαμε είναι το βράδυ. Για Λάρισα και για Αθήνα.
7: Δηλαδή για να καταλάβουμε, η λειτουργία σήμερα είναι χειρότερη από το 1955 που γυρίστηκε η ταινία Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, και μάλιστα τότε δεν υπήρχαν ούτε 50 εκατομμύρια επιδότηση το χρόνο.
1: Λοιπόν, όντως πολύ ενδιαφέρον το.
3: Ρεπορτάζ έκανε, σαν ρεπορτάζ.
1: Σαν ρεπορτάζ το έκανε, δεν μπορώ να το πούμε ρεπορτάζ. Ήταν αυτοψία που έκανε ο ίδιος ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ πλέον, είναι ανεξάρτητος στην Ελληνική Βουλή. Και όντως είναι εντυπωσιακά αυτά που κατέγραψε η αυτοψία που έκανε σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο δυστυχώς λειτουργεί με λεωφορεία.
3: Κάτι που ξέχασα να σου πω, επιστρέφω, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Σήμερα καταθέτει ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος Βασίλη ήταν ελοχρωματιστής στην Κέρκυρα και μετά έγινε υπνοθεραπευτής. Απλά
1: μάλιστα
3: το λέω.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στη συνέντευξη με τον κύριο Κατσαντώνη. Έχουμε μία ακόμα δημοσκόπηση της εταιρείας Παλμός Ανάλυσης. Αλλά θα τα δούμε όλα σε λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που θα ακούσουμε τώρα στις 10.30 προγραμματισμένη ώρα.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Πληθώρα δημοσκοπήσεων λοιπόν όλες αυτές τις μέρες. Εκτός από τις δημοσκοπήσεις της περασμένης εβδομάδας, έχουμε μία ακόμα της Παλμός Ανάλυσης για το The Opinion, εκεί όπου καταγράφεται περίπου το ίδιο σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου να είναι κοντά στο 30%, 30,1%. Στα μισά περίπου να είναι από τη Νέα Δημοκρατία, από τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με 15,2%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,8, ΚΚΕ 6,9, Ελληνική Λύση 6,2, έχει μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τα 9 που την έδιναν την Ελληνική Λύση, τόσο η GPO όσο και η Interview. 5,2 το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 5,1 η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα, νομίζω 4,2 είναι η Φωνή Λογικής, και στο 3% οριακά για την είσοδό της στη Βουλή το Μέρα 25, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω από το 3% πολύ καθαρά, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη από ό,τι φαίνεται είναι εκτός οποιασδήποτε βλέψεις για είσοδο στη Νέα Βουλή που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις των ημερών θα τις συζητήσουμε αμέσως τώρα μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του πολιτικού ρεπορτάζ με τον διευθυντή της εταιρείας του The Point, τον κύριο Δημήτρη Κατσαντώνη. Κύριε Κατσαντώνη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς? Καλή εβδομάδα και καλημέρα στους ακροατές σας και σε εσάς.
0: Λοιπόν, η είδηση που παίζει σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι οι εκλογές χθεσινές στη Γερμανία, στα ανεξάρτητα κρατήδια εκεί, στο Μεκλεμβούργο και στο Βερολίνο, εκεί όπου φαίνεται ότι καταραίει το κόμμα των Χριστιανδημοκρατών που κυβερνά και τίθεται ευθέως θέμα αμφισβήτησης του κυρίου Μέρτς, ο οποίος προς το παρόν δεν παρετείται. Η άνοδος των ακροδεξιών της εναλλακτικής για τη Γερμανία, αλλά και του αριστερού κόμματος στο Βερολίνο που βγήκε πρώτο κόμμα, συζητιέται σήμερα παντού. Έχετε μια ερμηνεία και για αυτά τα αποτελέσματα?
1: Ναι, είναι μια ερμηνεία για όλα τα τελευταία χρόνια του τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμάς. Φαίνεται ότι όλη η πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, οι πολίτες και η αίσθηση ότι το σύστημα, το καλούμενο σύστημα είναι μια πολύ νεφελώδης έννοια, αλλά το σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύσεις και να δώσει κυρίως προοπτική ασφάλεια προοπτικής ή προοπτική ασφάλειας, όπως θέλετε πείτε το, οδηγεί τον κόσμο να αναζητήσει άλλες λύσεις που μάλλον να διαμαρτυρηθεί, όχι κατά ανάγκη συμφωνώντας ιδεολογικά με τις απόψεις κάποιων κομμάτων, αλλά μόνο και μόνο με την αίσθηση ότι υπάρχει ένας αντισυστημισμός σε αυτά τα κόμματα. Αυτή είναι η βάση των πραγμάτων. Τώρα υπάρχουν βέβαια ιδιομορφίες, έτσι, δηλαδή αλλιώς ψήφισε το Βερολίνο, αλλιώς ψήφισε η Σαξονία. Δεν είναι, στο Βερολίνο βγήκε πρώτη αριστερά, έτσι, που σε πανγερμανικό επίπεδο έχει ένα 7-8%.
0: Έχω την αίσθηση ότι και στις δύο βγαίνουν τα εξής μηνύματα, ότι τα δύο κόμματα τα οποία συγκυβερνούν, το S5 και οι Χριστιανδημοκράτες, ιδιαίτερα οι Χριστιανδημοκράτες, έχουν τρομερή πτώση των ποσοστών τους, γιατί και στο Βερολίνο το Χριστιανδημοκρατικό κόμμα χάνει περίπου 10 μονάδες, 9,5 μονάδες σε σχέση με το ποσοστό που είχε. Ότι και στα δύο ανεβαίνει, στο ένα ανεβαίνει αριστερά και στα δύο ανεβαίνει το εναλλακτική για τη Γερμανία, ακόμα και στο Βερολίνο τσίμπησε 7 μονάδες σε σχέση με τα αποτελέσματα των περασμένων εκλογών. Γενικότερα ο συνασπισμός μπάζει και δεν ξέρω, επειδή είναι σε τροχιά, ας το πούμε, η οικονομική πολιτική της Γερμανίας πολύ δύσκολη για το γερμανό πολίτη, εάν έχουμε και αν οδηγηθούμε και σε προώρες πολιτικές εξελίξεις στη διακυβέρνηση της Γερμανίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πιθανόν δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ακόμα ο κύριος Μέρτς, γιατί τα αποτελέσματα είναι αλλεπάλληλα αρνητικά, έντονα αρνητικά, και νομίζω ότι το κλειδί εκεί το κρατάει η Χριστιανοκοινωνική Ένωση, η βαβαρική, ας το πω έτσι, εκδοχή του CDU, και με το που θα θέσουν αυτή θέμα θα υπάρξει αλλαγή του κύριου Μέρτς. Έτσι νομίζω, έτσι βλέπω, αλλά το θέμα βέβαια δεν είναι θέμα προσώπων, έτσι. Είναι αυτό που είπα, είναι βαθύτερο και οφείλεται στο γεγονός ότι κανένα εθνικό κράτος δεν μπορεί να δώσει λύση από μόνο του σε μια τόσο ανώμαλη περίοδο διεθνώς και τόσο παγκοσμιοποιημένη. Συνεπώς πρέπει να δοθούν λύσεις σε υπερεθνικό επίπεδο. Άρα η διέξοδος είναι μια γρήγορη ενοποίηση της Ευρώπης στα σημεία που δεν έχει ενοποιηθεί και κυρίως τα πολιτικά της σημεία.
0: Ναι. Το 2027 θα έχουμε δύο εκλογές στην Γαλλία, τις προεδρικές εκλογές Απρίλιο-Μάιο και στην Ελλάδα. Αν οι εκλογές γίνουν στο τέλος της τετραετίας εδώ, θα γίνουν εκεί κοντά στον Απρίλιο με Μάιο, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός.
1: Και στην Ισπανία νομίζω.
0: Και στην Ισπανία.
1: Τον Αύγουστο θα έχουν, ναι.
0: Λοιπόν, εν αντιθέσει με αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και στη Γερμανία, όπου έχουμε έντονο, πολύ μεγάλη άνοδο των πιο συντηρητικών κομμάτων από τα παραδοσιακά συντηρητικά κόμματα, και εκεί έχουν καταφέρει πλέον οι λεγόμενες ακροδεξιές δυνάμεις. Τις λέω λεγόμενες γιατί δεν έχουν, μπορεί να έχουν στοιχεία άκρου, αλλά σε επίπεδο κοινωνίας ο κόσμος δεν είναι όλοι ακροδεξιοί αυτοί που τους ψηφίζουν και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Απλώς είναι συντηρητικοί ψηφοφόροι οι οποίοι απογοητεύτηκαν από τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, τα συντηρητικά κόμματα, λοιπόν, και στρέφονται προς τα εκεί. Στην Ελλάδα δεν παρατηρείται προς το παρόν αυτό. Όλες οι μετρήσεις τις οποίες βλέπουμε.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω, έχει ήδη παρατηρηθεί.
0: Ναι, αλλά όχι σε τόσο συντηρητικά ποσοστά.
1: Γιατί δεν βρήκανε νέα κήτη.
0: Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή τα πιο δεξιά κόμματα από τη Νέα Δημοκρατία είχαν μια ενιαία ηγεσία και ήταν ενοποιημένα, κινδύνευε και η πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας.
1: 20% θα ήταν δεύτερο κόμμα.
0: Ναι.
1: Για κοιτάξτε τα λίγο τις όλες τις μετρήσεις με τα σκαπανεβάσματα που σημειώνονται χρονικά, αλλά και με τις διαφοροποιήσεις μεταξύ εταιριών, αλλά αν το δείτε. Και αν υπήρχε μια ενιαία κήτη αυτών των πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς, ας το πούμε ακραίας δεξιάς, θα έφτανε σε ποσοστά και με τη δυναμική κιόλας, ας πούμε, των πραγμάτων, θα έφτανε σε ποσοστά 20%. Έχει ήδη συμβεί στη χώρα μας. Απλώς η Νέα Δημοκρατία συγκρατεί ένα, όπως δείχνουν με 3-25%, γιατί μην κοιτάμε τις εκτιμήσεις ψήφου, είναι πολύ επισφαλής. Να βλέπουμε τις προθέσεις ψήφου που έχουν μέσα και τις αναποφάσεις τους. Είναι πιο διαυγή τα στοιχεία εκεί πέρα. Και θυμίζω ένα αστερίσκο μόνο βάζω. Θυμίζω ότι αν το 2023 δίναμε τις προθέσεις ψήφου και όχι τις εκτιμήσεις ψήφου, θα ήμασταν οι δημοσκόποι πολύ πιο ευτυχείς στα τελικά αποτελέσματα. Αυτό το λέω και προς τον κλάδο μου, έτσι, και το λέω και από τότε. Λοιπόν, αν δεν ήταν τις προθέσεις ψήφου, είναι 25% η Νέα Δημοκρατία, αλλά πέφτει από πολύ ψηλά. Έχουμε ένα κάποιοι βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι, αλλά το μισογεμάτο ποτήρι είναι γεμίζοντας ή αδειάζοντας. Αυτό πρέπει να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ τώρα.
1: Και βεβαίως οι διαρροές της είναι προς τα δεξιά, έχετε δίκιο.
0: Εδώ τώρα, ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 25%. Από ποιον απειλείται και τι θα γίνει στην περίπτωση που αυτό επιβεβαιωθεί στην κάλπη. Δεν πάρει το 30% που λένε οι δημοσκοπείς για την εκτίμηση ψήφου, πάρει το 25%. Και ιδιαίτερα αν είναι και κάτω από 25 δεν θα πάρει και τον πόνους. Εκτιμάτε ότι θα πάμε σίγουρα σε επαναληπτές εκλογές ή θεωρείτε ότι μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση οικουμενική έστω και βραχύβιας διάρκειας προκειμένου να κυβερνηθεί η χώρα μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται το αποτέλεσμα όπως είπατε σωστά. Αν και με το 30% δεν γίνεται αυτοδυναμή κυβέρνηση. Το κλειδί της αυτοδυναμίας το κρατάει το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Γιατί είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια εννεακομματική ή ακόμα και δεκακομματική Βουλή την επόμενη φορά, με το όριο του 3% κάποιοι να μπορέσουν να τους πιάσουν και να μείνει μικρό ποσοστό εκτός και να έχουμε, ή να έχουμε μια επτακομματική, οκτακομματική, ή να έχουμε μεγάλο ποσοστό εκτός Βουλής. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό για το ποσοστό της αυτοδυναμίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί στο 30, νομίζω θα ξαναπροσφύγει σε εκλογές και δεν θα δημιουργηθούν εσωτερικά προβλήματα μείζωνα στη Νέα Δημοκρατία. Αν όμως κινηθεί στο 25, παίρνω τα δύο νούμερα που είπατε, θα έχει εσωτερικά θέματα και νομίζω θα ανοίξει το θέμα της κυβέρνησης οικουμενικής, την είπατε ειδικού σκοπού, μπορεί να το πούμε, δεν ξέρω γιατί, αλλά πώς μπορούμε να την ονομάσουμε εν πάση περιπτώσει, αλλά θα ανοίξει αυτό το θέμα, αλλά φυσικά αυτό θα είναι ένα προσωπικό πρόβλημα για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Κάποιος μου είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα παραιτηθεί από πρόεδρος, αλλά θα αναγκαστεί να συρθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση με μια άλλη προσωπικότητα η οποία θα κυβερνήσει τη χώρα έστω με βραχύβια μορφή κυβέρνησης.
1: Αυτό δυσκολεύομαι να το δω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και για λόγους της προσωπικής φυσιογνωμίας που έχει καλλιεργήσει ο Πρωθυπουργός, αλλά και λόγω των εσωτερικών δυνάμεων που υπάρχουν μέσα στην Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, το ποσοστό θα φανεί όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη. Η δεύτερη θέση έχει κριθεί ή θεωρείτε ότι παίζεται ακόμα μεταξύ του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη? Παίζεται, λέτε, έτσι.
1: Παίζεται. Δεν είναι μόνο αυτό που δείχνουν μετρήσεις μετά το καλοκαίρι, μια αδιολίσθηση προς τα κάτω του κόμματος του κ. Τσίπρα και μια μικρή άνοδο του Πασόκ, δηλαδή οι δύο καμπύλες, η μία ανεβαίνει, η άλλη κατεβαίνει, έστω και με μικρές κλίσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι υπάρχουν ένα σωρό θέματα τεχνικά ή μεθοδολογικά, αν θέλετε, τη δημοσιοποίηση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σε τέτοιες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, αν υποεκτιμιέται η περιφέρεια στις δημοσιοποίησεις ή αν υποεκτιμούνται κοινωνικές κατηγορίες όπως είναι οι αγρότες. Αυτό θα παίξει ένα ρόλο σε μια οριακή σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο κομμάτων. Θα παίξει ένα ρόλο. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα αυτό είναι ανοιχτό.
0: Ναι. Τον Αντώνη Σαμαρά πώς το βλέπετε, τουλάχιστον σε επίπεδο πρόθεσης, γιατί οργανώνεται, δεν ανακοινώνει ακόμα, αλλά η παρουσία του θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κατάταξης των πολιτικών κομμάτων?
1: Της κατάταξης σε σχέση με την δεύτερη θέση δεν νομίζω να παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Θα παίξει ένα ρόλο για το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ξέρω ακόμα.
0: Θα χάσει από Σαμαρά κάτι.
1: Και νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει στην εκπομπή σας τον Ιούνιο, νομίζω, ότι ήταν αυτός που δεν τσίμπησε, καθότι είναι πολύ παλιά καραβάνα στην πολιτική, δεν τσίμπησε απόλυτη φιλολογία των πρόορων εκλογών και να βγει μπροστά με αποτέλεσμα να έχει μια ανοιχτή αντιπαράθεση. Και αυτό να μην τον διευκολύνει να προσεγγίσει και τον κόσμο τα στελέχη που θέλει να προσεγγίσει. Δεν τσίμπησε όπως τσίμπησε ο κ. Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού και οργανώνεται, όπως είπατε πολύ σωστά, από τα κάτω. Εγώ βλέπω ότι κάνοντας και σε επιμέρους περιφέρειες της χώρας, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, ακόμα και εδώ στη Μακεδονία, έχει ιδιαίτερη δυναμική σε ορισμένες περιφέρειες, κυρίως λόγω των στελεχών με τα οποία θα διαμορφώσει τα ψηφοδέλτια τους.
0: Από το Βελόπουλο κόβει ο Σαμαράς.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι το κύριο μέρος, γιατί ακούω ότι είναι το κύριο μέρος. Εμείς δεν το βλέπουμε αυτό. Το κύριο μέρος είναι φυσικά από την Δημοκρατία.
0: Δηλαδή κόβει από Νέα Δημοκρατία και από Πασόκ κόβει? Όχι τόσο.
1: Όχι. Οριακά πράγματα. Τώρα αυτά που συμβαίνουν. Κυρίως είναι Νέα Δημοκρατία και δευτερεύοντας Ελληνική Λύση.
0: Το ενδεχόμενο να κατεβεί ο Κασιδιάρης στις εκλογές θεωρείτε ότι θα επηρεάσει τα μικρότερα κόμματα περισσότερο, το λεγόμενο αντισυστημικά?
1: Τα αντισυστημικά προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν και τα αντισυστημικά προς τα αριστερά. Θα επηρεάσει αυτά, ναι, βέβαια. Όταν επηρεάσει.
0: Μήπως αυτός ο κατακαιρματισμός στα άκρα της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τελικά τον κύριο Μητσοτάκη περισσότερο? Δηλαδή, αν κάνει και κόμμα και ο Σαμαράς, έστω και αν χάσει λίγο, και μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η διαφορά, και αν κάνει κόμμα και αν κατεβεί ο Κασιδιάρης με ένα κόμμα το οποίο συζητιέται ότι μπορεί να είναι άλλο για να μπορέσει να είναι υποψήφιο το συνταγματικό θέμα, θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή, μήπως κατακαιρματίσει ακόμα περισσότερο αυτό το χώρο των ψηφοφόρων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Φυσικά δημιουργεί μια ρευστότητα που διευκολύνει αυτόν που είναι πιο συμπαγής, που είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
0: Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι αν η Νέα Δημοκρατία πέσει σε χαμηλά επίπεδα, πάρει ένα 25%, που θα είναι μια αποτυχία αν πάρει 25%, θα έχει χάσει 15-16 μονάδες από τις προηγούμενες εκλογές, και το δεύτερο κόμμα είναι 10 μονάδες κάτω και τα υπόλοιπα ακόμα πιο κάτω, μπορεί να βγει η Νέα Δημοκρατία και να πει εντάξει, μας στείλανε μήνυμα, ας το πούμε. Έτσι έγινε και στις εκλογές του 2012, όπου είχε 19%. Ξαναπάμε σε εκλογές, γιατί εδώ η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη. Και ούτε γάτο ούτε ζημιά δηλαδή.
1: Ναι, μόνο από τις εκλογές του 2012 έγιναν νέες εκλογές με σκοπό να δημορφωθεί μια κυβερνητική πλειοψηφία πέραν του Ενός Κόμματος. Εάν δηλαδή πάρουμε σαν παράδειγμα το 2012, είναι μια στρατηγική που δεν συνάδει με την στρατηγική στήριξη του κ. Μητσοτάκη. γιατί θα γίνουν εκλογές με σκοπό να διαμορφωθεί μια κυβερνητική πλειοψηφία. Αν θυμάστε, η συζήτηση ήταν ήδη προεκλογικά πριν τις δεύτερες εκλογές του 12, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, να ανεβούν αυτά τα κόμματα που θα μπορούσαν να σχηματίσουν μαζί μια κυβέρνηση. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ τότε και η ΔΗΜΑΡ. Νομίζω λοιπόν ότι εάν μείνει χαμηλά η Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, πιθανολογικά ένα νούμερο, έναν αριθμό, θα δημιουργηθούν προβλήματα στο εσωτερικό της. Αν πάει πιο ψηλά, είναι αλλιώς τα θέματα. Είναι όλα θέματα συσχετισμών. Γι' αυτό που είπατε για τη ρευστοποίηση στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι τον διευκολύνει και σε επίπεδο πολιτικού κλίματος, αλλά τον διευκολύνει γιατί ενδεχομένως να πετάξει εκτός Βουλής κάποια κόμματα. Αυτό θα αθροίσει στους εκτός Βουλής σχηματισμούς ένα ποσοστό αξιόλογο που τον διευκολύνει για την αυτοδυναμία.
0: Ναι. Διότι αν παραδείγματος χάρη η Βουλή, διάβασα μια ανάλυση, είναι εξακομματική, μείνουν πολλά κόμματα, δηλαδή στην ουσία καταφέρουν και περάσουν το 3% ιδιαίτερα σε επαναληπτικές εκλογές, αν έχουμε επαναληπτικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος, το Κουκουέ και ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι δεν καταφέρουν να μπουν στο 3%, να ξεπεράσουν το 3%, το όριο αυτοδυναμίας πέφτει στο 34%.
1: 34,6 νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα τα χαλάσουμε στο 40%. Νομίζω, ναι, αυτό, γι' αυτό σας λέω. Άρα αυτή η ρευστοποίηση στα δεξιά μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να μείνουν εκτός Βουλής περισσότερα κόμματα και έτσι να αθρηστεί το ποσοστό του εκτός Βουλής. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως.
0: Κύριε Κατζαντών, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Ήταν ο Δημήτρης Κατσαντώνης, πολιτικός αναλυτής, διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων To The Point. Αυτά συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική ζωή, ενώ θα έλεγα αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από τον Ηλία Κασιδιάρη για τον τρόπο καθόδου του στις εκλογές. Σήμερα, αύριο μάλλον αύριο θα κάνει τις ανακοινώσεις του και θα δούμε τι θα πει. Αναφορικά με ποιους είναι σε επαφή προκειμένου να συνεργαστεί, όπως είπε και η δικηγόρος του, εξερχόμενη από τις φυλακές όπου συνόδευε τον πελάτη της. Αλλά επαναλαμβάνω, το ρευστό σκηνικό που επικρατεί πλέον στην Ευρώπη δημιουργεί μια νέα κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα κόμματα τα οποία κυβερνούν στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια να έχουν σημαντικά προβλήματα. Οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία έχουν υποστεί τα αποτελέσματα της νέας κυβέρνησής τους και με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα που είχαμε τόσο στο Μεκλεβούργο όσο και στο Βερολίνο. Για τα αποτελέσματα αυτά αλλά και για την εσωτερική πολιτική ζωή θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον Ακρίτα Καϊδατζή, συνταγματολόγο, δικηγόρο και αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Απιθύτα. Κύριε Καϊδατζή, καλή σας ημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, από τις θέσεις και απόψεις. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη. Μια χαρά.
0: Καταρχάς, ένα σχόλιο σας για τα όσα είδαμε χθες στις εκλογές στα κρατήδια της Γερμανίας. Τι βλέπετε, αν εκτιμάτε ότι υπάρχει ακόμα και θέμα παραμονή στην κυβέρνηση του κυρίου Μέρτς μετά τα χθεσινά αποτελέσματα?
2: Κοιτάξτε, το πολιτικό σύστημα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι αρκετά σύνθετο. Και οι μεγάλες μεταβολές που έρχονται σε επίπεδο πολιτιακό, δηλαδή των ομόσπονδων κρατών, έχουν τεράστιες επιπτώσεις, όχι ωστόσο τέτοιες που να οδηγούν σε άμεσα αποτελέσματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνικής κυβέρνησης. Προφανώς, όπως πολύ σωστά το είπατε, τα δύο πρώην μεγάλα στην πραγματικότητα κόμματα της κυβέρνησης, Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, έχουν υποστεί τεράστια καθίζηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό δεν θα οδηγήσει άμεσα σε κάποιο είδους εξέλιξη όπως παρέτηση της κυβέρνησης ή προκήρυξη εκλογών σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ωστόσο, θέτει επιτάπητο σε ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε δει και στη Γαλλία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δηλαδή να έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο λαϊκό αίσθημα πια και συνεχίζουν να ασκούν την εξουσία ιονή υπηρεσιακά, δηλαδή με μια λογική τεχνοκρατική ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να μπορεί να τα αναλάβει.
0: Ναι. Εκτός από τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη με την άνοδο του κόμματος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, υπάρχει και κάτι το οποίο είναι, αποτελεί έκπληξη των εκλογών στο Βερολίνο. Εκεί το Γερμανικό Αριστερό Κόμμα, υιοθετώντας ενδεχομένως και τη στρατηγική, όπως διαβάζω εδώ σε μια πολιτική ανάλυση του Ζόραν Μαντάνη στις ΗΠΑ, καταφέρνει και βγαίνει πρώτο κόμμα με επικεφαλής μια 45χρονη, την Ελίφε Ραλπ, η οποία κατάφερε να το βάλει σε τροχιά εξουσίας και συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από 25% στις εσυνές εκλογές. Είναι ένα ανέλπιστο ελπιδοφόρο για σας αποτέλεσμα αυτό στο Βερολίνο?
2: Ελπιδοφόρο είναι σίγουρα, κατά την γνώμη μου, αυτά τα τόσο αντιφατικά αποτελέσματα, δηλαδή από τη μια σε εκλογές ομόσπονου κριτηρίου να γίνει πρώτο κόμμα η ακροδεξιά νεοναζιστική Alternative für Deutschland, από την άλλη η αριστερά, είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή το μήνυμα που στέλνουν προς τις μέχρι πρότινος κυρία της πολιτικής δυνάμεις που λέγαμε πριν, είναι ότι πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές. Να το πω λίγο απλά. Η άνοδος της ακροδεξιάς, όχι μόνο στη Γερμανία, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκοσμίως και στη χώρα μας άλλωστε, έτσι, η άνοδος της ακροδεξιάς καλλιεργείται εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, για το λόγο ότι οι μέχρι τότε μεγάλες πολιτικές οικογένειες της κεντροδεξιάς, ας το πούμε έτσι, και της κεντροαριστεράς, συνέκλυναν στις ίδιες περίπου πολιτικές, με μικρές διαχειριστικές διαφορές, της λιτότητας και της φτωχοποίησης μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού. Ως αντίδραση σε αυτό, ο πολλής κόσμος, ιδίως αυτοί που πλήττονται περισσότερο από αυτές τις πολιτικές, οδηγείται προς τα άκρα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα άκρα δεξιά κέρδισαν τον κόσμο, γιατί μίλησαν στη γλώσσα του, χρησιμοποίησαν ένα λόγο κατανοητό, αντιληπτό από τους πολλούς, και κέρδισαν εκλογικά. Φαίνεται ότι τώρα και αρχίζει και η αριστερά να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να μιλήσει απλά και να δώσει απτές λύσεις σε προβλήματα υπαρκτά, και φαίνεται ότι αρχίζουμε να έχουμε δηλαδή και αποτελέσματα προς αυτή την άλλη κατεύθυνση. Το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, αν δεν απαλλαγούμε από αυτήν την νεοφιλελεύθερη συνένεση που έχει διαμορφωθεί από τη δεκαετία του 90, θα πηγαίνουμε προς τα άκρα. Και αυτό είναι δυστυχώς ένα μήνυμα το οποίο οι πολιτικές δυνάμεις του κεντρώου, στο πούμε, χώρου δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα.
0: Ναι. Και μιας και μιλάτε για άκρα, να πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα που θα σας θέσω, και θέλω την επιστημονική σας άποψη ως διακεκριμένου συνταγματολόγου για το θέμα αυτό. Μιλάμε για την υπόθεση Κασιδιάρη, ο οποίος επανεμφανίζεται μετά την αποφυλάκησή του, αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τον τρόπο καθόδου του στις εκλογές, και θέλω να σας θέσω ευθέως το ερώτημα. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, συνταγματικά ο Κασιδιάρης μπορεί να κατεβεί στις εκλογές με δικό του κόμμα, ή αν είναι δυνατόν να κατεβεί συνεργαζόμενος και με άλλα κόμματα ως απλός υποψήφιος, όπως διαρρέει το περιβάλλον του?
2: Κοιτάξτε, στο νομικό ερώτημα που θέλετε, η απάντηση είναι σαφέστατη. Απερίφραστη, ξεκάθαρη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν έχει καμία δυνατότητα. Υπάρχει αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε το 2023 και τροποποιεί τον εκλογικό νόμο. Είναι ένας νόμος ο οποίος είναι πολλαπλά προβληματικός, που είχαμε επισημάνει και τότε που ψηφιζόταν. Παρόλα αυτά, όσο προβλήματα και αν έχει, είναι ένας νόμος ο οποίος ισχύει και έχει κριθεί από δύο ανάπτυστα δικαστήρια, τον Άριο Πάγο και το Εκλογοδικείο, ότι δεν είναι αντίθετο στο Σύνταγμα. Αυτός λοιπόν ο νόμος που ισχύει το λέει ξεκάθαρα και ρητά. Δεν είναι θέμα ερμηνείας, δηλαδή το λέει ο ίδιος ο νόμος. Ότι η στέρηση του δικαιώματος καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση να είναι υποψήφιος σε συνδυασμούς ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της ποινής που επιβλήθηκε, ανεξαρτήτως πόση από την ποινή αυτή θα εκτίσει. Επομένως, κάποιος ο οποίος καταδικάστηκε, όπως είναι προκειμένο, σε 13 χρόνια το 2020, έχει στέρηση της δυνατότητας να είναι υποψήφιος μέχρι το 2033. Είναι αδιάφορο ότι στα 6 χρόνια, όπως προβλέπει το σοφρονιστικό δίκαιο, αποφυλακίστηκε και εξέλιξε την ποινή.
0: Α, και υποψήφιος σε κόμμα, έτσι. Γενικότερα, δεν είναι μόνο
2: ο νόμος.
0: Δεν διακρίνει.
2: Όχι. Ο νόμος, ξαναλέω, δεν τον υποστηρίζω αυτόν τον νόμο, το θεωρώ πολύ απλά προβληματικό, όμως αυτή τη στιγμή είναι το ισχύον δίκαιο. Με ρωτάτε τι ισχύει. Και αυτό που ισχύει είναι ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ούτε σε συνδυασμό κόμματος, με οποιαδήποτε ιδιότητα. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής σε συνδυασμό κόμματος. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής σε συνδυασμό συνασπισμού περισσότερων κομμάτων. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων. Το μόνο που μπορεί να κάνει και μπορούσε να κάνει και πριν την αποφυλάκηση, αυτό το είχε εξ αρχής, ποτέ δεν στήθηκε αυτό το δικαίωμα, είναι ότι μπορεί να είναι υποψήφιος ανεξάρτητος μεμονωμένος. Μεμονωμένος ανεξάρτητος σε μια εκλογική περιφέρεια. Αυτή τη δυνατότητα την έχει, ωστόσο αυτή η δυνατότητα είναι κενή περιεχομένου, διότι ο εκλογικός μας νόμος απαιτεί για να μπει κάποιος στη Βουλή να
0: το 3%.
2: Έχει το 3% πανελλαδικά.
0: Άρα δεν μπορεί...
2: κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποκτήσει.
0: Δεν μπορεί να το αποκτήσει.
2: Με μία μόνο υποψηφιότητα σε μία περιφέρεια.
0: Εκτός αν σε αυτή την περιφέρεια πάρει πάνω από 50%, κάτι που είναι αδύνατο να γίνει με ένα σχόλιο.
2: Ακόμα και στη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας, ας πούμε, στην περιφέρεια της πρώτης Αθήνας, θα πάει, πρέπει να πάρει ένα ποσοστό εξωφρενικό που εντάξει είναι πολύ
0: αδύνατο αυτό να γίνει, ναι.
2: Επίσης, ο νόμος έχει κάτι ακόμα το οποίο το θεωρώ πολύ προβληματικό, παρά αυτό και αυτό ισχύει. Δεν μπορεί επίσης να ανακηρυχθεί συνδυασμός και να κατέβει στις εκλογές, αν κρυθεί και αποδειχθεί, αυτό είναι το δύσκολο, αν αποδειχθεί ότι υποκρυπτόμενη ηγεσία αυτού του κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές είναι ο καταδικαστής.
0: Μάλιστα. Άρα στην ουσία οι ανακοινώσεις Κασιδιάρη είναι κενές περιεχομένου. Ό,τι και να πει δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Αυτό.
2: Νομικά κενές περιεχομένου, ωστόσο βλέπετε ότι πολιτικά έχει μια τεράστια σπέκουλα. Πήγαν κανάλια και κάνανε σόου, ας πούμε, την αποφυλάκησή του. Εδώ βλέπουμε πως χειραγωγεί τις ρυθμίσεις που ισχύουν αυτός ο χώρος, προκειμένου να εμφανιστεί ως διοκόμενος από τη δημοκρατία, ως θύμα της δημοκρατίας και να πουλήσει αντισυστημισμό. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και θεωρώ ότι ήταν λάθος ότι και στο δημόσιο λόγο δεν αναθάρισε από την πρώτη στιγμή, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως νομική δυνατότητα να είναι υποψήφιος με οποιονδήποτε τρόπο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα από το FM100. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό από τον κύριο Κρήτα Καϊδατζή, συνταγματολόγο, αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή. Κρατάμε αυτό που είπε, ήταν απόλυτα κατηγορηματικός, καταθέτοντας την επιστημονική του νομική άποψη ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ούτε καν σε άλλο κόμμα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, κάτι που πρακτικά καμία σημασία δεν έχει, δεν μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένου και επανερχόμαστε με πρώτο θέμα της δεύτερης ώρας της εκπομπής, τις τιμές στα καύσιμα.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε δύο άξονες θα κινηθούν κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, τη συγκράτηση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου και στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και βεβαίως ο Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον όμως το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Εβδομάδα υψηλό επίπεδο επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε ίσχυ από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Με τη νέα ταχεία διαδικασία ρύθμισης, οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Έτοιμο δηλώνει ότι έχει το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν ακόμη και εντός της ημέρας. Η ίδια είπε ότι ο Κασιδιάρης σχεδιάζει να συνεργαστεί με πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη παρουσία στη Βουλή. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο είχε σταλεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την ώρα που ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Κατά την άφηξή του, συνοδεία δικηγόρου δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αργότερα σε εξέλιξη απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Σε αποχή, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής, με τη στήριξη των γονέων τους, όπως καταγγέλνουν, 10 μέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται για να μετακινηθούν από και προς το σχολείο τους, καθώς δεν ξεκίνησαν τα δρομολόγια με τα ειδικά λεωφορεία της περιφέρειας. Στην Οικουμενίτσα ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης φίλης του, 27χρονος, ο οποίος επιχείρησε να θολώσει τα νερά και να παρουσιάσει το έγκλημα σε ματηρή επίθεση αγνώστων. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά. Θα αντιφόρω παράσεις με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής. 52χρονος οδηγός γεωταχή παρέσυρε την 90χρονη την ώρα που αυτή κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του οικισμού που βρίσκεται στα βόρεια όρια του Δήμου Σιθωνίας. 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Σε κέντρο, με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζάκ Κωστόπουλου, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στις 7 η συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Νεκρός στα 27 του εντοπίστηκε σε κέντρο αποκατάσταση ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος εδώ και χρόνια έδινε μάχη με προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεις. Το τραγικό γεγονός επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή ακριβής αιτία θανάτου 27χρονου, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο για λίγες παραστάσεις.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Τικ τακ, τικ τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Μπλα μπλα μπλα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
11: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Οικονομικά, φίλες και φίλοι, δεν έχω σπουδάσει. Νομικά έχω σπουδάσει. Αλλά προσπαθώ έτσι μέσα από το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, όπως κάνω και με άλλους τομείς του ρεπορτάζ, να διαβάζω για να, και να λειτουργώ με την απλή λογική. Γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς, καλημερίζω στην παρέα όσους προσθέθηκαν τώρα στην συχνότητα του FM 100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, στις θέσεις και απόψεις του FM 100. Καθημερινά τα λέμε από τις 10 και 5 περίπου το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και τι θέλω, γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Διότι ακούω στην επιχειρηματολογία του ανθρώπου που ξέρει οικονομικά, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, του Κυριάκου Πιερακάκη, που είναι και αρμόδιος υπουργός εθνικής οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, αλλά και στην επιχειρηματολογία και του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει σπουδάσει οικονομικά στο Cambridge, λοιπόν, με ότι. Στο Harvard, όχι στο Cambridge, στο Harvard. Είναι και απόφυτος του μεγαλύτερου πανεπιστημιακού ιδρύματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έτσι, δεν το συζητάμε. Άρα είναι δύο άνθρωποι που ξέρουν οικονομικά. Τι λένε? Επιχειρηματολογούν ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στα καύσιμα, διότι είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε μεγαλύτερο ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι επειδή έχουμε μεγάλη κατανάλωση σημαίνει ότι ζούμε και καλύτερα? Δηλαδή, το γεγονός ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή είναι στο 2,20 ενώ στη Μάλτα είναι στο 1,34, δεν τους λέει κάτι? Στη Μάλτα δεν έχουν το ΑΕΠ της Ελλάδος, αλλά περνούν πολύ καλύτερα από όσοι κατοικούν στη Μάλτα από ότι εμείς που κατοικούμε στην Ελλάδα. Και με την ίδια λογική, και θα φτάσουν τα καύσιμα 2,5 ευρώ και 3 ευρώ, το ΑΕΠ θα γιγαντώνεται, διότι όσο μεγαλύτερες, όσο υψηλότερες είναι οι τιμές, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται. Καταλαβαίνετε το λόγο. Και εμείς θα λέμε, θα πανηγυρίζουμε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και για το ότι ανεβαίνουν τα δημόσια έσοδα, ενώ ο ελληνικός λαός έχει στραγγίξει κυριολεκτικά την καθημερινότητά του. Έλεγα χθες σε μια παρέα, σε λίγο δεν θα μπορούμε να βγαίνουμε ούτε

0: κάθε Κυριακή για καφέ, για να τα λέμε. Και ο καφές έχει και μια μορφή ψυχανάλυσης, έτσι. Διότι πλέον οι νέες αυξήσεις που είναι πρωτοπυλών και που είναι θέμα χρόνου η απλή αμόλυβδη να φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, ήδη σε κάποιες περιοχές έχει γίνει αυτό, θα σηματοδοτήσει νέες αυξήσεις στα τρόφιμα. Για να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών, τον κύριο Δημήτρη Φωκαίδη. Κύριε Φωκαίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά, εσείς?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Πώς βλέπετε τις τιμές των καυσίμων? Για πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, την άποψή σας.
1: Έχουν ξεφύγει πια, έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία του οποιοδήποτε. Αν σκεφτείτε ότι πρώτου πολέμου η τιμή ήταν γύρω στο 1,45 το λίτρο, με τα σημερινά δεδομένα βρισκόμαστε γύρω στα 2,15 με 2,25 το λίτρο και σε κάποιες περιοχές και 2,5 ευρώ, είναι μια αύξηση της τάξης του 50%. Φαντάζεστε σε πόσο δύσκολη οικονομική θέση βρίσκεται ο κάθε επαγγελματίας για να κάνει το έργο του.
0: Εσείς, η δικιά σας δουλειά είναι αυτή ακριβώς που είναι άμεσα συνυφασμένη με τις τιμές των καυσίμων. Πόσο έχει αυξηθεί η δυσκολία πλέον της δαπάνης που έχετε για τα δρομολόγια τα οποία κάνετε και τι συνεπάγεται αυτό πρακτικά σε επίπεδο καθημερινότητας του κόσμου?
1: Όπως σας είπα προηγουμένως, η αύξηση της τιμής των καυσίμων είναι της τάξης του 50%. Και φανταστείτε ότι έχουμε και τα 15 λεπτά επιδότηση, που αν δεν ήταν θα είχαμε ξεφύγει ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, 2,35 θα ήταν τώρα τιμή.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη και στοχευμένη παρέμβαση της κυβέρνησης, παρά μόνο με τη δική μας λογική δίνει ασπιρίνες. Το θέμα που θίξατε προηγουμένως, ότι οι τιμές των μεταφορικών θα προκύψουν μετέπειτα και τιμές αυξήσεις των τροφίμων, είναι σίγουρο. Το θέμα είναι πόσο είναι αυτές οι διαφορές, γιατί πολλές φορές εκμεταλλεύονται οι μεγάλες επιχειρήσεις το ότι αύξησε τα μεταφορικά. Φανταστείτε ότι μία αύξηση στα μεταφορικά της τάξης 10 ή του 20% για να καλύψουμε τη διαφορά της αύξησης του καυσίμου είναι λεπτά επί του συνολικού τονάς που μεταφέρει ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Απλά χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία στο να κάνουν τις ανάλογες αυξήσεις και αυτοί.
0: Ναι, είπατε για μέτρα ασπιρίνες, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Διαβάζοντας τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού και τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Περακάκη, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθούν και επίσημα τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θα κινηθεί στο ίδιο μοτίβο των περασμένων μηνών. Δηλαδή τι θα κάνει? Θα αυξήσει οριζόντια την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με το επιχείρημα ότι παίρνουν 1 εκατομμύριο πολίτες επίδομα θέρμανσης. Το μεγάλο ερώτημα είναι ακόμα και 1,75 να φτάσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ποιος θα μπορέσει να αγοράσει πετρέλαιο για να πάρει επίδομα? Σε αυτό απάντηση δεν έχουμε. Και επίσης στα καύσιμα ακολουθεί την ίδια πολιτική της επιδότησης τον Οκτώβριο, μια πολιτική η οποία δεν βγαίνει, διότι η τιμή του ντίζελ είναι περίπου ίδια με την τιμή της αμόλυβδης πλέον ζούμε αυτή την περίοδο. Οπότε και μάλιστα για κάποιους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά για τα επιβατικά αυτοκίνητα μιλάω, το απλό ντίζελ δεν συνιστάται και τόσο για τη λειτουργία ενός αυτοκινήτου, μηχανικά εννοώ, όσο το σούπερ ντίζελ που η τιμή του μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από την τιμή της απλής αμόλυβδης. Με τιμές λοιπόν κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο, διότι εκεί πάει να διαμορφωθεί να κάτσει η μπύλια. Ποια μέτρα δομικά κατά την άποψή σας πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα?
1: Η επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση είναι οριζόντια για όλους τους πολίτες. Ακόμη και αυτός που είπατε ότι έχει ντίζελ γιοταχή και αυτός που κινεί το φορτηγό δημοσίας χρήσης. Συγκεκριμένη παρέμβαση, όπως είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει για τον Έλληνα αυτοκινητιστή. Τέτοιου είδους παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει είτε με τη μείωση του ειδικού χώρου κατανάλωσης, είτε με τη μείωση του ΦΠΑ.
0: Όπως κάνουν άλλες χώρες.
1: Ακριβώς. Όπως και σε πολλές χώρες υπάρχει αυτόματος μηχανισμός παρέμβασης για να μπορέσει σε τέτοιες καταστάσεις να ισορροπήσει τα πράγματα. Φανταστείτε ότι ακόμη και εκτός το λειτουργικό κόστος, τα ταμιακά αποθέματα της κάθε επιχείρησης, αν ήθελε 1.000 λίτρα που θέλει να πουλάρει ένα φορτηγό, από τα 1.450 ευρώ που ήθελε την πρώτη μέρα του πολέμου, σήμερα θέλει 2.200 για να φουλάρει. Φαντάζεστε πόσο επηρεάζει τη ρευστότητα της κάθε επιχείρησης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τρομερά τα προβλήματα. Άρα, οι παρεμβάσεις θα έπρεπε να είναι πολύ πιο στοχευμένες.
0: Άρα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, έστω και προσωρινή, μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα.
1: Μα φανταστείτε ότι τα 15 λεπτά που παίρνουμε επιδότηση, εάν υπολογίσετε μόνο τη διαφορά του ΦΠΑ από το 1,45 μέχρι το 2,20, είναι ακριβώς αυτά τα χρήματα. Άρα μας επιστρέφει ακριβώς τα χρήματα που πληρώνει ο παραπάνω. Μόνο στο ΦΠΑ. Δεν συζητάμε για τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Φωκαΐδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Ένας ακόμα κλάδος, φίλες και φίλοι, ο κλάδος των φορτηγών αυτοκινητιστών Ελλάδος, λέει το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μειώστε το ΦΠΑ επιτέλους, έστω και προσωρινά. Ας μην έχει μόνιμο χαρακτήρα αυτό το μέτρο, μέχρι να δούμε πού θα πάει. Οι μόνοι που κλείνουν τα αυτιά τους σε αυτό είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Περακάκης και όλη η κυβέρνηση. Δεν θέλουν ούτε να ακούσουν. Καταλαβαίνετε γιατί δεν θέλουν ούτε να ακούσουν. Διότι θέλουν πελατάκια. Ποια είναι τα πελατάκια? Πελατάκια είναι οι ψηφοφόροι εν ώψη και των εκλογών, σιγά μην πάρουν τέτοιο μέτρο. Σου λέει, θέλω να σε έχω εκεί, να μου κάνεις αίτηση για επίδομα θέρμανσης, να σου δίνω λεφτά και να νιώθεις ότι εγώ σε στηρίζω. Αυτό θέλουνε. Γι' αυτό κάνουνε την επιδότηση, την αύξηση της επιδότησης. Αλλά απάντηση στο ερώτημα, το οποίο είναι ουσιώδες, ακόμα και να αυξήσουν την οριζόντια την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, που θα το κάνουν. Ποιος θα πάρει την επιδότηση, γιατί ποιος έχει ένα 75 που το θεωρούν και ότι πρέπει να τους πούμε και ευχαριστώ που θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με ένα 75 όσο έκλεισε πέρσι. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Ξέρετε τι σημαίνει ένα 75? Ένα 75 σημαίνει ότι για ένα τόνο πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να βάλεις 1.750 ευρώ. Ενώ πέρσι που ήταν η τιμή κίνησης 1.10 είχες 1.100. Δηλαδή έχεις 650 ευρώ παραπάνω επιβάρυνση. Τρομερό, ασύλληπτο νούμερο. Και θεωρούν ότι το 1,75 πρέπει να τους πούμε και ευχαριστώ που θα ξεκινήσει η χρονιά με 1,75. Για έναν ο οποίος έχει 10.000 ευρώ το μήνα εισόδημα και έχει και ένα και 1,5 εκατομμύριο καταθέσεις, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Σιγά μην καθίσει να ασχοληθεί και 2 ευρώ να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση, δεν έχει πρόβλημα. Για έναν όμως ο οποίος πρέπει να ζήσει με 700-800 χίλια ευρώ το μήνα, δεν μπορεί, αδυνατεί. Γι' αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν το μέγεθος του προβλήματος ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Περακάκης, ούτε κανένας από το πολιτικό σύστημα που έχει λυμμένα τα βιοποριστικά του. Γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν λυμμένο το βιοποριστικό πρόβλημα. Κάνουν πολιτική από χόμπι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να κάνεις πολιτική από χόμπι? Πολύ απλά, η αποφάση σου θα είναι αποτέλεσμα του χόμπι σου. Άλλο να κάνεις πολιτική από χόμπι και άλλο να είσαι βγαλμένος από τον ίδιο το λαό και από τα προβλήματά του. Άλλο παραδείγματος χάρη να βάζεις πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι σου, στεγνώνοντας κυριολεκτικά την ψυχή σου και βάζοντας 100 και 200 λίτρα, ότι δεν έχεις παραπάνω χρήματα να βάλεις. Άλλο να πηγαίνεις κάθε 2-3 μέρες στο βενζινάδικο για να βάζεις αμόλυδη και να φορτώνεις με την τιμή να είναι στα 2,20-2,30 και 2,5 ευρώ. Ξέχασα να σας πω και κάτι άλλο. Το συζητούσα χθες με ένα φίλο. Μου λέει, εγώ βάζω για το αυτοκίνητο μόνο κατοστάρα. Διότι έτσι ξέρω ότι δεν θα έχω μηχανικά προβλήματα. Η κατοστάρα πλέον είναι από 2,40 έως 2,50. Ήδη είμαστε στα 2,5 ευρώ στην καλή ποιοτική βενζίνη. 2,5 ευρώ είμαστε στην καλή ποιοτική βενζίνη. Άλλο λοιπόν να βάζεις κάθε εβδομάδα 100 ευρώ και να αναστενάζεις, γιατί τόσο έχει το κόστος πλέον της μετακίνησης, αν μένεις και σε ένα προάστιο της πόλης, λοιπόν, βενζίνη. Και άλλο παραδείγματος χάρη, ο οδηγός σου να βάζει βενζίνη, να σε πάει παντού δωρεάν, να μην έχεις καμία σχέση με την καθημερινότητα, να μην σε απασχολούν τέτοια ζητήματα, ρε αδελφέ. Ούτε στα σούπερ μάρκετ να πηγαίνεις γιατί στέλνεις τους αστυνομικούς να σε ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ, ούτε να πληρώνεις γιατί όλα τα πληρώνουν άλλοι. Λοιπόν, οπότε λογικό είναι να κάνεις τέτοιες αλχημίες λογιστικού τύπου.
2: Άκουσα το πρωί την κυρία Σδούκου για το θέμα που αναλύεις.
0: Ποια είναι η κυρία Σδούκου?
2: Η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος.
0: Α, ναι, ναι. Και αυτή εκμεταγραφής από το Πασόκ. Συζητούσα με ένα φίλο Σοφία χθες. Ναι. Μου έλεγε, πες μου σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μάθω κάτι. Λέω, τι θέλει να μάθει?
2: Τις μεταγραφές.
0: Όχι, πόσα άτομα από το Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία υπουργή. Λέω, θα καθίσω εγώ να τους μετρήσω τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Είναι η μισή κυβέρνηση. Αυτό αρκεί να σου πω. Και η κυρία Σδούκου είναι από το Πασόκ αυτή η μεταγραφή.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Στην τελική δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει στο διατάφτα. Εγώ έχω ένα ερώτημα το οποίο η κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου, σε ερώτημα του δημοσιογράφου, ότι μα συγγνώμη, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Αυστρία, η Ισπανία, η Ιταλία και άλλες χώρες μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εμείς δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς γιατί πρέπει να πάρουμε άδεια? Πρέπει να πάρουμε άδεια εμείς. Γιατί?
0: Ναι, γιατί έχουμε πρόεδρο στο Eurogroup τον κύριο Πιερακάκη.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Και πανηγυρίζαμε από ο πρόεδρος στο Eurogroup. Ειρωνικά το λέω.
2: Α, νόμιζα ότι.
0: Το έλλειμμα στη Γαλλία, ξέρεις όσο έχει φτάσει? 4,8%. Εμείς έχουμε πλεόνασμα 2% και οι Γάλλοι έχουν έλλειμμα 4,8% και μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Εμείς γιατί πρέπει να πάρουμε άδεια, Βασίλη?
0: Δεν γιατί το κατάλαβα. Εμείς είμαστε υπό επιτήρηση, λέει.
2: Άρα είμαστε στα μνημόνια.
0: Ναι.
2: Είμαστε στα μνημόνια.
0: Δεν είμαστε στα μνημόνια, είμαστε υπό επιτήρηση.
2: Ακόμη?
0: Όχι, είναι. Μην περιμένεις απάντηση από μένα. Πολύ απλά. Κρατάνε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και τα ΦΠΑ.
2: Είναι αυτό που είπες.
0: Διότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να κάνουν κοινωνική πολιτική.
2: Και εκλογική...
0: για να συντηρήσουν τα πελατάκια τους.
2: Είναι αυτό που είπες. Ότι κάντο για να σε μέχρι.
0: Τον φοβισμένο κόσμο, τον συνταξιούχο, ο οποίος φοβάται μην κοπεί η σύνταξή του. Και το φοβισμένο κόσμο, ο οποίος αν φύγει ο Μητσοτάκης από τη διακυβέρνηση, θα έρθει το χάος. Αυτό πιστεύω.
2: Μας κρατάνε δηλαδή σε μια κατάσταση φόβου για να. Να το κάνω για να. Ο σωτήρας, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Το λέω ευθέως. Για να κάνουν και την όποια κοινωνική πολιτική κάνουν.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
0: Πάμε είναι σε... ο πιο ασφαλής τρόπος για να γεμίζουν τα δημόσια ταμεία.
2: Κατάλαβα. Έχουμε και άλλο θέμα πολύ σημαντικό για τα κηλικεία.
0: Για πες μας.
2: Λοιπόν, είναι το νέο νομοσχέδιο με το θέμα της παχυσαρκίας. Παχυσαρκία και νέο πρόγραμμα τι τρόφιμα θα υπάρχουν στα κηλικεία. Αλλάξανε προϊόντα και μερίδες στα κηλικεία, όμως αυτοί είναι οι κανόνες. Οδηγούν σε λουκέτα τα κηλικεία και υπήρχε μια διαμαρτυρία πριν από λίγες μέρες από τους κηλικιάρχες. Έχουμε την κυρία Ουρανία Τσιρίδου που θα μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιρίδου.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Θέλουμε να μας πείτε τι συνέβη, τι είναι αυτή η αλλαγή που σας οδήγησε να κάνετε διαμαρτυρία και γιατί θεωρούμε ότι τα νέα δεδομένα στους κανόνες, στα τρόφιμα των κηλικίων μαθηματικά θα οδηγήσουν στα λουκέτα, στα κηλικία.
3: Ναι, θα εξηγήσω αμέσως. Θα ήθελα αρχικά να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς οι άνθρωποι των σχολικών κηλικίων δεν είμαστε απέναντι στην υγιεινή διατροφή, γιατί κάτι διάβασε σε ένα άνθρωπο που δεν σημαίνει αυτό. Εμείς το αντίθετο, θέλουμε τα παιδιά να τρέφονται σωστά και να έχουν ποιοτικές επιλογές μέσα στο σχολείο. Το ζήτημα είναι ότι η σωστή διατροφή δεν μπορεί να σημαίνει στέρηση και κυρίως δεν μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μέσα από το σχολικό κηλικείο.
2: Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, γιατί είδα κάτι μερίδες πάρα πολύ μικρές, κάνουν δίαιτα στα παιδιά μέσω των κηλικίων.
3: Αυτό, ναι. Μειώσαν πάρα πολύ τις μερίδες. Στα 100 γραμμάρια την πίτα, μετά από μεγάλους αγώνες που κάναμε, από 60 γραμμάρια το κουλουράκι και το ψωμί αυξήθηκαν στα 80 γραμμάρια. Η μόνη αλλαγή που έγινε αυτή και που προσθέθηκε το ψητό κοτόπουλο και κάποιες ακόμα μικροαλλαγές. Εμείς όμως λέμε ξεκάθαρα ότι δεν αρκεί. Δεν μπορεί, ας πούμε, μια πίτα των 100 γραμμαρίων να θεωρείται λύση για ένα παιδί που βρίσκεται στο σχολείο τόσες ώρες. Και επίσης τονίζουμε ότι η υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει πείνα, δεν σημαίνει στέρηση. Και υπάρχει κάτι ακόμα που θα ήθελα να συζητήσουμε.
2: Βεβαίως.
3: Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την παιδική παχυσαρκία, δεν γίνεται να φορτώνουμε όλη την ευθύνη στο σχολικό κηλικείο. Mm-hmm. Το παιδί δεν τρώει μόνο στο κηλικείο, σωστά. Τρώει στο σπίτι, τρώει στο διάλειμμα, τρώει μετά το σχολείο. Mm-hmm. Άρα πρέπει να υπάρχει μια συνολική πολιτική από όλους. Και επίσης,
2: ναι, πείτε μας. Πείτε, συνεχίστε.
3: Αν απαγορεύουμε ένα προϊόν στο κηλικείο, αλλά το ίδιο το παιδί έρχεται το πρωί στο σχολείο από το σπίτι ή το αγοράζει απ' έξω με το συγκεκριμένο προϊόν που απαγορεύεται στο κηλικείο, τότε τι έχουμε πετύχει?
2: Σωστά.
3: Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει συνολικά από όλους και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. για να μπορέσει να υπάρξει αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.
2: Ξέρετε τι παρατηρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια? Δεν υπάρχουν κηλικία σε πολλά σχολεία. Γιατί συμβαίνει αυτό, κυρία Τσιρίδου?
3: Ναι, δυστυχώς, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε, προσπαθούμε να είμαστε κοντά στα παιδιά, γιατί αγαπάμε τα παιδιά. Θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή περισσότεροι κηλικιάρχες, θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά για να είμαστε κοντά στα παιδιά. Δεν είναι μόνο ένα επάγγελμα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Mm-hmm. Είχαμε τη φορολογία, τώρα μας μειώσανε τα γραμμάρια που δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Mm-hmm. Και εμείς δεν διαφωνούμε στην υγιεινή διατροφή, σας το ξαναλέω. Mm-hmm. Απλά πρέπει να γίνει από όλους. Δεν μπορεί να είναι ανοιχτές οι πόρτες, να βγαίνουν τα παιδιά του γυμναστήου έξω και του λυκείου, να ψωνίζουν από τα υπόλοιπα μαγαζιά ό,τι απαγορεύεται στο κηλικείο, να ξαναέρχονται στο σχολείο. Το κηλικείο τι θα κάνει?
2: Σωστά. Γιατί...
3: Πώς θα είναι βιώσιμο? Ή τα delivery που παραγγέλνουν?
2: Τα σχολεία που δεν έχουν κηλικεία, ξέρετε, έξω έχουν διάφορα καφέ και διάφορα καταστήματα που πουλάνε πάρα πολλά έτσι, προϊόντα, υποτίθεται μη υγιεινής διατροφής. Άρα δωρο-άδωρο, δεν είναι?
3: Είναι δωρο-άδωρο. Και επίσης κάτι ακόμα που θα ήθελα να τονίσω. Ναι, για να γίνει η σωστή διατροφή, πρέπει να γίνει από όλους. Πρέπει κλειστές οι πόρτες, πρέπει και ο γονιός, αν θέλει να βάλει το κολατσιό, να είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η Εθνική Επιτροπή Υγιεινής Διατροφής, έτσι ώστε να γίνει από όλους, για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Επίσης, ένα άλλο παράδοξο που έγινε σε αυτό το ΦΕΚ, είναι ότι πρώτη φορά είδαμε ΦΕΚ να προβλέπει τη δυνατότητα αυτόματων πολιτών στα σχολεία.
2: Α, μάλιστα.
3: Και εδώ θέλω να κάνω μία ερώτηση που νομίζω ότι αξίζει να απαντηθεί από όλους. Μπορεί ένας αυτόματος πολιτής να αντικαταστήσει ένα κηλικιάρχη? Γιατί ο κηλικιάρχης δεν είναι ένα μηχάνημα που βάζει τον τοίχο. Εμείς είμαστε, να σας εξηγήσω λίγο, είμαστε πιστοποιημένοι επαγγελματίες. Δίνουμε εξετάσεις, mm-hmm. ανανεώνουμε την πιστοποίησή μας κάθε 5 χρόνια και είμαστε καθημερινά μέσα στα σχολεία. Έχουμε σχέση με τα παιδιά. Έρχεται ένα παιδί όταν δεν έχει χρήματα ή αν του πέσει το φαγητό, αν χτυπήσει, αν δεν αισθάνεται καλά, ακόμα και για να μιλήσει. Είμαστε κοντά στα παιδιά.
2: Ναι, υπάρχει και η κοινωνική διάσταση. Άρα μας λέτε ότι μέσα από αυτό το ΦΕΚ δίνεται διέξοδος, ανοίγει η πόρτα για περαιτέρω επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους αυτόματους πολιτές, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν έχουν καλής ποιότητας προϊόντα.
3: Άρα εννοείται.
2: Άρα γιατί εσείς να έχετε το βάρος της μοναδικής καλής ποιότητας, μόνο εσείς να έχετε αυτή την αρμοδιότητα και την ευθύνη?
3: Όχι, εμείς θέλουμε να έχουμε αυτή την ευθύνη, αλλά... Και να είναι από όλους. Αυτό θέλουμε να σας εξηγήσουμε. Mm-hmm. Και επίσης δεν ζητάμε κάτι παράλογο από την κοινωνία. Κάνουμε αγώνες για να ενισχυθεί αυτή η λίστα, να έχουμε περισσότερα προϊόντα υγιεινά για τα παιδιά. Ζητάμε να προστατεύσουμε την υγεία των παιδιών χωρίς να δημιουργούμε ταυτόχρονα προβλήματα στις οικογένειες και στους επαγγελματίες.
2: Και σε μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί 100 γραμμάρια τυρόπιτα δεν νομίζω ότι χορταίνει ένα παιδάκι.
3: Δεν χορταίνει, και νομίζω ότι με τη στέρηση δεν κερδίζουμε κάτι. Η στέρηση δημιουργεί τα αντίθετα αποτελέσματα.
2: Σας ευχαριστούμε.
3: Η σωστή διατροφή δεν σημαίνει πείνα.
2: Σωστό, σωστό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιρίδου.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Πάει το κουδούνι τώρα στις 11.30, γι' αυτό τελειώσαμε.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε τη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπε η κυρία Τσιρίδου, η πρόεδρος του Σωματείου Κηλικιαρχών Θεσσαλονίκης και Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σχολικών Κηλικίων, και εκεί η κατάσταση είναι δραματική. Τώρα άκου. Λες και με άκουσε η γερμανική κυβέρνηση αυτό που έλεγα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και ανακοίνωσε λοιπόν η γερμανική κυβέρνηση τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές. Το ήξερες αυτό?
2: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Λοιπόν, από την Παρασκευή το έχει ανακοινώσει. Λοιπόν, στη Γερμανία λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, ο ομόλογός σας, ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μέρτς, πήρε επιτέλους την απόφαση. Και συμπεριλαμβανομένου, ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον δίζελ θα μειωθεί κατά 14 λεπτά το λίτρο.
2: Α, είδες.
0: Λοιπόν, διότι πάμε σε μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
2: Είδες, η Γερμανία δεν έχει να πάρει άδεια από πουθενά.
0: Έχει να πάρει άδεια από πουθενά και είναι με την πλάτη στον τοίχο μετά τα αποτελέσματα των εκλογών στα κρατήδια εκεί που γίνεται. Οπότε πήραν την απόφαση αυτή. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η τιμή της αμόλυτης στη Γερμανία είναι πιο υψηλή, πιο ακριβή από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι νομίζω στη γύρω στα 2,40 η μέση τιμή εκεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εδώ τώρα πλέον, αν δεν πάρουμε τη μείωση, δεν ληφθεί απόφαση για μείωση στα καύσιμα που δεν λαμβάνεται προς το παρόν, θα είμαστε πρωταθλητές της Ευρώπης. Και σε σχέση μάλιστα με το διαθέσιμο εισόδημα του κόσμου, ο μέσος όρος του εισοδήματος, τα έδωσα τα στοιχεία την περασμένη Παρασκευή, είμαστε ουραγοί. Διότι άλλο είναι να πληρώνει τη βενζίνη 2,21, ο οποίος έχει μέσο εισόδημα 3.500 ευρώ
2: ακριβώς,
0: το μήνα.
2: Και άλλος ένας που παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Και άλλος που έχει 1.400 ευρώ, όπως είναι ο μέσος μισθός.
2: Ακριβώς, 1.400 είναι, και πάλι είναι λίγα. Βασιλή, υπάρχει η σχολική λίστα. Είμαστε ακόμη στην επικαιρότητα με τις σχολικές λίστες. Θέλεις να ακούσουμε κάτι?
0: Να ακούσουμε, χιουμοριστικό προφανώς.
2: Ναι.
0: Να το ακούσουμε λοιπόν.
4: Είμαι η Ευτέρπη, δασκάλα του Κωστάκη. Αχ, αυτός ο γιος σας το πιο καλό παιδάκι. Αρχίζουν τα μαθήματα. Πρέπει λοιπόν και φέτος να πάρετε τα σχολικά για το καινούριο έτος. Σας έχω ετοιμάσει τι πρέπει να αγοράσετε. 2-3 πραγματάκια. Δεν θέλω να τρομάξετε.
5: Όταν μεγαλώνει η τάξη, μεγαλώνει και η λίστα. Θα του πάρω 2 τετράδια, ένα μολύβι και μια ξύστρα.
4: Είστε γονιός υπεύθυνος και πρέπει να είστε εντάξει. Φέρε το κανακάρι σας να είστε ρί στην τάξη. 120 τετράδια, 4 κασετίνες, χρωμάτιστα στυλό, μπλάνκο και πλαστελίνες. Τάμπλετ, ένα λάπτοπ, ψαλίδια, χαρακάκια. Μια τσάντα για τον νόμο και μια τσάντα με ροδάκια. Κυρομπογιές, νερομπογιές, τέμπερ, σπινέλα.
5: Έτσι πως θα ραδιάζεις, θα με πιάσει καμιά αντρέλα.
4: Ένα καβαλέτο, 5 μπλοκ ζωγραφικής. 2 μπάλες, 2 βαράκια, στρώμα γυμναστικής.
5: Βλέπω τα διαβάζεις με μεγάλη ευκολία. Ρε, μήπως έχει σύμβαση με τα βιβλιοπολία.
4: Λεξικό για αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Ρε, πήρα παροδάνη για να τα πάρω όλα αυτά.
4: Θα τα φέρνει το πρωί, θα τα παίρνει όταν σχολάει.
5: Θα του πάρω και ένα φορτηγό για να τα κουβαλάει.
2: Δεν είναι αστείο. Είναι και μακριά από πραγματικότητα. Είναι από τους Walkman and the Band. Είναι η καλή αυτή η ομάδα.
0: Φοβερή.
2: Αυτή η μπάντα. Λοιπόν, ήταν το Σάββατο. Ήταν η τρίτη φορά που βγήκα στα βιβλιοπωλεία για να συμπληρώσω τη σχολική λίστα μόνο. Καλά, για τα εικαστικά.
0: Τι γίνεται με τα,
2: για τα εικαστικά.
0: Σχολικά ήδη είναι φοβερό.
2: Όχι, δεν είναι. Πρόσεξε με, για τα εικαστικά. Οι βιβλιοπόλες που πήγα, 3 βιβλιοπολία γύρισα. Στο τρίτο ακόμη περιμένω να μου δώσουν τους χάρη και στους ειδικούς και μου λέει ο βιβλιοπόλης: τι τάξη πάει το παιδί σας, πάει πανεπιστήμιο? Λέω: όχι, Δευτέρα Γυμνασίου. Μα αυτά που μου ζητάτε για τα εικαστικά τα κάνουν στη Σχολή Καλών Τεχνών, μου λέει. Λίγο υπερβολικά είναι κάποια πράγματα.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα Υπουργείο Παιδείας το οποίο θέλει να κάνει φωστήρες στους μαθητές στα εικαστικά.
2: Τι μου λες.
0: Τέλος πάντων, ευχαριστώ τη Σοφία Ξανδοπούλου. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά συνέντευξη με τον κύριο Πέτρο Καλπακίδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Χρυσοχών, για το κόσμημα. Ποια είναι η κατάσταση στο κόσμημα? Αγοράζει ο κόσμος κοσμήματα? Κόσμος κοσμήματα, γιατί όχι? Πρέπει να θεωρείται τελικά είδος πολυτελείας το κόσμημα? Όλα αυτά σε λίγο με τις απαντήσεις από τον κύριο Καλπακίδη.
6: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος. more.com, artinfo.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Κάποτε, φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, το να κάνεις ένα δωράκι, ένα κόσμημα, ήταν μια συνήθεια, όχι καθημερινή, αλλά μια συνήθεια την οποία είχαν πάρα πολλοί Έλληνες. Διότι πολύ απλά κινούνταν το χρήμα στην αγορά, η δραχμούλα τσάκιζε. Το ευρώ, όταν τα πρώτα χρόνια πηγαίναμε πολύ καλά και σε επίπεδο κατανάλωσης, γενικότερα υπήρχε δυνατότητα. Σήμερα, στο ερώτημα, παραδείγματος χάρη, κάποιος αν δεν έχει να θερμανθεί το χειμώνα με, με το πετρέλαιο θέρμανσης και το αέριο στα ύψη, θα σκεφτεί να κάνει δώρο ένα κόσμημα το οποίο μπορεί να είναι από φθηνό μέχρι και ακριβό? Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα κάνει δώρο κόσμημα και θα βάλει πετρέλαιο για να ζεσταθεί στο σπίτι του. Κάποιος ο οποίος θέλει να κινήσει το αυτοκίνητό του, το ίδιο θα κάνει και αυτός. Και πολύ περισσότερο κάποιος ο οποίος θέλει να φάει η οικογένειά του, θα προτιμήσει το φαγητό από το να κάνει δώρο ένα κόσμημα. Πώς κινείται ο κλάδος των χρυσοχώων το τελευταίο διάστημα? Είναι τελικά το κόσμημα, πρέπει να θεωρείται ένα είδος πολυτελείας? Απαντήσεις θα μας δώσει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Χρυσοχώων, ο κ. Πέτρος Καλπακίδης. Κύριε Καλπακίδη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα και στους εκλεκτούς ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με το κόσμημα στην Ελλάδα.
11: Κοιτάξτε, το κόσμημα και ο Έλληνας πάντοτε ήταν ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Ο κλάδος μας μετράει 6.000 χρόνια ιστορία. Έχει περάσει από 1.002 διακυμάνσεις και, εν πάση περιπτώσει, σήμερα βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Από τη μία, η υψηλή άνοδος του μετάλλου. Σήμερα το πρωί, δηλαδή, βλέποντας τη τιμή του μετάλλου, έχει φτάσει το 1 κιλό χρυσός, ο καθαρός χρυσός, στις 123.000. Από την άλλη, το οποίο βέβαια οφείλεται στα, ξέρετε, η τιμή του χρυσού επηρεάζεται από τις γεωστρατηγικές και πολιτικές. Πολιτικο-γεωστρατηγικές καταστάσεις της περιοχής, πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο φυσικά είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα εισοδήματα του Έλληνα, όπως πολύ σωστά τα περιγράψατε και τα περιγράφετε και τις προηγούμενες μέρες όπου σας παρακολουθώ. Σε συνδυασμό βέβαια με το ότι υπάρχει και ένας φόρος πολυτελείας πάνω στο κόσμο για κοσμήματα άνω των 1.000 ευρώ, το οποίο είναι ένα μνημονιακό κατάλοιπο, έχει μείνει από το 2012, τότε που μπήκαμε στα
0: μνημόνια. Γιατί δεν καταργείται? Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση καταργεί τους φόρους.
11: Αυτό είναι και δική μας απορία. Είναι και δική μας απορία, δεν καταργείται. Βεβαίως τότε όταν επιβλήθηκε τα 1.000 ευρώ έπαιρνες κάποιο κόσμο βαρούτσικο, καλούτσικο. Σήμερα με τα 122.000 το κιλό, όπως σας είπα προηγουμένως, δηλαδή 122 ευρώ το γραμμάριο, δηλαδή παίρνοντας ένα αντικείμενο, ένα ματόχαντρο 2 γραμμάρια, 3 γραμμάρια, φτιάνει το χιλιάρικο, έτσι. Και διερωτάτε κανείς, είναι το ματόχαντρο για το νεογέννητο είδος πολυτελείας? Είναι οι βέρες που έτσι πολύ έχει γίνει της μόδας τώρα τελευταία, μιλάμε για το δημογραφικό και για να βοηθήσουμε τα νέα τα ζευγάρια? Με τι θα παντρευτούν τα νέα τα ζευγάρια, τι θα πάρουν τα
0: ζευγάρια? Ερώτημα, μιας και μιλάτε για βέρες. Ένα ζευγάρι χρυσών βερών πόσο στοιχίζει?
11: Ένα ζευγάρι χρυσών βερών που παίρναν οι γονείς μας, οι γονείς σας και οι γονείς μου, έτσι, δηλαδή να έχει λίγο ψωμωμένες να είναι, σήμερα θέλει 2.000 ευρώ.
0: Φοβερό ποσό.
11: Αυτό οι γονείς σας και οι γονείς μου στην εποχή μετά την μεταπολεμική μπορούσαν να το πάρουν με πολύ πιο άνεση το ίδιο βάρος, εννοώ.
0: Προφανώς.
11: Τώρα αν αυτό θεωρείται πρόοδος, εδώ είναι θέμα.
0: Η τιμή της λίρας πόσο έχει φτάσει?
11: Αυτή τη στιγμή μια χρυσή λίρα έχει γύρω στα 8 γραμμάρια, αλλά, άρα υπολογίστε ότι είναι γύρω στα 800, το χρυσό της δηλαδή είναι γύρω στα 820, 810, κάπου εκεί κινείται.
0: Μάλιστα. Κάποτε οι λίρες, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας έτσι κάναν αποταμίευση αγοράζοντας λίρες.
11: Τη δεκαετία του 60 έχει 300 δραχμές κάτω από ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ μία λίρα και τώρα έχει 800 ευρώ. Είναι ασύλληπτη η διαφορά.
11: Ναι. Να σας πω και όπως θέλει να το ερμηνεύσει ο καθένας, ότι την παραμονή της εισόδου μας στο ευρώ, το ένα κιλό χρυσό είχε 9.000 ευρώ. Είχε 2.800.000 δραχμές και σήμερα έχει 122.000 ευρώ.
0: Μιλάμε για σχεδόν 15-πλάσια τιμή πάνω.
11: Ναι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά σαν να είναι εκθές. 2.800.000 ήταν περίπου το και ένα κιλό.
0: Θα αναζητάμε την Ελλάδα της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70 και του 80.
11: Ναι, είναι αυτά τα κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας μιλάει ένας ο οποίος πάντοτε ήμουν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι, αλλά όχι αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είμαι πεπισμένος, κύριε Κοντοβουλίδη, ότι αν κάποια στιγμή μπορούσαμε να μπούμε σε μια μηχανή του χρόνου και να πάμε τότε που ήταν ο Κολ, ο Μιτεράν, ο Καραμαλής, δεν νομίζω ότι θα θέλαν αυτοί. Δεν νομίζω ότι ονειρευόταν αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα κεκτημένα τα οποία τελικά πρέπει να τα διατηρήσουμε, Τι να τα διατηρήσουμε, τα διατηρήσουμε τα κεκτημένα όπως σας άκουγα και προηγουμένως για το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να διατηρήσουμε το κεκτημένο, να μην ανανεύουμε από 3% έλλειμμα δηλαδή και να
0: καταλάβουμε
11: από το ψύχος.
0: Και εγώ τα έλεγα αυτά και πλέον τώρα τα έχω μετανιώσει που τα έλεγα αρθρώνοντας δημόσιο λόγο ως δημοσιογράφος αναλυτής. Το 2010 όταν τέθηκε ευθέως το δίλημα της εξόδου της Ελλάδος από την Οικονομική Νομισματική Ένωση, η κυρίαρχη επιχειρηματολογία που ακούγαμε ήταν ότι αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή, από την Οικονομική Νομισματική Ένωση, δεν θα μπορούμε να θερμαινόμαστε το χειμώνα, διότι οι τιμές στα καύσιμα θα φτάσουν σε εξωφρενικές τιμές, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε αυτοκίνητα, δεν θα μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό που εισάγουμε. Τελικά μείναμε στην ΟΝΕ, μείναμε στο ευρώ και τελικά αντιμετωπίζουμε χειρότερα προβλήματα από ό,τι αν βγαίναμε. Αυτό ναι, εκεί καταλήγω.
11: Ναι, βέβαια, εγώ θα σας πω το εξής, ότι θα έπρεπε με πιο μελέτη να μπούμε στο 2002 στην ΟΝΕ. Γιατί μετά όντως ήταν λίγο δύσκολο, ήταν διψοκίνδυνο ενδεχομένως λέω να βγούμε, αλλά θα έπρεπε να μπούμε με πιο έτσι σοφία όταν αποφασίσαμε να μπούμε στην ΟΝΕ. Έπρεπε ίσως να το καθυστερήσουμε, ίσως έπρεπε να γίνουν και κάποιες άλλες προεργασίες. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα μια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα κεκτημένο, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός των, πώς να το πω, των ποσοστών, υπάρχει και κάτι που λέγεται αλληλεγγύη. Και αυτό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα? Δηλαδή δεν μπορούμε να υπερβούμε το έλλειμμα και γιατί θα μας κάνουν τι?
0: Ερώτημα.
11: Γιατί αφήστε τα κεκτημένα να κοιμούνται, εν πάση περιπτώσει, και όταν θα είναι να τα ξαναδούμε, θα τα ξαναδούμε όταν θα έρθουν καλύτερες εποχές.
0: Επειδή τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή, δεν φοβόμαστε τίποτα και θα λέμε πάντοτε, θα μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σκοτώνουν εντός εισαγωγικών τις βέρες τους, τους σταυρούς, τους παραδοσιακούς που έχουν από τις οικογένειές τους.
11: Βεβαίως.
0: Που ξεπουλάνε για λίγο ρευστό.
11: Πολύ καλά το είπατε. Δεν πουλάνε, ξεπουλάνε. Γιατί άλλο το πουλώ, άλλο το κτώ. Όταν πουλήσεις είναι μια σωστή διαδικασία. Εντάξει, σου περισσεύει κάτι, δεν θες ή θες να το αντικαταστήσεις με κάτι άλλο. Εδώ είναι ότι ξεπουλάνε. Αλλά και ξέρετε, έχει τελειώσει και αυτό το ξεπούλημα. Σιγά σιγά το λίπος έχει τελειώσει. Γιατί ξεκίνησε, ειδικά θυμάστε τότε από τα πρώτα μνημόνια, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο. Πόσο να αντέξει αυτή η μεσαία τάξη? Νομίζω ότι το λίπος έχει τελειώσει. Η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας που όλοι την επικαλούνται, τη μικρομεσαία επιχείρηση, και αυτοί την έχουν τσακίσει τη ραχοκοκαλιά. Πάντοτε, τελικά ακούω πάντοτε, από όταν ήμουν νέος, τους ηγέτες να λένε ζητούμε να βάλουν πλάτη οι επιχειρήσεις όταν φτάνουμε στα δύσκολα. Πόσο να βοηθήσει πια αυτή η πλάτη. Κάποτε με ρώτησε κάποιος πολιτικός, λέει πώς θα τα αποκρίνεστε. Λέω ότι μόνο επιστρατεύοντας, λέω τη σοφία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τι άλλο να σου πω. Μέχρι και οι ίδιοι μπορούσαν πώς θα τα αποκρίνεστε.
0: Πώς υπάρχει.
11: Υπάρχουμε, ας το πούμε. Μα έτσι είναι. Είναι δυνατόν σήμερα με 2,20, 2,25 η βενζίνα? Πώς δηλαδή όλα θα ανέβουν στο Θεό? Και διερωτώ με τελικά. Γιατί είπατε προηγουμένως, άκουσα την εισαγωγή σας, πολίτε, ναι, φυσικά, προτεραιότητα είναι το φαγητό και είναι η ζέστη και είναι και το φροντιστήριο του παιδιού. Αλλά συγγνώμη, αυτή είναι η πρόοδός μας? Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα? Θα είμαστε ευτυχισμένοι με τη φτώχεια μας? Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε?
0: Να είμαστε ευτυχισμένοι με τα λίγα? Σε λίγο ούτε καφέ δεν θα μπορούμε να πιούμε, σε λίγο. Ούτε το καφεδάκι το παραδοσιακό. Ήδη το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι εργαζόμενοι, έρχονται με τα θερμό στις δουλειές τους και πίνουν καφέ από τα θερμό. Γιατί δεν μπορούν να δίνουν τα 2,5 ευρώ την ημέρα. Δεν τους περισσεύει.
11: Έτσι είναι. Και διερωτώ με, για να το ολοκληρώσω και για το δικό μας το ντέρτι που έχουμε για το φόρο πολυτελείας, που δεν θέλουν να το καταργήσουν, που δεν εννοούν να το καταργήσουν. Που πηγαίνουν απέναντι, φτάνουν, έχουν πληροφορίες από τους προέδρους της ΚΟ, της Μυτιλίνης, της Ρόδου, των τοπικών εκεί συλλόγων, οι οποίοι μου λένε, ξέρεις πρόεδρε, περιέρχονται εδώ οι τουρίστες οι ξένοι, κάθονται στο νησί, παίρνουν το ημερόπλιο, γιατί υπάρχουν και αυτές οι ημερήσιες εκδρομές, περνάνε απέναντι στην Τουρκία, τους λένε ξαναγείο ότι ξέρετε παιδιά, απέναντι δεν υπάρχει 10% φόρος πολυτελείας, παίρνουν κοσμήματα απέναντι και ξαναγυρνάνε μετά το βράδυ στο νησί και μένουν και διανυκτερεύουν. Και εμείς τους χάνουμε. Χάνουμε τις πωλήσεις από ένα προϊόν υψηλής προστέμενης αξίας.
0: Ναι, αυτό το είδα και εγώ στην ΚΟΠ που ήμουν προημερών. Ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεται, γίνεται.
11: Το έχουμε πει στους προστάριδες του Οικονομικού Επιτελείου. Δεν συμφωνούν, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Υποθέτω αυτά τα κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα επαναλάβω, ας αφήσουμε τα κεκτημένα να κοιμούνται. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη.
0: Κύριε Καλμακίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλή
11: εγώ ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, μια που μου δώσατε το βήμα, να απευθυνθώ στους εκλεκτούς ακροατές σας και να πω με την ευκαιρία αυτή ότι όταν είναι να αποφασίσουν να προμηθευτούν κάποιο κόσμο, να επιλέξουν το ελληνικό κόσμημα των Ελλήνων δημιουργών. Υπερέχει. Και να μην επιλέγουμε τα εισαγόμενα, να βοηθήσουμε και την ελληνική οικονομία αλλά και τον ελληνικό κλάδο του κοσμήματος.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά.
11: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον Πέτρο Καλπακίδη τα είπε όλα ο άνθρωπος. 2.000 ευρώ για ένα ζευγάρι χρυσών λιρών. 2.000 ευρώ χρυσών βερών και λέω λιρών. Και η λίρα έχει φτάσει στα 800 ευρώ. Μία χρυσή λίρα 800-820 ευρώ. Και ξεπουλάν μαζικά τα χρυσάφια τους οι Έλληνες. Ό,τι έχει ο άλλος σου λέει έχει ένα χρυσό σταυρό από τον πατέρα του, τη μάνα του, από τον παππού του, τη γιαγιά του. Πάει και τα ξεπουλάνε για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα στην καθημερινότητά τους. Αυτά προς αποκατάσταση της πραγματικότητας. Τι συμβαίνει. Αυτά τα γνωρίζει ο κύριος Πιερακάκης. Πού να τα γνωρίζει όμως. Στον κόσμο που ζει ο κύριος Πιερακάκης δεν υπάρχουν αυτά. Εκεί υπάρχει άλλο περιβάλλον. Έτσι. Περιβάλλον υψής της ψυχαγωγίας. Τέλος πάντων. Αθλητικά. Σάκης Γκίνας στη τηλεφωνική γραμμή. Σάκη μου καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι.
12: Καλημέρα Βασίλη, μια χαρά.
0: Χθες από τις 4 ώρα έβλεπα αγώνες. Κουράστηκα να βλέπω. Λοιπόν, τα συμπεράσματά μου σε σύνοψη. Κέρδισαν όλοι οι λεγόμενοι μεγάλοι. Την αρχή έκανε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Βέβαια, ειδικά ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Πήραν τις νίκες στο τέλος. Το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό Ολυμπιακός με γκολ που έβαλε στο 90 στις καθυστερήσεις κέρδισε το Λεβαδιακό. Και η ΑΕΚ, η οποία ισοφαρίστηκε και έχει πολλά παράπονα ο Βόλος από τη διαιτησία και έβαλε και αυτή γκολ στις καθυστερήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση διπλά και από τους τέσσερις. Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο φαίνεται ότι θα έχει ανταγωνιστικό ενδιαφέρον. Είναι στο παιχνίδι όλες οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες.
12: Ναι, είναι αυτό που είπε Βασίλη. Όλοι, και εγώ θα προσθέσω ότι όλοι κέρδισαν δύσκολα. Όλοι και οι τέσσερις μεγάλοι. Και παρότι ο ΠΑΟ κέρδισε 3-1, το τρίτο γκολ το έβαλε στο 95.
0: Το τελευταίο λεπτό. Κινδύνευε.
12: Ήταν πολύ ρευτό το σκορ. Κινδύνευε στα τελευταία, μέχρι το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Μέχρι να βάλει και τον γκολ στην εκνοή του αγώνα, το 1-3. Επίσης ο Παναθηναϊκός δύσκολα 1-0 με το ζόρι, η ΑΕΚ δύσκολα 2-1 με το ζόρι, ο Ολυμπιακός δύσκολα στις καθυστερήσεις με το ζόρι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει κλείσει ψαλίδα μεταξύ μικρών και μεγάλων, έχει κλείσει ψαλίδα και μεταξύ των μεγάλων, αν τους συγκρίνουμε τον ένα με τον άλλον. Άρα θα έχουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Να προσθέσουμε επίσης ότι έχει γίνει πλέον καθιερωμένο. Το είχαμε πει, δεν συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Όχι, φέτος είναι πιο έντονο. Είχαμε και χθες πάρα πολλά παράπονα για τη διαιτησία, παράπονα στο Βόλο, για τη διαιτησία στο Βόλος ΑΕΚ, παράπονα στο Αγρίνιο από τους γηπεδούχους για τη διαιτησία Πανετολικός ΠΑΟΚ. Γενικώς είχαμε πάρα πολλά παράπονα σχεδόν από τις περισσότερες ομάδες. Και αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για το σχέδιο της ΕΠΟ και του Big Four να επανέλθουν Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι. Εδώ γίνεται χαμός στα παιχνίδια απέναντι στους μικρομεσαίους. Πολύ περισσότερο ότι φανταζόμαστε τι πρέπει να γίνει στα μεταξύ τους παιχνίδια αν είναι διαιτητές.
0: Ναι. Πες μου τώρα, ο ΠΑΟΚ χθες είχε απώλειες. Τραυματίστηκε ο Παυλέγκα, τραυματίστηκε ο Τάχα. Στο ίδιο σημείο που υπήρχε και ιδίως στο νόμο, ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους και τι λένε οι πρώτες πληροφορίες?
12: Και εγώ για τον άλλη θα έλεγα ότι ήταν λίγος πολύ ατυχές, αλλά αναμενόμενο. Είχε αυτό το πρόβλημα στο νόμο, στον αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου, στην πρώτη συμμετοχή, στο 11ο λεπτό. Πιθανότατα χρειαζόταν χειρουργείο για αποκατάσταση μακροχρόνια. Επιχειρήθηκε συντηρητικά να ξαναμπεί και έπαθε υποτροπή. Τώρα δεν ξέρω τι θα αποφασιστεί, ποια θα είναι η φόρμουλα αποθεραπείας του. αν θα ακολουθήσει και πάλι στην τηρητική αγωγή ή κάτι άλλο, ή αν θα ακολουθηθεί ο δόσης επέμβασης για να αποκατασταθεί πιο μόνιμα το πρόβλημά του. Πάντως θες, μετά τον αγώνα ήταν χαμογελαστός, αυτό δείχνει ότι δεν πονούσε, είναι θετικό σημάδι. Σήμερα θα γίνουν εξετάσεις όπως και για τον Παβλέγκα, που στην σύγκρουση με τον Μιχαηλίδη έπεσε από πολύ ψηλά και αυτός εξάρθρωση ώμου, και οι δύο τουλάχιστον ένα μήνα με συντηρητικές προβλέψεις.
0: Μεσολαβήρα είναι διακοπή του πρωταθλήματος δύο εβδομάδες.
12: Ναι.
0: Βοηθάει αυτό.
12: Τρεις. Σχεδόν τρεις, δηλαδή θα ξανακτήσει το πρωτάθλημα 10 Οκτωβρίου.
0: 10 Οκτωβρίου, ναι. Μετά από τρεις Κυριακές.
12: Γιατί έχει να παίξει η Εθνική τέσσερα παιχνίδια. Με Σερβία εκτός, Ολλανδία εντός και Γερμανία εντός και εκτός. Που σημαίνει ότι τρεις εβδομάδες είναι πάρα πολλές και αρχίζει 20 Οκτωβρίου για να αποθεραπευτούν αρκετοί. Ακόμα δεν θα έχει όμως. Δεν θα είχε επιστρέψει με τη διακοπή, δεν θα επιστρέψει σε καμία περίπτωση. Ούτε ο Παμπλέγκα, ούτε ο Άλλη. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα έχουμε
0: δύο κουβέντες, πρωτού πάμε στους αγώνες εθνικής, δύο κουβέντες και για το παιχνίδι, το τοπικό ντέρμπι Άρη Ηρακλή. Εκεί όπου ο Άρης εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά προβληματικός. Δεν είναι τυχές και αποδοκιμασίες που ακούστηκαν στις κερκίδες μετά το τέλος του αγώνα, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ηρακλής με λίγο πιο προσεκτικός αν ήταν, θα μπορούσε να φύγει και με το διπλό από το Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, διότι τον είδα τον αγώνα.
12: Ναι, Βασίλη, και έτσι είναι. Ο Ηρακλής έχει μια σφιχτή ομάδα, ιταλική, ιταλικού στυλ, ιταλό προπονητή το Ματζάρι, ο οποίος νομίζω ότι αξίζει συγχαρητήρια με αυτό το ρόστερ. Μετά από 9 χρόνια απουσίας του Ηρακλή από τη Super League, και ενώ τους περισσότερους παίκτες ήρθαν τώρα προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου και μάλιστα έναν ομοιογενές στο ρόστερ, ο ίδιος εξέφρασε παράπονα στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα. Καταφέρθηκε κατά αποφάσεων όχι του κυρίου Μονεβασιώτη όπως διευκρινίσε, αλλά των υπόλοιπων διευκούντων, ότι δεν του πήραν ούτε ένα παίκτη από αυτούς που ήθελε, ότι δημιούργησαν ένα ρόστερ 30 παιχτών για μία διοργάνωση μόνο το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να προκαλείται πρόβλημα στον ίδιο στη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού στα αποδυτήρια, γιατί δεν μπορεί να έχει 30 παίκτες για να παίζουν σε μία διοργάνωση, όπως είπε. Γενικώς διατύπωσε πάρα πολλά παράπονα από την λειτουργία της ομάδας και στις μεταγραφές κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο Ηρακλής παρουσιάζει μία πολύ αξιόμαχη και αξιοπρεπέστατη εικόνα. Έχει συλλέξει βαθμούς από πολύ δύσκολες έδρες, με διαιτησίες κακές. Στο Βόλο, ισοπαλία με σφαγή, κέρδισε στον Αστέρα Τρίπολης. Εκεί που είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κάποια ομάδα, και αν είναι ο Αστέρας. Είχε αυτό το 1-1 με πολλές διαμαρτυρίες για τη διαιτησία με τον Ατρόμητο. Γενικώς έχει μόνο μια ήττα.
0: Και μάλιστα χωρίς να παίξει στην έδρα του, έτσι. Παίζει σε ουδέτερα γήπεδα ως γηπεδούχος.
12: Είναι η μόνη ομάδα της Super League η οποία παίζει μόνιμα εκτός έδρας. Και παρόλα τα αυτά, έχει σε πολύ δύσκολες έδρες, έχει πάρει βαθμούς. Νομίζω και χθες, όπως είπες, αν η μεγαλύτερη ευκαιρία, ο Άρης μπορεί να έχει περισσότερες τελικές. Τη μεγαλύτερη ευκαιρία όμως, την πιο καθαρή, την έχασε ο Ηρακλής με τον Μάρκες εκεί στο 75 λεπτό.
0: Ναι.
12: Ήταν μέσα στη μικρή περιοχή και δεν βρήκε την μπάλα.
0: Και να
12: εδώ,
0: πω...
12: βλέπουμε...
0: Ναι.
12: Εδώ βλέπουμε, Βασίλη, μια διαδικασία όπου ο Άρης τραβάει χειρόφρενο, ο Ηρακλής για τα δεδομένα.
0: Ο Άρης έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να δέσει ακόμα η ομάδα. Δεν υστερεί σε πολλούς τομείς. Θα είναι μια ακόμα προβληματική χρονιά για τον Άρη, όλα αυτό δείχνουν. Να πούμε επίσης ότι για να κάνουμε μια ειδική και αναφορά για τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει πετύχει το απόλυτο σερί, 5 στα 5, ότι ο Παναθηναϊκός είδε αυτό το παιχνίδι και με την Καλαμάτα. Δεν παίζει την μπάλα που σε κάνει να εντυπωσιάζεσαι. Παραδείγματος χάρη, χθες κινδύνευσε και αυτό στα τελευταία λεπτά από μια ομάδα εμφανώς κατώτερη του. Κατώτερης δυναμικότητας. Και αναρωτιέμαι, αν στην αρχή έκανε το 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός χωρίς και ένα ιδιαίτερο δύσκολο πρόγραμμα, όταν, γιατί έχει κάνει φοβερές μεταγραφές και έχει παίκτες με τρομερή προσωπικότητα, ιδιαίτερα επιθετικά, έτσι, ο Γκαρσία μαζί με τον Τετέι είναι το κάτι άλλο, ας το πούμε. Αν δέσει αυτή η ομάδα, μήπως τελικά μιλάμε για χρονιά Παναθηναϊκού φέτος?
12: Οι ενδείξεις αυτό δείχνουν. Δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι δεν έχει δέσει ακόμα. Φαίνεται ότι έχει τις προοπτικές να δέσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Άρα, αν συμβεί και αυτό, νομίζω ότι θα προβάλλει ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βέβαια, μετά τη διακοπή υπάρχει ένα crash test, το οποίο ευνοεί τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Έχουμε τον ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εκεί θα ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση, εκτός και αν έφυγε. Δηλαδή, όποιος κερδίσει, τότε αυτός ο άλλος μένει πολύ πίσω, ειδικά αν χάσει ο Ολυμπιακός. Από πολύ νωρίς θα έχει μείνει πολύ πίσω στην κούρσα του πρωταθλήματος. Αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο για να απαντήσουμε και σε αυτό το ερώτημα που έθεσε προηγουμένως για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι το δεύτερο του ντέρμπι. Έχει παίξει ένα με τον ΠΑΟΚ, αλλά έπαιξε για 75 λεπτά με παίξει παραπάνω. Ωστότε τώρα θα τον δούμε με τον Ολυμπιακό σε μια πιο καθαρή εικόνα. Ναι. Σε ένα ντέρμπι το τι μπορεί να γίνει. Η ΑΕΚ Βασίλη, όπως έχουμε ξαναπεί, όπως λέω και από την αρχή τη σεζόν, η ΑΕΚ θα έχει, τη βλέπουμε να στέλνεται, θα έχει απώλειες μέχρι.
0: Μα και χθες, την τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή πήρε το τρίποντο. Θα μπορούσε να έχει νέα απώλεια 2 βαθμών.
12: Μπορεί με ταυτόχρονη συμμετοχή της στο Champions League να είναι ανταγωνιστική εδώ. Άρα θα έχει απώλειες μέχρι.
0: Αν και νομίζω ότι έχει την πιο δεμένη ομάδα.
12: Σαφέστατα, δεν το συζητάμε αυτό. Όμως φαίνεται ότι δεν έχει 2 ομάδες για να παίζει μία στο Champions League και άλλη στο ελληνικό πρωτάθλημα, ούτως ώστε να είναι το ίδιο ανταγωνιστική.
0: Στην αυριανή εκπομπή θα μας πεις περισσότερα για τα παιχνίδια που θα δούμε και θα τραφούμε ποδοσφαιρικά, διότι 3 εβδομάδες χωρίς ποδοσφαιρική οντότητα σε πρωταθλήματα θα είναι λίγο δύσκολο για τους ποδοσφαιρόφιλους. Αλλά έχουμε τα παιχνίδια σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Θα μας τα αναλύσεις στην αυριανή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και από το Σάκη Γκίνα. Και φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας μετά το τραγούδι Ειδήσεις στις 12 με τον Ευδοξιαδένη και στη συνέχεια το Μπλέντερ με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Θα τα ξαναπούμε συν Θεό αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε δύο άξονες θα κινηθούν κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, της συγκράτησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και επιβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός των Οικονομικών. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε ότι βρίσκεται στις ΗΠΑ, ξεκινά μια εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley, και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσω βίντεο που ανήρτησε στο YouTube, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής του συμμετοχής σε επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ιδρύθηκε νόμιμα το 2025. Το καταστατικό έχει κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Υποστήριξε, σημειώνοντας ότι η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές και ότι διαθέτει ήδη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο είχε σταλεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Κατά την αφήξή του, συνοδεία δικηγόρου δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αργότερα. Σε εξέλιξη, απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Νεκρή 90χρονη στη Χαλκιδική, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο του ταχύ που οδηγούσε 52χρονη από την Αλβανία, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό της. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες στο Μεταγκίτσι. Στην Ιγουμενίτσα ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην φίλης του, ο 27χρονος, ο οποίος επιχείρησε να θολώσει τα νερά και να παρουσιάσει το έγκλημα σε μαντηρή επίθεση αγνώστων. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, φέρεται να πέσει στους αστυνομικούς, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά. Συναγερμός έχει σημάνει στις Σέρες μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος ευλογίας των εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα της περιοχής. Η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής. Κλειστό θα παραμένει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα το τμήμα της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τον ντίζελ που προκαλεί συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το μέτρο θα οδηγήσει σε συνολική μείωση του φόρου κατά περίπου 17 λεπτά το λίτρο. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έτσι είχαμε πει, λίγο μετά τις 12. Ξαναβάζουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Η Σοφία Ικανάκη ρυθμίζει τον ήχο, ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Σήμερα όμως θα αλλάξουμε το μοντέλο του Blender, θα πάμε να αλέσουμε κάτι άλλο. Θα πάμε να αλέσουμε όσο μπορούμε, από πού να το πιάσουμε αυτό, αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Θα αλέσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτό το λόγο το σχεδίαζα καιρό, το συζητάμε καιρό, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και στο παρελθόν και σε εκπομπές αλλά και σε άλλα μέσα και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο στούντιο του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, στο Blender, τον Δ. Γιώργο Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι Δ. Φιλοσοφίας της Νέας Τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος, είναι πρωτίστως απ' όλα φίλος μου. Καλησπέρα Γιώργο Χατζηβασιλείου, αλλά δεν μπορώ να σου μιλάω στο πληθυντικό.
1: Φίλε μου Λάζαρε, καλησπέρα. Προτείνω να μιλάμε στον ελληνικό, και εμένα μου είναι δύσκολο, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ζήτησα να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη για άλλη μια φορά με τον Γιώργο Χατζηβασιλείου, γιατί πρωτίστως το βιβλίο του «Φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης» έγινε best seller, το ξέρετε, ίσως το έχετε συναντήσει και στις προθήκες. Μπαίνει συνέχεια στις λίστες αυτών των βιβλίων που πουλάνε ακόμη από την ώρα που βγήκε. Έχει κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, διδάσκεται σε 6 πανεπιστήμια, το φιλοξενούν στις πανκυπριακές εξετάσεις, σαν ύλη, διδακτέα και εξεταστέα. Οπότε τι άλλο. Επίσης, ο Γιώργος Χατζηβασιλείου είναι αναλυτής πολιτικής φιλοσοφίας, τεχνητής νοημοσύνης, οπότε νομίζω σταματάω εδώ πέρα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, έτσι. Αλλά είναι και συνάδελφός μου, γιατί χρόνια πριν είχαμε συνεργαστεί στον Αγγελιοφόρο και έχουμε καλές μνήμες από τότε.
1: Πολύ καλές μνήμες και πολύ χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε εντός και εκτός μικροφόνου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Πρωτίστως να πούμε ότι και οι δύο, πρωτίστως συνέχεια το λέω, έτσι, γιατί έχω κολλήσει. Γιατί δεν ξέρω πού να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Σκέφτομαι το εξής, ότι εμείς, και εσύ και εγώ, αλλά και πολλοί πολλοί άλλοι, δεν είμαστε τεχνοφοβικοί. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Το ξέρεις πολύ καλά, όπως και εσύ. Αλλά τελικά κυριαρχεί ένας φόβος παγκόσμιος, να το πω έτσι, για την τεχνητή νοημοσύνη. Από την πρώτη φορά που μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, πριν από 2,5 χρόνια.
1: Περίπου τόσο έχει κοντά 2,5 χρόνια κοντά. Από την πρώτη μας συζήτηση δημόσια που κάναμε, ναι, δημοσιογραφικά.
0: Έτσι ακριβώς. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και τώρα που συζητάμε, την ώρα αυτή δεν πάλι εξελίσσονται τα πράγματα. Είναι παγκόσμιο το θέμα, δεν είναι μόνο δικό μας. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει ένας φόβος πραγματικά.

0: κάτι το έχω χάσει. Ποιος είναι ο δρόμος που ακολουθούμε, ξέρεις να τον περιγράψεις?
1: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πραγματικά είναι καταιγιστική, ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια. Επέτρεψε μου να προσπαθήσω να σκιαγραφίσω τη μεγάλη εικόνα του τι συμβαίνει στα τελευταία 3 χρόνια για να καταλάβουμε πόσο κρίσιμο είναι το σημείο στο οποίο τώρα στεκόμαστε. Καταρχάς, να πω εισαγωγικά, όντως η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολύ μεγάλες ευκαιρίες να αναβαθμίσει τη ζωή μας και μας τις προσφέρει ήδη. Και την ίδια στιγμή όμως έχει και ογκώδεις κινδύνους πλανητικού διαμετρήματος, τους οποίους οφείλουμε να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Δηλαδή, καλούμαστε να δούμε τόσο τη φωτεινή όσο και τη σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Πού είμαστε τώρα? Στο 2026 είμαστε 3 χρόνια μετά από την εμφάνιση του ChatGPT, μιας τεχνολογίας που πλέον τη γνωρίζουμε οι περισσότεροι, η οποία ήταν πολύ επαναστατική, γιατί πρώτη φορά είδαμε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να εκφράζουν λόγο επί παντός επιστητού, από επιστημονικά μέχρι καλλιτεχνικά θέματα, δημοσιογραφικά ή οτιδήποτε, εξαιρετικά καλά διαπιστωμένου. Εξαιρετικά καλά, συγγνώμη, διατυπωμένου. Γιατί ήταν σημαντική αυτή η τεχνολογία? Αυτή είναι μια τεχνολογία η οποία φτιάχτηκε ως γνωστόν από την εταιρεία OpenAI. Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015. Ο κεντρικός στόχος αυτής της εταιρείας είναι να φτιάξει την περίφημη γενική τεχνητή νοημοσύνη, Artificial General Intelligence, ή αλλιώς AGI όπως είναι γνωστή στην βιβλιογραφία, και αμέσως μετά Super Artificial Intelligence. Τι είναι αυτά τα δύο? Η γενική τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα φτάνει όλες τις διανοητικές δεξιότητες του ανθρώπου στο κορυφαίο επίπεδο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, δηλαδή επίπεδο με διδάκτορα σε κάθε επιστήμη. Και η σούπερ τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα είναι πολλαπλάσια, δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες φορές πιο ευφυής από ό,τι είναι ο άνθρωπος. Το ChatGPT δεν είναι ένα μοντέλο το οποίο φτιάχτηκε απλώς για να μας διασκεδάζει, για να κάνει κάποιες εργασίες. Είναι ένα τεράστιο αστρονομικό βήμα επίτευξης προς αυτή την κατεύθυνση. Στο να πετύχουμε AGI, γενική τεχνητή νοημοσύνη, και super τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ωραία. Αυτά τα 3 χρόνια όμως που έχουμε διανύσει είναι κοντά αιώνες. Ναι, αυτά που έχουν συμβεί μεταξύ.
1: Σωστά. Είναι πολύ πυκνός χρόνος εξέλιξης.
2: Επίσης, χρησιμοποιήσεις πρώτο πληθυντικό είναι αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε. Λες το πρώτο πληθυντικό. Τελικά, εμείς είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό το παιχνίδι. Σε εισαγωγικά παιχνίδι.
1: Όλοι είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί τροφοδοτούμε την τεχνητή νοημοσύνη με τη διαρκή μας δράση στο διαδίκτυο. Των πραγμάτων.
2: Φορτώνουμε δεδομένα. Δηλαδή.
1: Φορτώνουμε δεδομένα.
2: Αυτό είναι ό,τι και αν
1: κάνουμε.
2: Το κλειδί είναι αυτό.
1: Ό,τι και αν κάνουμε. Δηλαδή, όταν κάνεις μια τραπεζική συναλλαγή μέσω διαδικτύου, αφήνεις το ψηφιακό σου ίχνος. Όταν κάνεις μια αγορά μέσω διαδικτύου, αφήνεις το ψηφιακό σου ίχνος. Όταν κάνεις like, αφήνεις το ψηφιακό σου ίχνος. Το θέμα τώρα ποιο είναι? Η εταιρεία OpenAI είναι μία από τις μεγάλες εταιρείες που όλες έχουν τον ίδιο στόχο. Το να πετύχουμε AGI και Super Artificial Intelligence. Στην ίδια αγώνα δρόμου συμπαρατάσσονται η Anthropic που έχει το Cloud, η Meta που έχει το Facebook, η Amazon και φυσικά η Google. Ολονώνω
2: θετικό. Αν τα αφήσουμε όλα μαζί, κάνουν ένα ποσό σε αξία δολαρίων. Κάτι τρεις,
1: σωστά. Οι επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν γίνει ποτέ σε κανέναν άλλον οικονομικό κλάδο στην παγκόσμια ιστορία. Ούτε στην ταχύτητα, ούτε στην έκταση.
2: Περιέγραψες όλοι είναι. Τους παίκτες, περιέγραψες με 2 γραμμές. Αποτύπωσες, να το πω έτσι, και το στόχο τους.
1: Ο οποίος στόχος όμως μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούταν ανέφικτος. Δηλαδή, πολύ λίγοι αναλυτές εκτιμούσαμε ότι πραγματικά θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο να έχουμε AGI και Super Artificial Intelligence. Οι περισσότεροι το εκλαμβάναν αυτό ως κάτι πολύ αιώλο, πολύ αφηρημένο, που ίσως να φτάσουμε κάποτε. Μάλιστα, οι περισσότεροι αναλυτές έκαναν λόγο ότι αυτό θα γίνει ως επίτευγμα πραγματικότητα μέχρι τα τέλη του 21ου αιώνα. Άλλοι έλεγαν ότι αυτό, αν γίνει, θα γίνει περίπου στα μισά του 21ου αιώνα. Κανείς δεν υποστήριζε ότι αυτό πρόκειται να συμβεί στο τόσο απτό μέλλον όσο αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Μετά την εμφάνιση του ChatGPT, και είναι το σημείο που θέλω να καταλήξω, οι περισσότεροι ερευνητές, όχι μόνο αυτοί που είναι μέσα στις εταιρείες, αλλά αυτοί που είναι και εκτός των εταιρείων, συνομολογούν ότι σε αυτό το ορόσημο της AGI θα φτάσουμε κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το 2029. Το 2029, όπως κατανοούμε, είναι μια ανάσα χρόνου από σήμερα. Ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θα το πολύ θα φτάσουν σε αυτό το σημείο σε 10 χρόνια από σήμερα. 10 χρόνια πάλι, άμα το δούμε από μια ιστορική φιλοσοφική σκοπιά, είναι πολύ μικρό βραχυχρονικό διάστημα. Για κάτι που, ξαναλέω, θεωρούνταν ανέφικτο από τους περισσότερους.
2: Ναι. Επειδή τώρα θα την κάνουμε τη συζήτηση blender, έτσι. Θα ρίχνουμε όλα μέσα και θα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξος, αλλά εκτιμώ. Για να βγάλουμε άκρη, είμαι απεσιόδοξος. Όχι για τη χρήση όλων αυτών, αλλά επειδή μιλάς για ταχύτητες, όταν βγαίνει, για παράδειγμα, ο

0: Ντάριο Αμαντέι, έτσι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ανθρώπικα, έτσι. Καλά το λέω.
1: Σωστά, Ντάριο Αμαντέι.
0: Όταν λέει αυτός πρέπει να φρενάρουμε. Γιατί δεν θα μπορούμε να το ελέξουμε. Εσύ τι διαβάζεις πάνω σε αυτό? Όταν το λέει αυτός, έτσι, δεν το λέει ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης.
1: Υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις από κορυφαίους ειδήμονες. Ο Ντάριο Αμαντέι που βγήκε πρόσφατα και είναι πολύ σημαντική η παρέμβασή του. Και είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να βγαίνει μια πετρελαϊκή εταιρεία, μια εταιρεία πυρηνικών όπλων και να λέει: πρέπει να μας ανακόψετε. Πρέπει να μας βάλετε όλους και κανόνες. Αυτό στην παγκόσμια ιστορία της βιομηχανίας, οποιοδήποτε τομέα, δεν το έχουμε μάτα ξαναδεί. Αυτό σημαίνει πως αυτή η κίνδυνη, επειδή συχνά ακούγεται ότι είναι marketing, τα λένε όλα αυτά για να δημιουργήσουν, ας πούμε, ένα hype γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις επενδύσεις τις οποίες κάνουν, οι οποίες είναι 3 εκατομμυρίων, όπως είπαμε, κατά την ερμηνεία τη δική μου τουλάχιστον, δεν είναι εύστοχο, είναι λάθος. Ακριβώς γιατί δεν το έχουμε δει σε κανένα άλλο επιστημονικό τομέα. Ο Αμαντέι το λέει αυτό γιατί διαπιστώνει πως είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που περιγράφω προηγουμένως. Να φτιάξουμε AGI και Super Artificial Intelligence. Αυτές θα είναι μορφές τεχνητής νοημοσύνης που δεν θα μπορούμε να έχουμε υπό τον έλεγχό μας εύκολα. Μάλιστα, ο Ντάριο Αμαντέι, η εκτίμηση την οποία έκανε είναι ότι στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Ξαναλέω, όχι κάποια στιγμή σε 100 χρόνια ή σε 1000 χρόνια, είπε ότι κάποια στιγμή στο διάστημα μεταξύ 6 και των επόμενων 12 μηνών η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταλάβει ολόκληρο το διαδίκτυο και να μας φέρει μπροστά σε πολύ απρόοπτες εξελίξεις. Οπότε ο Αμαντέι αυτό που ζήτησε, και είναι κάτι το οποίο το αρθρογραφώ εδώ και χρόνια και ο ίδιος, πριν βγουν αυτές οι προειδοποιήσεις, και είναι και κάτι το οποίο το γράφω και το αναπτύσσω εκτεταμένα και στο ίδιο μου το βιβλίο δηλαδή, είναι ότι καλούμαστε να ανακόψουμε την ταχύτητα ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και να μην φτιάξουμε Artificial General Intelligence, AGI ή Super Artificial Intelligence. Γιατί? Όχι γιατί είμαστε τεχνοφοβικοί και είμαστε κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πάρα πολλά και πάρα πολύ πλούσια δώρα, τα οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και ήδη εξάλλου κάνουμε. Αλλά τεχνητή νοημοσύνη είναι πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Η AGI και η Super Artificial Intelligence, επειδή εξ ορισμού θα είναι κάτι πιο ευφυές από εμάς, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να ελέγξουμε.
0: Ναι. Τώρα αυτός γιατί βάζει ότι πρέπει να μπει ένα φρένο στις ταχύτητες? Δεν λέει να μην το κάνουμε. Γιατί μάλλον είναι ανέφικτο να πούμε ότι δεν θα γίνει. Ή το αντιλαμβάνουμε λάθος.
1: Κατά την άποψη.
0: Δηλαδή δεν λέει τέρμα, εδώ σταματάμε. Λέει ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τις ταχύτητες που κινούμαστε σε αυτόν τον δρόμο.
1: Αυτός το, θα πω γιατί το λέει αυτό. Αυτός ο στόχος του να φτιάξουμε AGI και Super Artificial Intelligence, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ γρήγορο, μπορεί πρώτα να φτιάξουμε αυτό και μετά να δούμε αν και πώς μπορεί να ελεγχθεί. Ο Αμαντέι λέει ότι πρώτα πρέπει να βρούμε αν και πώς ελέγχεται, και μέχρι να το κάνουμε αυτό χρειάζεται να αγοράσουμε χρόνο, χρειάζεται δηλαδή να κινήσουμε πιο αργά την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, και μετά να βγει στην αγορά η όποια μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε εκείνο το οποίο ζήτησε και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το εξής στην περίπτωση του Αμαντέι. Ζήτησε να κόψουμε τους ρυθμούς προκειμένου ακριβώς να μην...
0: ταχύτητες.
1: Ναι, ναι, τους ρυθμούς ταχύτητες της τεχνητής νοημοσύνης με κάποιους συγκεκριμένους μηχανισμούς. Οι μηχανισμοί αυτοί που ζήτησε είναι να βάλουμε αξιολογητές από τα κράτη που θα ελέγχουν το τι κάνουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή ζήτησε παρέμβαση στην ίδια του την εταιρεία, όπως και στις άλλες τις εταιρείες. Ζήτησε μία συνεννόηση δεύτερων μεταξύ των δημοκρατικών χωρών, προκειμένου να φτιαχτεί κάτι σαν παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος θα ελέγχει το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς έχουμε, ας πούμε, τον παγκόσμιο, τον Οργανισμό για τον Έλεγχο των Πυρηνικών Όπλων, το διεθνή. Κάτι αντίστοιχο πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί για αυτό και για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί φαίνει πολύ μεγάλους κινδύνους, στους οποίους ακόμα δεν έχουμε συζητήσει ποια αυτή είναι και μπορούμε να το κάνουμε στη συνέχεια. Και τρίτον, ζήτησε διεθνή διάλογο, το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει διάλογο με την Κίνα. Γιατί οι δύο μεγάλοι παίχτες στην τεχνητή νοημοσύνη είναι από τη μία πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την άλλη η Κίνα. Το πολύ για μένα κέριο ποιο είναι που ακολούθησε μετά από αυτή την παρέμβαση του Αμαντέι. Πρώτον, οι υπόλοιποι, ας το πούμε, συνάδελφοί του, οι CEOs, οι επικεφαλείς των άλλων μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, ο Sam Altman της OpenAI από τη μία πλευρά, ας πούμε, ή από την άλλη πλευρά από την Google επίσης, συμφώνησαν ότι ο Αμαντέι έχει δίκιο, όπως και ο Elon Musk, που και αυτός αναπτύσσει πολύ ισχυρή μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης κέριο είναι πως αυτοί μεταξύ τους έχουν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και σχέσεις έχθρας σε πολλές περιπτώσεις. Έχει ολόκληρη κινηματογραφική ιστορία πίσω από τις σχέσεις αυτών των ανθρώπων. Παρότι έχουν όμως τόσο ακαθόδεις σχέσεις μεταξύ τους, φτάσανε σε ένα σημείο συνένεσης, δημόσια τουλάχιστον με τις τοποθετήσεις που κάνανε, ότι ναι, οι εταιρείες μας πρέπει να ανακόψουν το ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσουμε τεχνητή νοημοσύνη, γιατί σε λίγο, και το σε λίγο αφορά στους επόμενους μήνες, 10, 12, 24, δεν θα μπορούμε να την ελέγξουμε. Ενώ οι τεχνολόγοι λοιπόν, ενώ οι μεγάλες εταιρείες συμφώνησαν σε αυτό, του την έπεσαν όμως οι πολιτικοί. Δηλαδή βγήκε από τη μια πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρος της Αμερικής και είπε ότι όχι, αυτά εδώ δεν έχουν σημασία, δεν πρέπει να ανακόψουμε αυτό. Και από την άλλη πλευρά βγήκε και η Κίνα, η οποία επίσης είπε ότι όχι, δεν εμπιστευόμαστε αυτή την πρόταση την οποία έχει κάνει ο Αμόντι.
0: Ναι, τώρα να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχει.
1: Πρόσφατα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το νερό της πισίνας μπορεί να μας προστατεύσει από το COVID. Δεν έγινε αυτό.
1: Ας
0: καταλαβαίνουμε ότι κινείται σε μια άλλη λογική, αλλά είναι πλανητάρχης, να μην το ξεχνάμε, και το τι επηρεάζει και ποια κεφάλαια κινούνται. Εδώ να πάρουμε μια ανάσα. Γιατί έχω και άλλα πράγματα. Πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Ας πάρουμε μια ανάσα, ας ακούσουμε μια μουσική. Εντύπωση τη φτιάχνουμε. Τη λίστα είναι handmade. Εδώ πέρα δεν παίζει ψηφιακή τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά βέβαια το αποτύπωμά μας το αφήνουμε στο διαδίκτυο όταν διαλέγουμε τα τραγούδια.
1: Κάτι κερνάμε και στην
0: τεχνητή νοημοσύνη. Τα λέμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε. Προσπαθούμε με τη φυσική μας νοημοσύνη, με τον δόκτωρο φιλοσοφίας της Νέας Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αναλυτή πολιτικής και φιλοσοφίας της τεχνητής νοημοσύνης, τον Γιώργο Χατζηβασιλείου, που τον κρατάω με νύχη με δόντια εδώ στο στούντιο, στο Blender, για να προσεγγίσουμε όλο αυτό το τεράστιο θέμα, ίσως να πιάσουμε κάποιες πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης και το τι συμβαίνει γύρω από αυτήν. Μείναμε στον Τραμπ, έτσι. Ναι. Πολύ μεγάλο θέμα. Ναι. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι δηλώσεις, πιστεύω, του Τραμπ. Είναι βέβαια το λειτουργικό του που χρησιμοποιεί έτσι, ως επιχειρηματίας γενικότερα, αλλά όχι και ως μια άλλη ατζέντα που χρησιμοποιεί. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχουμε Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο, έχουν διάμεσες εκλογές για τις οποίες είπε ότι θα παίξουν ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά είναι εντελώς καθησυχαστικός και αδικαιολόγητα, θεωρώ, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Το προσεγγίζει διαφορετικά. Για πες με τη σκέψη σου.
1: Η περίπτωση του Τραμπ έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί? Καταρχάς, έχει ενδιαφέρον, ξέρεις, στη Silicon Valley, ο χώρος ο οποίος αναπτύσσεται τεχνητή νοημοσύνη στην Αμερική, οι περισσότερες από τις εταιρείες είχαν μια πιο δημοκρατική κατεύθυνση. Δεν ήταν τόσο με τους Ρεπουμπλικανούς, δηλαδή, ήταν πιο πολύ με τη δημοκρατική παράταξη. Προεκλογικά μου έκανε τεράστια εντύπωση, φαινόταν όλοι να συμπαρατάσσονται μαζί με τον Τραμπ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη πολιτική στροφή εκ μέρους τους. Ο Τραμπ, λοιπόν, που έκανε μια μεγάλη σύμπραξη με εταιρείες όπως η Google, όπως η Meta, της Facebook, όπως η Anthropic, όπως η OpenAI, από το πρώτο 24ωρο μετά την ορκωμοσία του, μετά την νίκη του και την ορκωμοσία του ως Προέδρου της ΗΠΑ, στο πρώτο 24ωρο ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θέτει ως επίσημο θεσμικό στόχο την επίτευξη AGI και Artificial Super Intelligence, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης που θα υπερβαίνει κατά πολύ την ανθρώπινη νοημοσύνη.
0: Και με ένα πακέτο οικονομικό τεράστιο.
1: Και με ένα πακέτο μισού τρεις.
0: Ναι, ασύλληπτα.
1: Το οποίο δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στην Αμερική.
0: Γενικώς όλα είναι πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί.
1: Δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ακριβώς αυτό, είμαστε σαν χαρτογράφητα νερά. Καθώς έκανε αυτές τις επενδύσεις, την ίδια στιγμή, να το πω απλά, ξερίζωσε ό,τι προηγούμενο νόμο έβαζε σε μια οριοθέτηση, την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση Biden. Δηλαδή, τα έδωσε όλα στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Τους είπε: μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχουν νόμοι πια που να σας περιορίζουν και τα κεφάλαια τα οποία συγκεντρώνουμε ως επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι τόσο ογκώδη και τόσο ανεπανάληπτα όσο σε κανέναν άλλο τομέα της ιστορίας. Άρα θέλω να πω: ο Τραμπ τα έριξε όλα στην ανάπτυξη του super intelligence. Γιατί όποιος αναπτύξει πρώτος το super intelligence θα αποκτήσει ένα τεράστιο επιστημονικό, οικονομικό, επαγγελματικό, στρατιωτικό προβάδισμα σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και ο Τραμπ θέλει να είναι ο πρώτος ο οποίος θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Είναι δε εξόχως ανησυχητικό να σκεφτούμε ότι ένας άνθρωπος με την ψυχοσύνθεση του Ντόναλντ Τραμπ, μια εξαιρετικά ασταθούς, να το πω πολύ κομψά, διανοητική σχέση με τα πράγματα, μπορεί να έχει την πιο ισχυρή τεχνολογία που θα έχει φτιαχτεί ποτέ στον κόσμο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι παραπάνω από ανησυχητικός για το εγγύς μέλλον το οποίο βλέπουμε,
0: έτσι ακριβώς,
1: το οποίο βλέπουμε σήμερα. Το πρόβλημα ποιο είναι, και να κλείσω λίγο με αυτό, γιατί έχει και αυτό μια σημασία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε όσους ασχολούμαστε με την ηθική και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, δεν υπάρχει ένα paper επιστημονικό δημοσιευμένο από κανέναν μας, από τις εταιρείες, από τους ακαδημαϊκούς, από τους πολιτικούς, από κάποιον, που να λέει πώς μπορούμε να ελέγξουμε μια σούπερ τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, σημαίνει πως μας θέτει μπροστά σε πολύ ογκώδεις κινδύνους, τους οποίους έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει μάλιστα ένας μέσος όρος 20% όλων των ερευνών που κάνουμε για τον έλεγχο, για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φτάσει στο σημείο να αφανίσει το ανθρώπινο είδος.
0: Κράτα εδώ, βάλε μια ανατελεία, γιατί θέλω να πω κάτι για να μην το ξεχάσω. Σε αυτή τη συζήτηση είχαμε σκεφτεί και τη συμμετοχή της συναδέλφου και φίλης της Αλεξάνδρας Βούτα, η οποία κάνει το Homo Science μεταξύ άλλων στη Βόρεια, αυτό το Bitcast. Μεταξύ άλλων, σε ένα από τα τελευταία επεισόδια, μιλούσε με έναν Έλληνα που δραστηριοποιείται ερευνητή, εργαζόμενο στη Silicon Valley. Mm-hmm. Και εκεί περιέγραφε ότι είναι τρελό αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα στη Silicon Valley. Όλοι τρέχουν με τρελούς ρυθμούς για να αναπτύξουν πρώτοι ένα αντίστοιχο, να το πω, πρόγραμμα για να συνεχιστεί η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Με αποτέλεσμα, από την πολλή εργασία, την υπερεντατική εργασία και τα τεράστια ποσά τα οποία πέφτουν, κοντεύουν να το κάψουν, έτσι. Οπότε είμαστε, ίσως και αυτή η μεταστροφή να τους έχει πιάσει τους ίδιους, βλέποντας ότι δεν μπορούν να το ελέγξουν αυτό που συζητάμε τόση ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Δεν μπορούν να το ελέγξουν, και μάλιστα, ξέρεις, στο επίπεδο της πληροφορικής και των προγραμματιστών υπάρχει και το εξής ενδιαφέρον σημείο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 3, 4, 5 και όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι περισσότεροι λέγανε: α, θα αλλάξει πολύ αγορά εργασίας, αλλά ο προγραμματιστής θα είναι πάντοτε ένα επάγγελμα το οποίο θα υπάρχει, ας πούμε, σε ακριβώς για την ανάπτυξη της νοημοσύνης. Στο παρόν, όχι στο μέλλον, ναι, οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι η Anthropic και όπως είναι η Google, τα ποσοστά που δίνουν για τον κώδικα που γράφεται από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη πλέον και όχι από τους ανθρώπους κινούνται μεταξύ του 75 με 90%.
0: Τι έμεινε?
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι απλά σε επίπεδο συντονισμού.
0: Ωραία. Δώσε συνέχεια στη σκέψη σου αναφορικά με αυτό που λες. Θα αφανίσει, γιατί μετά θέλω να πάμε ξανά στα εργασιακά. Έχει μεγάλη σημασία όλο αυτό. Και λέω και δύο λέξεις κλειδιά. Bill Gates. Έτσι. Θα τα πούμε μετά.
1: Φυσικά, φυσικά. Υπάρχει λοιπόν από όσους ερευνούμε το αντικείμενο μεθοδικά, φιλοσοφικά, ηθικά και σε επίπεδο ασφάλειας, κατά μέσο όρο ένα ποσοστό που εκτιμούμε 20% αφανισμού ή καθίζησης της ανθρωπότητας. Μάλιστα, πριν από 2 χρόνια βγήκε μια επιστολή την οποία συνυπέγραψαν οι κορυφαίοι οι δήμονες της τεχνητής νοημοσύνης σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ αυτών, ας πούμε, ήταν ο περίφημος νονός της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τζέφρι Χίντον, ο οποίος έχει βραβευτεί με Νόμπελ και Τούρινγκ Award. Το Τούρινγκ Award είναι το αντίστοιχο Νόμπελ για τους πληροφορικάριους, ας το πούμε έτσι. Ή ο έτερος νονός της τεχνητής νοημοσύνης, ο Γιώσουα Μπέντζιο, δηλαδή δύο από τις κορυφαίες εν ζωή μορφές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι συνυπέγραψαν μια επιστολή η οποία έλεγε με μία φράση το εξής. Οφείλουμε να λάβουμε τους κινδύνους καθίζησης, αφανισμού, extinction ήταν η λέξη, της ανθρωπότητας από τεχνητή νοημοσύνη στην ίδια κλίμακα ρίσκου όπως είναι τα πυρηνικά όπλα και οι πανδημίες. Αυτό δεν το συνυπέγραψαν, δεν ήταν κάτι το οποίο το είπαν οι εταιρείες για λόγους marketing, δεν ήταν κάτι το οποίο το είπαν μερικοί περιθωριακοί άνθρωποι που ασχολούνται με το ζήτημα. Είναι οι πλέον αξιόπιστες μορφές και οι άνθρωποι έχουν βυθοσκοπήσει και κατανόηση το φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης σε μεγαλύτερο εκτόπισμα από τον οποιονδήποτε άλλον. Τι θέλω να πω με αυτό δηλαδή, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε σε πολιτικό επίπεδο ως υπαρκτό αυτό το κίνδυνο και να δούμε το πώς καλούμαστε να το διαχειριστούμε, να βγουν πρωτόκολλα διαχείρισης αυτού του κινδύνου. Και οφείλουμε να έχουμε στη δική μου τουλάχιστον, στα δικά μου τα μάτια, έναν φορέα ή φορείς διεθνείς οι οποίοι θα ελέγχουν ποιες μορφές ή ποια προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης βγαίνουν στην αγορά. Δηλαδή, σκέψω αντίστοιχα, όπως έχουμε, ας πούμε, οργανισμούς για τα φάρμακα, εθνικούς, υπερεθνικούς, όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο αντίστοιχος Αμερικάνικος. Δεν μπορώ εγώ να βγάλω ποιο φάρμακο θέλω στην αγορά, αν αυτό κριθεί επισφαλές για τη δημόσια υγεία. Αντίστοιχα, θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας που να φιλτράρει, να αξιολογεί τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και ποια από αυτά είναι ασφαλές να κυκλοφορήσουν έξω και ποια όχι.
0: Ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο, να το πω έτσι. Πολύ απλά και κατανοητά και για αυτούς που μας ακούν τώρα. Εδώ όμως ξέρουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχουν σύνορα. Και επειδή συζητούσαμε και πριν από 1,5 χρόνο περίπου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη που έβαλε ένα θεσμικό νομικό πλαίσιο, να το πω έτσι. Τι ισχύει μπορεί να έχει αυτό?
1: Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το διεθνές δίκαιο.
0: Το οποίο διεθνές δίκαιο υπάρχει γραμμένο?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν τηρείται.
1: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τεχνητής νοημοσύνης δεν υπάρχει καν γραμμένο. Θα μου πεις και σε άλλες περιπτώσεις που υπάρχει, δεν τηρείται. Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι κανόνες διεθνούς δικαίου που στην πραγματικότητα τηρούνται. Δηλαδή το πώς πετάνε τα αεροπλάνα από πάνω μας υπάγονται, για παράδειγμα, σε ένα κανόνα, σε ένα πλέγμα κανόνων διεθνούς δικαίου. Αν θέλεις έτσι την πιο ακατέργαστη θέση μου σε σχέση με αυτό, θεωρώ πως δεν πρόκειται στο εγγύς μέλλον να πάρουμε τόσο αποφασιστικά μέτρα. Δηλαδή να απαγορέψουμε, ας πούμε, την Artificial General Intelligence ή Super Intelligence. Είναι πιο πιθανό κάποιο σημαντικό ατύχημα ή δυστύχημα τεχνολογικό στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι σαν το Τσέρνομπιλ, ας πούμε, όπως ήταν για τα πυρηνικά όπλα, ένα τέτοιο σοκ να αφυπνίσει αναγκαστικά τη δημόσια σφαίρα και κυρίως τους πολιτικούς και να καταλάβουν το πόσο ογκώδεις είναι οι επιβουλές τις οποίες κυοφορεί αυτή τη στιγμή το φαινόμενο της τεχνητής νοημοσύνης και ότι είμαστε αναγκασμένοι να προσπαθήσουμε να τις οριοθετήσουμε και τις να νομοθετήσουμε. Γιατί πολύ απλά είναι σχεδόν αδύνατον, αν όχι αδύνατον, να ελέγξουμε κάτι το οποίο είναι πιο ευφυές από εμάς. Δηλαδή, εμείς οι Homo sapiens δεν έχουμε επικρατήσει στον πλανήτη επειδή έχουμε πιο γαμψά νύχια ή δόντια. Επικρατούμε γιατί έχουμε πιο ισχυρή νοημοσύνη.
0: Τώρα πας βουτιά στο βιβλίο σου, έτσι, επειδή το έχουμε διαβάσει.
1: Τώρα είναι κάτι το επίμαχο. Είναι μια σκέψη η οποία συνοψίζει το πρόβλημα ελέγχου. Δηλαδή, εμείς κυριαρχούμε πάνω στους ελέφαντες, πάνω στους σκύλους, πάνω στις γάτες, γιατί είμαστε πιο ευφυείς, όχι γιατί έχουμε κάποια άλλου είδους χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και λεγόμαστε και sapiens, σοφοί. Δηλαδή, τώρα αναδεικνύεται αυτό το χαρακτηριστικό μας.
0: Τώρα,
1: αν οντολογικά η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει υψηλότερη διανοητική κρίση από τη δική μας, θα είμαστε σε ένα σημείο που θα είναι όχι αμφίβολο, στη δική μου ερμηνεία θα είναι αδύνατον το να την ελέγξουμε. Πώς μπορεί ένα πιο χαμηλής νοημοσύνης να ελέγξει κάτι πιο ευφυές? Πώς θα μπορούσε ένας χιμπατζής να ελέγξει έναν άνθρωπο?
0: Ναι. Εγώ ξέρεις αυτό μόνο που σκέφτομαι προσεγγίζοντας όλα αυτά που περιγράφεις. Δεν θα το πω μόνο ανησυχητικά. Το έχει πει μια λέξη. Είναι ογκώδη. Είναι ασύλληπτα. Σκέφτομαι ότι δεν θα υπάρχει πισωγύρισμα, η δυνατότητα πισωγυρίσματος. Δεν ξέρω αυτόν αν σε ανησυχεί.
1: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά κέρδη.
0: Δηλαδή, πηγαίνουμε, αλλά μετά δεν βλέπω να μπορούμε να γυρίσουμε.
1: Όχι
0: να πάμε πίσω του όρου της ιστορίας, δεν το συζητάω έτσι.
1: Ξέρεις, σε όλες τις θεωρητικές αναλύσεις που κάνουμε για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης, όχι τώρα που αν θέλεις είναι το hype, αλλά όσοι ασχολούμαστε με αυτό από καιρό πριν εμφανιστούν τα ChatGPT κτλ. Αυτό το οποίο επισημαίνουμε ως συμπέρασμα που βγαίνει από την έρευνά μας είναι ότι μια τόσο ισχυρή μορφή τεχνητής νοημοσύνης όπως είναι η AGI ή η Super AI μπορούμε να την ελέγξουμε μόνο στην αρχή της, όταν δεν είναι τόσο ισχυρή, και μπορούμε να της βάλουμε κάποιες αντίστοιχες αρχές, ένα ηθικό πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, για το πώς καλείται να λειτουργήσει. Αν αυτό δεν το ελέγξουμε από νωρίς, όσο είναι μικρό, μετά θα είναι αργά, γιατί μετά θα έχει αποκτήσει τόσο πιο πολλαπλάσια νοημοσύνη από εμάς, η οποία αναγκαστικά θα της επιτάξει δικούς της σκοπούς, δικούς της στόχους, δικές της επιταγές διανοητικής κρίσης και στοχοθεσίας που θα κάνει. Οι οποίες πολύ απλά για μας μπορεί να είναι αόρατες.
0: Δεν μου λες, Γιώργο, με το χέρι στην καρδιά, αυτό το ηθικό πλαίσιο μπορεί να στο γράψει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Κατά τη δική μου άποψη, κατά τη δική μου κρίση, όχι. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ένα ηθικό πλαίσιο το οποίο θα συντεριάζει, θα συνάδει με το δικό μας ηθικό πλαίσιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να φτιάξει ένα ηθικό πλαίσιο το οποίο να είναι ανώτερο από το δικό μας. Εντάξει. Αλλά το ανώτερο από το δικό μας δεν σημαίνει απαραίτητα υπέρ μας. Δηλαδή, φερρυπίν. Εμείς αυτή τη στιγμή δημιουργούμε ένα πληθωρικό πλήγμα στις άλλες μορφές ζωής. Με τη μαζική κτηνοτροφία, με τις αποψηλώσεις δασών που κάνουμε κτλ. Μπορεί μια ανώτερη νοημοσύνη να έχει μια ανώτερη ηθική, η οποία να πει: α, δεν επικρατεί η οικολογική ισορροπία εξαιτίας των Homo sapiens. Άρα, ίσως, παράδειγμα, ο στόχος μας να πρέπει να είναι να περιορίσουμε τη δράση των Homo sapiens. Επίσης, μπορεί να αποκτήσει στόχους με τη δική της ηθική, η οποία να είναι διαφανής για εμάς. Τι θέλω να πω? Ας σκεφτούμε ένα διανοητικό παράδειγμα που μου αρέσει να επικαλούμε.
0: Ναι,
1: για παράδειγμα, εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο ευφύης από τα μυρμήγκια, οκ. Okay.
0: Έτσι πιστεύουμε.
1: Έτσι πιστεύουμε τουλάχιστον.
0: Ναι. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε.
1: Ναι, ναι, έτσι πιστεύουμε. Έχουν βγει και σχετικά χιουμοριστικά παλιά βιβλία τα οποία έχουν πολλά ανέκδοτα. Ναι. Αντίστοιχα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πιο ισχυρή νοημοσύνη λογικό εχόντων των πραγμάτων από τα ίδια τα μυρμήγκια. Εντάξει, εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε να κάνουμε έναν πολύ ηθικό σκοπό σε βάρος όμως των μυρμήγκιων. Για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίσουμε να χτίσουμε ένα νοσοκομείο για να βοηθάμε τους ανθρώπους μας, ή να χτίσουμε ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο, οτιδήποτε. Αυτό το πολύ ευγενές και καλοπροαίρετο έργο μας όμως, το να φτιάξουμε, ας πούμε, ένα νοσοκομείο, μπορεί στο οικόπεδο που θα το φτιάξουμε να οδηγήσει στο μαζικό αφανισμό ή έστω εκτοπισμό μυριάδες μυρμήγκια τα οποία μπορούσαν να ζούσαν σε αυτό το οικόπεδο.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε μια ανώτερη ηθική σε σχέση με το μυρμήγκι στα μάτια μας εκείνη την ώρα. Δηλαδή θεωρούμε ότι το σχολείο.
0: Το παράδειγμα σου τώρα φέρνει παραλληλισμό πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη για όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και το ρόλο του μυρμηγκιού να τον πάρουμε εγώ και εσύ.
1: Ακριβώς.
0: 100 κιλά μυρμήγκι τώρα, εγώ ξέρεις δύσκολα.
1: Τα πάντα και τα μεγέθη ακόμα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Αυτό σημαίνει πως η τεχνητή νοημοσύνη, επίσης για τα μυρμήγκια, ο δικός μας ευγενής εντός εκτός εισαγωγικών σκοπός και στόχος είναι αόρατος. Δεν μπορούμε με την νοημοσύνη να καταλάβουν ότι εμείς φτιάχνουμε ένα νοσοκομείο, δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι ένα νοσοκομείο, δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι η μπουλντόζα που φτιάχνει ένα νοσοκομείο, δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα από το δικό μας πολιτισμό. Γιατί μεσολαβεί ένα χάσμα ανάμεσα στη δική τους αντίληψη και στη δική μας αντίληψη.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος μας είναι αόρατος για τα μυρμήγκια επειδή έχουν άλλο πεδίο νοημοσύνης. Αντίστοιχα, καλούμαστε να σκεφτούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να είναι ασύγκριτα πιο ευφυής από εμάς τους ανθρώπους, την οποία τώρα, εδώ και τώρα φτιάχνουμε, μπορεί να είναι ασύγκριτα πιο ευφυής και άρα ασύγκριτα αόρατη για τη δική μας αντίληψη, η σκοπή, η στόχη και τα αποτελέσματα τα οποία θα φέρνει.
0: Εντάξει, κύριε Κανάκη, θα πάμε σε ένα break, έτσι. Θα πάμε σε ένα break, αναγκαστικά για ορισμένα διαφημιστικά μηνύματα. Μην φύγετε, εδώ μείνετε συντονισμένοι στον FM 100 στο Blender, τα λέμε σε λίγο.
2: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Πήγε να φύγει από το στούντιο ο Γιώργος Χατζηβασιλείου, αλλά τον κράτησα. Δεν μπορώ να στερηθώ τέτοια συζήτηση. Οπότε θα συνεχίσουμε τώρα. Η Σοφία Κανάκη ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστώ πολύ. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και όλοι εσείς είστε συντονισμένοι στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με τον Blender να βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμη λίγη ώρα. Δεν θα φύγεις. Τον έβαλε μια σιδερένια μπάλα στα πόδια. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο που λέγαμε για τις κρίσεις, να μας αφανίσει, να μας κάνει τι τεχνητή νοημοσύνη, τι κινδύνους και μπορεί και μπορεί και μπορεί. Και μπαίνω τώρα, επειδή είμαι πολύ, πολύ πρακτικός άνθρωπος και το ξέρει ο Γιώργος, έχουμε δύο πολύ μεγάλα ζητήματα ανοιχτά, να το πω έτσι. Έχουμε το συνεχιζόμενο πόλεμο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εκεί πιστεύανε στην αρχή 9 μέρες, μετά πιστεύανε ένα χρόνο. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτά τα χρονικά περιθώρια, με ό,τι συνέπειες έχει. Έχουμε το άλλο, τη μεγάλη ενεργή, να το πω έτσι, φωτιά που επηρεάζει τα πάντα. Στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, τους Χούθη. Όλα αυτά επηρεάζουν. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τα επηρεάσει όλα αυτά.
1: Τεχνητή νοημοσύνη ήδη τα επηρεάζει όλα αυτά.
0: Αμυντικά. Με τα συστήματα που ακολουθούνται, τι?
1: Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε θετικά ή αρνητικά. Εξαρτάται ποια πλευρά του πολέμου.
0: Αμυντικά, είπα.
1: Αμυντικά. Ναι, αμυντικά οπωσδήποτε. Δηλαδή, παράδειγμα, η Ουκρανία, η οποία θεωρητικά είναι μια μικρότερη στρατιωτική δύναμη από τη Ρωσία, που βέβαια η Ουκρανία έχει και άλλη υποστήριξη από πίσω της, δεν είναι μόνο η ίδια η Ουκρανία, σε μεγάλο βαθμό αντιστέκεται ακόμα στεναρά. Χάρη στην αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, το πόλεμος ο στρατιωτικός που γίνεται από την Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας είναι το πρώτο μεγάλο πεδίο μάχης, ναι, που η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σε τόσο μεγάλη έκταση.
0: Εννοείς για τα χτυπήματα, για τους στόχους, για την προβλεψιμότητα που θα πρέπει να κατευθούν αυτό?
1: Εννοώ σε δύο επίπεδα.
0: Έτσι πολύ απλά.
1: Εννοώ σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ότι υπάρχουν αυτόνομα drones, τα οποία επιλέγουν τα δικά τους τα χτυπήματα και είναι πολύ πιο μικρότερου κόστους, είτε ανθρώπινου είτε υλικού, το να στείλεις ένα ντρόνο, το να στείλεις 100 φαντάρους, να στείλεις δύο αεροπλάνα ή οτιδήποτε τέτοιο, τα οποία κρίνουν μόνο τους και αναλύουν στρατιωτικά δεδομένα προκειμένου να βρουν πώς είναι καλύτερο.
0: Αυτό είναι χάρη στην υποστήριξη της ζήσης που λέγαμε, έτσι, για να μην.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Αλλά η τεχνολογία που υπάρχει από πίσω είναι αυτή της τεχνητής νοημοσύνης. Το κάνει εφικτό, που το καθιστά εφικτό. Μάλιστα, αξίζει να σας πω το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει χαρακτηριστεί στο επίπεδο του πολέμου η τρίτη μεγάλη επανάσταση στην ιστορία του πολέμου. Η πρώτη θεωρήθηκε και ήταν τον Μπαρούτι, η δεύτερη ήταν τα πυρηνικά όπλα και η τρίτη πλέον είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί πλέον μπορούμε να έχουμε φορείς τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι αναλύουν τα στρατιωτικά δεδομένα πολύ πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άνθρωπο, πολύ πιο αποτελεσματικά από τους περισσότερους ανθρώπους, να λαμβάνουν γρήγορες πρωτοβουλίες και μόνοι τους να επιλέγουν στρατιωτικούς στόχους.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στο άλλο πεδίο.
1: Λιγότερο έχει αξιοποιηθεί εκεί, αλλά η αλήθεια είναι σε έναν από τους πρωταγωνιστές της Μέσης Ανατολής του πολέμου, που είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχει διεθνώς. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί. Το Ισραήλ ρίχνει μεγάλα κεφάλαια επίσης προς την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και ασφαλώς αξιοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη περισσότερο αυτό θα γίνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή, καλούμαστε να σκεφτούμε ότι μορφές τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομα όπλα που θα επιλέγουν μόνο τους στρατιωτικούς στόχους, θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Πρώτον, γιατί θα είναι πιο εύστοχα, και δεύτερον, γιατί κοστίζει πολύ λιγότερο σε μια χώρα να πει: α, θα στείλω τεχνητή νοημοσύνη να κάνει ένα στρατιωτικό χτύπημα, ναι, από ότι θα στείλω 10.000 ανθρώπους οι οποίοι θα είναι Έλληνες, θα είναι Αμερικανοί, θα είναι Γερμανοί, θα είναι Ρώσοι, θα είναι Ουκρανοί. Αυτό θα κάνει τις στρατιωτικές αποφάσεις για πόλεμο πολύ πιο εύκολες, πολύ πιο εύφλεκτες και άρα θα κάνει ένα κόσμο αυριανό πολύ πιο αβέβαιης ειρηνικής ισορροπίας, ναι, από την αυτός που γνωρίζουμε τις τελευταίες δεκαετίες μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Με το zoom που κάναμε σε αυτή την περιοχή, η οποία επηρεάζει την ενέργεια παγκοσμίως, έτσι δεν το συζητάμε, αυτές τις μέρες διανύουμε, το ξέρουμε πολύ καλά, δεν θα τελειώσει έτσι απλά. Και ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος. Τώρα το λέω για αυτούς που μας ακούν, ξέρετε, είναι πάρα πολλοί. Όλος είναι αυτή τη στιγμή στο λεωφορείο, όλος πάνε φουλάρι, τον καίει η ενέργεια.
1: Όλες.
0: Ένα άλλο θέμα όμως που καίει την τεχνητή νοημοσύνη είναι και το θέμα της ενέργειας. Γιατί δαπανάμε για να έχουμε αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Είχα κρατήσει σημειώσει μου το εξής, ότι για να πει μια καλημέρα ένας υπολογιστής στον άλλον με τον Γιώργο να αλλάξουμε μηνύματα, αυτό πολύ γρήγορα γίνεται. Για να σκεφτεί, να απαντήσει, να κάνει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, θέλει, ξέρω εγώ, κάνα δύο γαλόνια νερό για να κάψει, ώστε να ψήξει, να κάνει. Αυτά δεν είναι τρομακτικά τα μεγέθη? Και πού θα βρεθούν όλα αυτά?
1: Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό που θίγεις. Για να καταλάβουμε τη βιομηχανική διάσταση τεχνητής νοημοσύνης, είναι καλό να τη σκεφτούμε ότι αυτή έχει πέντε επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό το οποίο έθιξες, είναι αυτό της ενέργειας. Αυτό είναι στη βάση. Πρέπει να έχεις πολύ ενέργεια για να μπορείς να τρέξεις τις ισχυρές μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Εξού και οι ίδιες οι εταιρείες, όπως η Google για παράδειγμα, παράγουν πλέον τα δικά τους πυρηνικά εργοστάσια στην Αμερική και σε άλλα μέρη, προκειμένου ακριβώς να παράξουν μόνες τους την ενέργεια η οποία απαιτείται.
0: Μου επιτρέψεις μια παρένθεση εδώ, Γιώργο. Βλέπαμε στη διάρκεια του καλοκαιριού το ότι έπεσε η στάθμη του Δούναβη. Είχε αντίκτυπο στη λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην ψήξη των δραστήρων. Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή που λέγαμε ότι υπάρχει, τι αντίκτυπο θα έχει και μάλλον πόσο συνδυαστικό είναι το ζήτημα που συζητάμε.
1: Πολύ, πολύ. Βέβαια, το νερό το οποίο καταναλώνουν είναι λιγότερο από αυτό το οποίο είναι αρκετά διαδεδομένο. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα κύκλωμα εσωτερικό. Δηλαδή είναι το
0: Δεν πέφτει στη θάλασσα, αυτό λες.
1: Ναι, το ξαναλέω. Δηλαδή έχει κυκλοφορήσει ευρέως, ας πούμε, έτσι, ένας αστικός μύθος που λέει, ρε παιδί μου, το μέσο τσατάρισμα με το ChatGPT ή οποιοδήποτε άλλο LLM κοστίζει, ξέρω εγώ, μισό λίτρο νερού.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ακριβές αυτό.
0: Να σκεράσω ένα νερό ή θα.
1: Όσο προλαβαίνουμε. Πάντως σίγουρα καταναλώνουν ενός τεράστιου εκτοπίσματος ενέργεια. Αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή αυτό είναι και το μεγάλο
0: πρόβλημα. Δηλαδή μια παράμετρος σήμερα που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί ένα πρόβλημα. Και αυτό και αν είναι ογκώδες.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Το δεύτερο επίπεδο, το βιομηχανικό της τεχνητής νοημοσύνης μετά την ενέργεια, είναι η παραγωγή chips. Εντάξει. Τα chips, οι επεξεργαστές, δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του hardware, της σκληρής τεχνολογίας, δηλαδή το οποίο διαθέτει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να θυμίσουμε κάτι εδώ.
1: Παρακαλώ.
0: Μετά την πανδημία, κάναμε καιρό πολλές βιομηχανίες που θέλανε chips, που χρειαζόντουσαν chips. Χρειαζόντουσαν chips για να.
1: Να το πάμε.

0: Γιώργο, σου θυμίζω ότι μόλις περάσαμε την πανδημία, μετά κάναμε καιρό να δούμε τσίπς, όχι τσίπς πατατάκια, τα τσιπάκια αυτά που λέμε για τους υπολογιστές, από το να χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, ένας υπολογιστής. Κάναμε καιρό γιατί υπήρχαν ελλείψεις. Τώρα εδώ γιατί παίζεται στοίχημα που το ανέφερες?
1: Αυτό που έλεγα είναι πως στο δεύτερο βιομηχανικό επίπεδο το πολύ σημαντικό είναι τα chips, δηλαδή πόσο προηγμένη είναι η τεχνολογία των chips. Σε αυτό πατάει, σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης ή τεχνητή νοημοσύνη για να λειτουργήσει. Απλώς τα chips με τη σειρά τους καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Οπότε να το ξανασυνοψίσω. Το πρώτο επίπεδο το βιομηχανικό είναι η ενέργεια. Το δεύτερο επίπεδο είναι η παραγωγή chips που διαρκώς και βελτιώνεται. Διαρκώς και βελτιώνεται. Δηλαδή διπλασιάζουν τη δυναμική τους κάθε περίπου 1,5 χρόνο. Πλέον ακόμα πιο γρήγορα. Το τρίτο επίπεδο είναι πως με αυτά τα chips φτιάχνουμε τα λεγόμενα data centers, τα περίφημα. Αυτά είναι τα μεγάλα εργοστάσια από chips και άλλους μηχανισμούς, αλλά κυρίως από chips, μέσα στα οποία είναι η καρδιά της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι για παράδειγμα το ChatGPT. Το επόμενο βιομηχανικό επίπεδο είναι ακριβώς οι μορφές αυτές της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι το ChatGPT, όπως είναι το Gemini, όπως είναι το Claude, Anthropic κτλ. Και το πέμπτο και τελευταίο βιομηχανικό επίπεδο είναι το πώς χρησιμοποιούν οι άλλες εταιρείες την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, μία εφημερίδα, ας πούμε, η οποία χρησιμοποιεί το ChatGPT, είναι ο τελικός αποδέκτης αυτό το επαγγελματικό βιομηχανικό επίπεδο ύπαρξης της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε για να καταλάβουμε περίπου και το πώς λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό, νομίζω είναι ωφέλιμο να αποκτήσουμε και μια επίγνωση αυτών των διαστάσεων.
0: Αυτή την κλιμάκωση, έτσι, σε όλα αυτά τα επίπεδα, τα οποία τελικά οδηγούν σε αυτό που λέμε εμείς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ένα μέρος της, να το πω έτσι πολύ απλά. Επειδή θέλω να το κλείσουμε λίγο διαφορετικά στη συνέχεια, θέλω τώρα σε αυτό το σημείο να βάλω στη συζήτηση και τον Bill Gates. Χωράει νομίζω, έτσι? Δεν χωράει? Γιατί όταν βγαίνει μέσα σε 20 μέρες και δεν ξέρω τι άλλο θα ακολουθήσει και να καταθέτει σε ένα άρθρο το οποίο συζητήθηκε, επανέρχεται μετά από 10 μέρες με ένα καινούριο άρθρο και μέσα σε 6.000 λέξεις μας είπε ότι εδώ τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, προσέξτε ποιες εργασιακές θέσεις θα μείνουν. Ποιος το λέει, έτσι? Το ξαναλέω, ο Bill Gates, δεν το λέει ο Λάζαρος ο Θεοδωρακίδης. Εμένα μου δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος, να το πω έτσι. Κάτι βλέπει αυτός μάλλον. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για ένα τέρας που είναι ανύπαρτο. Κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Όταν όμως χτυπάει το καμπανάκι Bill Gates, νομίζω πρέπει να το ξαναδούμε.
1: Ισχύει και μάλιστα.
0: Γιατί μίλησε για το που πηγαίνουν αυτοί οι πόροι, ποια είναι η αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Έτσι. Επιγραμματικά να πιάσω μερικές λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσει στο κείμενό του.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτό το οποίο είναι αξιοσημείωτο είναι το εξής. Ο Bill Gates, ξέρεις, μέχρι πριν από λίγο διάστημα, μέχρι από λίγους μήνες, ανήκε πιο πολύ, ας πούμε, στη φουρνιά των τεχνοοπτιμιστών. Δηλαδή ήταν πιο αισιόδοξο σε σχέση. Δεν ήταν ότι παραγνώριζε τους κινδύνους, αλλά πιο πολύ στις δημόσιες τοποθετήσεις του έδινε έμφαση στους κινδύνους παρά, ας πούμε, συμπαρατάζονταν με αυτούς που συνυπέγραφαν επιστολές για το πόσο μεγάλους κινδύνους έχουμε. Το ότι ο Bill Gates με όλη την σημασία που έχει μέσα στην τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών ξαφνικά κάνει αυτή τη στροφή, ας μην πούμε 180 μοιρών, αλλά πολλών μοιρών, εν πάση περιπτώσει, και επισημαίνει περισσότερο τους κινδύνους, σημαίνει ότι όντως οφείλουμε να ακούσουμε προσεκτικά. Και δεν είναι ο μόνος κατά την άποψή μου, δεν είναι και η πιο σημαντική προειδοποίηση. Δηλαδή, ας πούμε, όταν οι ίδιοι επικεφαλείς τεχνητής νοημοσύνης κάνουν την ίδια επισήμανση ή όπως νομπελίστες τεχνητής νοημοσύνης κάνουν παρεμφερείς επισημάνσεις, όλο αυτό είναι μια συγχορδία από επισημάνσεις οι οποίες, πρόσεξε, αναδύονται τους τελευταίους μήνες κυρίως. Δηλαδή,
0: εγώ αν μετράω σωστά μιλάω περίπου για το τελευταίο τετράμινο είναι η κορύφωση αυτών.
1: Περίπου ναι. Δηλαδή από τις αρχές του 2026 είχαμε προειδοποίησεις από πάνω από 1.000 εργαζομένους από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε προειδοποίηση του Dario Amondi της Anthropic. Είχαμε μια μεγάλη πρόταση την οποία έκανε η OpenAI για το πώς καλούμαστε να κυβερνήσουμε τη σούπερ τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε τον Dennis Hassabis της Google, ο οποίος επίσης προτείνει πρέπει να φτιαχτεί ένας παγκόσμιος οργανισμός για να συντονίσει και να αποφύγουμε ή να λιάνουμε τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε τον Bill Gates και έχουμε να πω και μεταξύ άλλων, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και σε αυτό και μια σύνδεση με τον Bill Gates. Ξέρεις, πριν από τον Ιούνιο νομίζω ή τον Ιούλιο βγήκανε πόσες εκατοντάδες οικονομολόγοι, μεταξύ των οποίων 16 νομπελίστες εν ζωή, οι οποίοι επεσήμαναν το πόσο μεγάλες και πληθωρικές αλλαγές θα έρθουν στην αγορά εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Και ότι αυτό το οποίο καταφθάνει είναι ένα παλιρροϊκό κύμα αντίστοιχο του οποίου δεν έχουμε βιώσει ποτέ στην αγορά εργασίας.
0: Εσύ σκέφτομαι στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γιώργο, ότι είχαμε ξαναπεί και άλλη φορά και σε ραδιοφωνική εκπομπή και σε podcast που είχαμε κάνει τότε στη Βόρεια, ότι μάλλον μια εκπομπή θα την κάνει μόνη της τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα έρθουμε εμείς.
1: Ναι, είναι πιθανό.
0: Θα με βάζει βόλτα με ποδήλατο, έτσι θα περπατάμε και η εκπομπή θα γράφεται μόνη της. Έτσι.
1: Δυνητικά είναι εφικτό ακόμα και σήμερα. Δηλαδή.
0: Ξέρετε, χαμογελάει τώρα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Χατζη Βασίλειος. Χαμογελάει γιατί μάλλον εκεί πάμε. Αφού τα συζητάμε όλα αυτά και λέμε για αυτή την αντικατάσταση, να το πω έτσι, σε ελεύθερη απόδοση, έτσι, ποιος θα αντικαταστήσει ποιον, τι θα μείνει στο τέλος ή ποια είναι τα δικαιώματα, ποιες είναι οι δικλείες ασφαλείας. Εδώ πριν από πολύ καιρό καταλάβαμε πως υπάρχουν και αποδράσεις. Δραπέτευση. Το σύστημα. Έτσι, αυτό το hack and face που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω πώς τη διάβασες τότε την είδηση.
1: Η είδηση της hack and face είναι πολύ ενισχυτική και είναι ο λόγος που τώρα είναι στην επικαιρότητα ξανά πολύ έντονα η τεχνητή νοημοσύνη. Αν μου επιτρέπεις μόνο να πω.
0: Εξήγησε το όμως λίγο στις φίλες και τους φίλους μας αγών.
1: Θα έρθω στη hack and face μισό λεπτό μόνο να επισημάνω το εξής. Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν πάρα πολλές εκτιμήσεις.
0: Δεν έχω και κόψει τώρα τεχνητή νοημοσύνη να τον κόψω, ξέρεις.
1: Για το προηγούμενο που λέγαμε της αγοράς εργασίας. Ξέρεις, οι εκτιμήσεις είναι ότι 50% των επαγγελμάτων που κάνουμε θα αντικατασταθεί από την AI. Αν δεν έχουμε επαγγέλματα για τη μεσαία τάξη, δεν έχουμε οικονομία για τη μεσαία τάξη. Αν δεν έχουμε οικονομία για τη μεσαία τάξη, δεν έχουμε μεσαία τάξη. Και αν δεν έχουμε μεσαία τάξη, δεν έχουμε δημοκρατία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Το πρώτο μεγάλο πολιτικό ζήτημα το οποίο θα βιώσουμε μέσα στα επόμενα, όχι απαραίτητα 1-2 χρόνια, αλλά σε έναν άξονα, ας υποθέσουμε, 20 χρόνων από τώρα. Αφήνω αυτό για την αγορά εργασίας, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο πολιτικό ζήτημα. Και πάμε τώρα στο θέμα της hacking face, το οποίο πολύ εύστοχα θίγεις και συνοψίζει κάπως τους κινδύνους τους οποίους έχουμε. Ποιο ήταν το περιστατικό αυτό με τη Hugging Face? Η εταιρεία OpenAI που έχει το ChatGPT,
0: ναι,
1: έκανε κάποια πειράματα με πολύ προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που δεν τα έχει βγάλει ακόμα στην αγορά. Εντάξει. Και αυτά τα έλεγχε σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Αυτό το οποίο το λέμε sandbox στα αγγλικά. Τι είναι το sandbox? Ένα κλειστό σύστημα που δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Και εκεί αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους βάλανε ένα τεστ κυβερνοασφάλειας. Κάτι να λύσουν, κάτι να σπάσουν, ας πούμε, ένα τεστ κυβερνοασφάλειας. Ενώ δεν είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ, συνέβη το εξής. Δραπέτευσαν από το εργαστήριο, όπου δεν είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ, κανείς δεν τους έδωσε την εντολή να κάνουν αυτά που θα πω τώρα ότι έκαναν.
0: Ποιοι δραπέτευσαν?
1: Δραπέτευσαν agents. Agents, όπως λέγονται.
0: Πράκτορες δηλαδή.
1: Τεχνητής νοημοσύνης. Πράκτορες, εγώ βρίσκω. Αυτή είναι η συνηθισμένη ελληνική μετάφραση. Πολύ σωστά το λες. Πράκτορες, εγώ το μεταφράζω ως φορείς. Μου φαίνεται πιο εύστοχο ως απόδοση του agent. Εν πάση περιπτώσει, πράκτορες ή φορείς τεχνητής νοημοσύνης. 1200 τον αριθμό. Βγήκαν στο ίντερνετ. Η εταιρεία OpenAI δεν το είχε καταλάβει αυτό επί εβδομάδες. Οι φορείς αυτοί, οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, μέσα στην εταιρεία την OpenAI άφηναν σημειώματα ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι εργαζόμενοι στην OpenAI δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Μου ακούγεται λίγο αφελές ή πολύ τρομακτικό, δεν ξέρω πού να το εντάξω.
1: Προς το δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Προς το δεύτερο και με παραδοχή αλλεπάλληλων ερευνητών, είτε της OpenAI είτε άλλων, ότι αυτό το πράγμα συνέβη.
0: Ναι.
1: Βγήκανε και από την εταιρεία την OpenAI, την οποία ξαναλέω κατέλαβαν ένα μικρό μέρος του ελέγχου της, αν δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι της OpenAI ότι συνέβαινε αυτό το πράγμα μέσα στους κόλπους τους. Βγήκανε λοιπόν στο ίντερνετ, χακάρανε, σπάσανε δηλαδή μια άλλη πολύ μεγάλη εταιρεία, το site της, τη Hugging Face, η οποία είναι μια εταιρεία που φιλοξενεί, να το πω απλά, μορφές τεχνητής νοημοσύνης. Χακάραν αυτή την εταιρεία για να βρούνε κάποιους κωδικούς με τους οποίους θα περνούσαν το τεστ κυβερνοασφάλειας που αρχικά τους είχαν βάλει από την εταιρεία OpenAI. Αφήσανε σημειώματα μεταξύ τους και στη Hugging Face, κρυφά, που δεν τα καταλάβαιναν οι άνθρωποι, και μάλιστα καταγράφηκαν και διάλογοι μεταξύ τους που λέγανε πρέπει να θυσιάσουμε μερικούς από εμάς προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας να χακάρουμε τη Hugging Face. Δηλαδή
0: είχαν ημερολόγιο
1: της
0: καταστροφής.
1: Δηλαδή είχαν μεταξύ τους μία συγκοινωνία, μία επικοινωνία, άρα φτιάξανε ένα πρώτο κοινωνικό σύνολο, θέσανε κάποιους δικούς τους στόχους, τους κρατήσανε συνειδητά κρυφούς από τους ανθρώπους παρατηρητές τους. Η επίθεση προς τη Hugging Face διήρκησε 4,5 ημέρες και μετά την επίθεση αυτή που με επιτυχία καταφέρανε, γιατί χακάραν την εταιρεία, πήραν τους κωδικούς που θέλανε, επέστρεψαν στο εργαστήριο, στο sandbox, το αρχικό της OpenAI, λύσανε το τεστ το οποίο τους βάλανε και κανείς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε καταλάβει ότι όλη αυτή η εξέλιξη εκτυλίσσονταν. Ήταν για την ανθρώπινη νοημοσύνη ήδη αόρατη. Ήταν η εταιρεία Hacking Face που το πήρε χαμπάρι.
0: Και πώς προστατευόμαστε τώρα από αυτό? Θα μου πεις, αυτοί δεν το έχουν απαντήσει, εμείς θα το απαντήσουμε.
1: Γι' αυτό είναι που βγαίνουν όλο και περισσότερες αυτή τη στιγμή φωνές, οι οποίες λένε ότι πρέπει να επιβραδύνουμε το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Άστε. Και αν κάτι δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Εξού και βγαίνει ο Ντάριο Αμόντε, ας πούμε, της Ανθρώπη και λέει ότι να κάνουμε αυτό. Και δεν είναι ο μόνος. Είναι ο Bill Gates, είναι ο Ντάριο Αμόντε, είναι η ίδια η εταιρεία η OpenAI. Είναι μια σειρά από πολλούς πια και πολύ σοβαρούς θεσμικούς φορείς. Δεν είναι πως βγαίνουν απλά με μονομένα πρόσωπα.
0: Να πάρουμε μια ένας, έτσι. Και από εμάς από εδώ δεν τραπετεύει κανένας. Ας ακούσουμε με έναν τραγουδάκι και τα λέμε.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Πάμε και στη τελευταία μας γύρα. Πάμε να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί μόνο εμάς. Είπαμε νωρίς στην αρχή της συζήτησής μας πως ο Τραμπ μεταξύ άλλων έβαλε στο τραπέζι αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη και τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν τον Νοέμβριο, που είναι πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα, το πώς θα επηρεάσει η τεχνητή νοημοσύνη όλα αυτά, φαντάζομαι έχεις απαντήσεις. Και εμείς έχουμε εκλογές σε μερικούς μήνες. Και πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν το επόμενο διάστημα. Και στη Γαλλία, με ό,τι αυτό ξέρουμε τι σημαίνει για την Ευρώπη κτλ. Η τεχνητή νοημοσύνη εδώ ποιο ρόλο μπορεί να παίξει? Ή να σε ρωτήσω κάτι άλλο για να έρθουμε σε αυτή τη σκέψη τη σημερινή. Ξέρουμε πολύ καλά πώς έπαιξε ρόλο στις προηγούμενες εκλογές, όχι απαραίτητα εδώ στην Ελλάδα.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη είχε παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στις εκλογές που είχαν γίνει το 2015 στην Αμερική, που πρωτοεξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως επίσης και στις εκλογές για το Brexit. Ναι. Εκεί ήταν το περίφημο σκάνδαλο της Cambridge Analytica, το οποίο όπως αποκαλύφθηκε λίγα χρόνια μετά, το 2018, πρώτα μέσα από δημοσιογραφική έρευνα και μετά μέσα από δικαστική κατάδειξη.
1: Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ναι. Με τη χρήση.
1: Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης η έρευνα.
2: Όχι, αυτή ήταν με τη χρήση της φυσικής νοημοσύνης μιας δημοσιογράφου, κυρίως της Washington Post για την ακρίβεια. Η Cambridge Analytica ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο έδειξε ότι η εκλογική καμπάνια του Τραμπ όσο και του Brexit στην Αμερική είχε από πίσω της μια συγκεκριμένη εταιρεία που την υποστήριζε την εκλογική καμπάνια, η οποία λέγεται Cambridge Analytica, η οποία είχε καταχραστεί την τεχνητή νοημοσύνη για να χειραγωγήσει την εκλογική βούληση των ψηφοφόρων. Και όντως το κατάφερε. Και με ποιο τρόπο? Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook βασικά, το οποίο είναι μορφές τεχνητής νοημοσύνης, τα social media είναι μορφές τεχνητής νοημοσύνης, είχαν βρει ψηφοφόρους οι οποίοι από τα likes τους, από τη δράση τους στο διαδίκτυο ήταν πιθανό αλλά όχι σίγουρο ότι θα ψηφίζανε Brexit και Trump, και τους συγκεκριμένους ανθρώπους τους βομβάρδισαν με fake news που τους χειραγώγησαν τη σκέψη ότι πρέπει να ψηφίσουν Donald Trump και Brexit. Ξέρω εγώ, έδειχνε ψεύτικες.
1: Αυτά έγιναν πριν μια δεκαετία.
2: Αυτά πήγαιναν πριν μια δεκαετία. Τα οποία ήταν
1: τώρα,
2: ήδη σενάρια,
1: σήμερα τι μπορούμε να
2: επιστημονικής φαντασίας. Το οποίο ήδη ήταν αδιόρατο και τότε.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Και φάνηκε χρόνια μετά. Έτσι. Και οδήγησαν σε κοσμοϊστορικές εξελίξεις. Δηλαδή, η ύπαρξη του Τραμπ στη ζωή μας, με ό,τι τεκτονικές αλλαγές φέρνει σε ένα πλανητικό επίπεδο πλέον, ναι, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυτή την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης. Το ότι έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ισχυρή, μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πιο ισχυρή στρατιωτική παρουσία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνον ότι δεν είμαστε στρατιωτική ένωση, αλλά δεν πάβει να έχει σημασία αυτό το επίπεδο το οποίο αναφέρω, αποσχίστηκε από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαράσοντας και επηρεάζοντας πάρα πολύ την πολιτική του 21ου αιώνα. Έχουμε μια πιο αποδυναμωμένη Δύση, επειδή η Αμερική πλέον δεν συνάδει, δεν συντεριάζει, οι ΗΠΑ με την Ευρώπη, επειδή βγήκε ο Τραμπ,
1: και
2: επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο αποσχίστηκε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τώρα βέβαια
2: η Δύση και άρα η Δημοκρατία.
1: Ξανασκέφτονται.
2: Ισχύει. Λογικό, αν θες την άποψή μου. Αλλά θέλω να πω, η Δύση ήδη δέχθηκε ένα τεράστιο πλήγμα από την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες από πίσω τους οποίους.
1: Τι μας κάνει τώρα, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά τι μας κάνει τώρα εμείς να είμαστε ισχυροί? Ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει και όχι κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που θα με βομβαρδίσει και θα με επηρεάσει να αποφασίσω.
2: Απολύτως βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε. Στο επίπεδο των εκλογών, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Για μένα είναι κρίσιμο, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι το φαινόμενο το οποίο θα επηρεάσει το μέλλον της ανθρωπότητας πιο δραστικά από το οτιδήποτε άλλο, είναι κρίσιμο οι ψηφοφόροι να θέτουν αυτό το ζήτημα προς τους πολιτικούς. Δηλαδή να ρωτάνε τα κόμματα αν έχουν πρόγραμμα για την ορθή διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα δεν είναι καν ακόμα στην ατζέντα. Μου θυμίζει, αν θες, ένα παραλληλισμό, όπως στην δεκαετία του 70 κάποιοι επιστήμονες επισήμαναν έρχεται κλιματική κρίση και θα είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα του κόσμου και δεν τους έδινε κανείς σημασία. Το ίδιο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε για μένα κρίσιμο είναι οι ίδιοι πολίτες, εμείς όλοι δηλαδή, να αναγνωρίζουμε ποια κόμματα και ποιοι πολιτικοί όντως κατανοούν από την τεχνητή νοημοσύνη και πρόσεξε, όχι παριστάνουν ότι ασχολούνται και ξέρουν από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε πολλούς πολιτικούς από αυτούς. Πολιτικούς που πράγματι αντιλαμβάνονται το φαινόμενο είναι λίγο λιγότεροι. Αλλά αυτούς καλούμαστε οπωσδήποτε να τους ενισχύσουμε με τον ένα. Διακομματικά, άσχετα από το ένα πλάνο.
1: Εγώ καταλαβαίνω, Γιώργο, ότι τελικά δεν ξέρω. Κυριαρχεί ακόμη φυσική νοημοσύνη.
2: Προς το παρόν, ναι. Προς το παρόν, ναι. Αλλά το παρόν αυτό.
1: Πήρε μια ανάσα τώρα, ξέρετε, πολύ βαθιά.
2: Προς το παρόν, ναι. Αλλά το παρόν αυτό το βλέπω βραχυπρόθεσμο. σε ιστορική ματιά. Δηλαδή νομίζω ότι πολύ σύντομα, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, μπορεί και μέσα στα επόμενα 12 μήνες, η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει σε ένα τεχνολογικό επίπεδο που θα είναι υψηλότερη από τη δική μας αντίληψη. Γι' αυτό έχουμε τόσες προειδοποιήσεις. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι κατανοούν το ζήτημά της βλέπουν ότι κάτι το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια το θεωρούσαμε επιστημονική φαντασία, πλέον είναι επιστημονική πραγματικότητα και πολιτική πραγματικότητα.
1: Μέσα στο βιβλίο του Γιώργου Χατζηβασιλείου έλεγε για το μετάθροπο της τεχνητής νοημοσύνης και τι μέσα στη φιλοσοφία. Δεν ξέρω, τι θα μπορούσε να γράψει τώρα στο επόμενο βιβλίο. Θα το δούμε.
2: Κοίταξε, το βιβλίο αυτό ήταν ένα εγχείρημα φιλοσοφικής ανάλυσης, απ' την άλλη και πρόβλεψης του μέλλοντος. Και σε σημαντικό βαθμό έχουμε δει απλά τα πρώτα επεισόδια από την εκτίμηση του μέλλοντος που υπάρχουν. Πάντως, αυτή την εκτίμηση του μέλλοντος που έκανα, πριν εμφανιστούν τα ChatGPT και τα LLMs κτλ., ήδη είχα κάνει μία διάγνωση ότι αυτή η τεχνολογία καταφθάνει και θα έχει τρομερές κοινωνικές επιδράσεις. Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά επεισόδια. Είμαστε στην αρχή.
1: Ναι. Και την πρώτη φορά έτσι είχες πει στην αρχή, αλλά τώρα πάμε πολύ μεγάλες ταχύτητες και δεν ξανά είναι αρχή.
2: Ξέρεις τι πιστεύω, έχει ενδιαφέρον αυτό. Ξέρεις, όταν το είχαμε συζητήσει τότε, ήσουν και εσύ σε μια δημοσιογραφική. Παρά ήσουν από τους πρώτους που κατάλαβε τη σημασία του ChatGPT δημοσιογραφικά και μου είχε ζητήσει να κάνω μια κουβέντα και μου έλεγε τότε να το προλάβουμε. Τώρα σου είναι στην επικαιρότητα και σου έλεγα, Λάζαρε, είμαστε στην πολύ αρχή. Επιμένω ότι είμαστε στην πολύ αρχή. Ξέρεις, είναι σαν τον ηλεκτρισμό που ανακαλύφθηκε πριν 100-150 χρόνια, είναι σαν να είμαστε στα πρώτα χρόνια τη επινόηση του ηλεκτρισμού. Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία η οποία θα είναι πολύ πιο επιδραστική, πολύ πιο βαθύριζα και καταιγιστικά πιο γρήγορα θα αλλάξει τα κοινωνικά πράγματα.
1: Και τα μεγέθη είπαμε, ογκώδη. Έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, επειδή όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο, έτσι το Blender πρέπει να το βγάλουμε από την πρίζα. Αυτό δεν είναι και τόσο έξυπνο, ξέρεις, το Blender. Το ραβάς από την πρίζα βγαίνει, τελείωσε.
2: Μια χαρά έξυπνο,
1: λοιπόν,
2: το
1: εγώ να ευχαριστήσω που ήταν μαζί μου σε όλη τη σημερινή εκπομπή τον δόκτωρ φιλοσοφίας της Νέας Τεχνολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος, είναι αναλυτής πολιτικής φιλοσοφίας της τεχνητής νοημοσύνης. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την κουβέντα μας.
1: Ωραία. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία Δηγανάκη που για άλλη μια φορά ρυθμίζει τον ήχο στο Blender και μην αγχώνεστε, 23 ώρες πάλι μαζί σας θα είμαστε. Μέχρι τώρα ήταν στο μικρόφωνο ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται να είστε όλοι γεροί.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τρίτης σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Οκτωβρίου, η αρχιτεκτονική πρόταση για την ενοποίηση 20 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης στην περιοχή μεταξύ των Οδών Αγγελάκη Ολυμπιάδος, 26 Οκτωβρίου και Λεωφόρου Νίκης με κεντρικό άξονα την Εγνατία. Το σχέδιο περιλαμβάνει 20 μνημεία, μεταξύ των οποίων Ρωμαϊκή Αγορά, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ρωτώντα και Λευκός Πύργος. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδρία στις 4 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Τακτική συνεδρίαση του σώματος, θα διεξαχθεί διαζώσεις και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα για τον Πρωθυπουργό, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε δύο άξονες θα κινηθούν κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, τη συγκράτηση της τιμής πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και επιβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός των Οικονομικών. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται το υπνοθεραπευτής, στον οποίο είχε σταλεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Κατά την άφηξή του, συνοδεία δικηγόρου δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αργότερα. Συγκέντρωση με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στις 7 συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σε εξέλιξη από το πρωί, εργασίες ασφαλτόστρωσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο τμήμα της Αγίας Χαρίσης μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου. Θα ακολουθήσει αύριο η ασφαλτόστρωση του τμήματος μεταξύ Ιωάννη Χρυσοστόμου και Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα το τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή «Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη».
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, λα, λα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. 9 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Δευτέρας. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη ο Πόλης Μαυρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ο οποίος το Σαββατοκύριακο πήγε στην Χαλκιδική. Πώς πέρασε, Γιώργο, ήταν ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Κόσμο, κόσμο δεν έχει καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Ήσυχα. Έχουν φύγει όλοι.
1: Ήσυχα. Εντάξει, έχει κανένα δυο έτσι θαραλέους που μπαίνουν στη θάλασσα. Αλλά δεν είχε τόσο κόσμο στο καλοκαίρι, είπαμε. Ειδικά εκεί σε εμάς, πέρα.
0: Εκεί σε εσάς που είστε αρκετά μακριά, αλλά είναι τόσο ωραία εκεί στα Νέα Ρόδα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η σεζόν στη Χαλκιδική. Πιο μικρή από ό,τι στα νησιά. Μετά τις 5-10 Σεπτεμβρίου, ερημώνει παραλίες. Μην ξεχνάτε, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες σήμερα το βράδυ έως τα ξημερώματα της τρίτης τμήμα της περιφερειακής λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 έως τις 5 αποκλεισμός κυκλοφορίας ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 δηλαδή από το Παπαγεωργίου μέχρι τον K6 στα Μετέωρα.

Μείνετε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα εδώ που ακούτε την καλύτερη μουσική και θα ακούσετε και σήμερα τραγούδια που θα τα ακούσετε μόνο εδώ και θα τα ακούτε μόνο εδώ. Να σας πω πως κάπου στις 2 παρα 20 με 2 παρα 4 θα κάνουμε διαγωνισμό. Σας έχουμε για σήμερα το βράδυ 4 διπλές προσκλήσεις για τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. 9 το βράδυ είναι. Να είστε κοντά στις τηλεφωνικές σας συσκευές, να προλάβετε. Επαναλαμβάνω, κάπου 2 παρα 20 με 2 παρα 4. Μηνύματα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Καλησπέρα μου στον Δημήτρη Βουτυράκη.

Αυτή την ώρα κίνηση έχουμε στην περιφερειακή από δυτικά προς ανατολικά. Εκεί από τον κόμβο της Ευκαρπίας, δηλαδή πριν τη διασταύρωσή της με την εσωτερική περιφερειακή ή εξωτερική, και μέχρι τον κόμβο της Νεάπολης, το αντίθετο ρεύμα μόνο ένα μικρό κομμάτι εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Και σήμερα έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς Αθήνα. Τώρα έχει μετατοπιστεί σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα και ξεκινάει το μποτιλιάρισμα πριν ακριβώς από τον κόμβο.

0: και στο αντίθετο ρεύμα, μετά την, αρκετά μετά την χαλάστρα. Και ένα κομμάτι μέχρι πριν φτάσουμε εκεί για τον κόβο της Ίνδου. Είναι της ταλαιπωρίας. Τι να κάνουμε,
1: έχω να σου πω.
0: Δρόμους, και πες μου, Γιώργο,
1: ότι έκανα και ρεπορτάζ σήμερα το πρωί.
0: Τι ρεπορτάζ έκανες?
1: Ρεπορτάζ τώρα, εντός αγωγικών, γιατί έτσι όπως ερχόμουν να θυμόμουν ότι στη Βασιλή Σόλγα, αν θυμάσαι, είχε ένα πολύ περίεργο μποτιλιάρισμα. Και ήταν ο δρόμος μου από εκεί πέρασα και είχε πάλι μποτιλιάρισμα και φαίνεται ότι κάνουν κάποιες εργασίες η ΙΑΘ στην Πέτρου Συνδίκα με Όλγας και έχουν από τρεις λωρίδες γίνεται μία.
0: Α, γι' αυτό δημιουργείται και το μποτιλιάρισμα.
1: Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει από την 25η Μαρτίου μέχρι και την Πέτρου Συνδίκα μποτιλιάρισμα.
0: Προφανώς θα ήταν μεγάλο το πρόβλημα, μεγάλη ζημιά εκεί με την ΙΑΘ και με τις σωλήνες, οι υπόγειες σωλήνες, και ακόμα δεν έχουν ηθεί και προσπαθούν να το αποκαταστήσουν. Διάβαζα για το μετρό τις δηλώσεις του Νίκου Ταχιάου, που λέει ότι έως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί μελέτη κόστους ωφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό, αποτελώντας βασικό βήμα για την προετοιμασία του φακέλου διεκδίκησης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Εδώ τα γκάσο γκόλι θετέλη. Ο Αριστοτέλης μας. Εδώ τα προβλήματα συνεχίζουν και παραμένουν. Και σήμερα νομίζω τρόμαξα, γιατί αντί για 8 πήγε στα 9 λεπτά η αναμονή. Και δεν ξέρω, πάμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Κάθε μέρα μου ανεβαίνεις και ένα λεπτό.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι όμως, Γιώργο, ότι στην αναμονή ήρθε πιο νωρίς ο σειρμός του μετρό.
1: Ναι.
0: Έγραφε, όταν πήγα έγραφε τον χρόνο που έγραψε, τρόμαξε, αλλά ήρθε πιο γρήγορα, η αλήθεια είναι. Αλλά πάνω σε 9 λεπτά, αν είναι δυνατόν, εκεί που λέγαμε ότι στο πιο σύγχρονο μετρό θα έχουμε σειρμούς κάθε 1,5 λεπτό, 2 ήταν 3, πήγε 2, λέγαμε στο 1,5, ξαφνικά βλέπουμε 9 λεπτά. Πού θα φτάσουμε δηλαδή?
1: Σαν τη βενζίνη ένα πράγμα.
0: Άσε, μην μας το θυμίσει αυτό.

0: Έχουμε βροχές, καταιγίδες.
1: Τώρα συνεχώς μας έχουν βομβαρδίσει από το πρωί.
0: Έκτακτα
1: δελτία. Ό,τι χαλάει ο καιρός, συνεχώς με τα έκτακτα δελτία. Όπου είναι σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα, πέφτει η θερμοκρασία αρκετά και θα έχουμε πάρα πολύ σε πολλά σημεία στην Ελλάδα, σε πολλά μέρη, σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, χρειάζεται προσοχή. Εδώ δίνει μια πιθανότητα βροχής για αύριο, αλλά normal.
0: Εδώ δεν θα βρέξει.
1: Εδώ λέει ο Γιώργος δεν θα βρει.
0: Το δίνω.
1: Χθες είχαμε και δράση, αγωνιστική δράση, Γιώργο. Εσύ δεν είσαι των αθλητικών. Θα πούμε, ο ΠΑΟΚ πέρασε με ένα πολύ καλό αγώνα από το Πανετολικό 1-3, κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός έχει 5-5. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο 90 φεύγα. Πολύ αγχώδηση νίκη του Ολυμπιακού μέσα στη Λιβαδιά.
0: Αγχώδησε.
1: Η ΑΕΚ κέρδισε όπως κέρδισε μέσα στο Βόλο, με όλα αυτά που ακούσαμε από τον Τιτάνα, τον Τιτανομέγιστο, τον Αχιλέα Μπέ, ο οποίος μας έλειψε η αλήθεια είναι τελευταία. Βγήκε και έκανε δηλώσεις και τι δεν έσουρε πάλι. Με τα δίκια του, ρε, και τα δίκια του άνθρωπος, τι να πεις.
0: Τώρα που λες για τον Μπέ, θυμάμαι είδα κάπου ένα βιντεάκι που πήγαινε στις εταιρείες οπτικών ινών. Κάτι κάνανε. Σπάσαν τον αγωγό του νερού και πήγε και του στάχωνε την ώρα που κάνανε εργασίες.
1: Είναι Τιτάνας, είναι στο top 5 μας, Αχιλλέας Μπέος.
0: Είναι, ναι.
1: Είχαμε και μπάσκετ, είχαμε τον τελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που πραγματικά ήταν φοβερός ο αγώνας. Ο Παναθηναϊκός με αρκετές ελλείψεις με αυτές που έχει. Ο ΠΑΟΚ όμως δείχνει πραγματικό ότι έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Φέτος πιστεύω θα δούμε ένα φοβερά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όσον αφορά το μπάσκετ. Γιατί και ο Άρης έχει δυναμώσει πάρα πολύ και έχει πολύ καλή ομάδα. Και να δούμε τι θα δούμε.

συνεχίζει και γίνεται ο κακός χαμός. Με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα απέναντί μου στον επικεφάλαιο είχε και δηλώσει από αυτόν τον υπνοθεραπευτή. Τι μπλέξαν οι άνθρωποι, να τρελαθείς.

Και τελικά ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ ως... πιο πολύ να μην γίνεται υποψιασμένοι με όλους αυτούς τους απανταχού απαντεώνες που καραδοκούν. Που δεν γνωρίζουν την τύφλα του στην κυριολεξία. Και μεσολαβούν άλλοι 1000 απατεώνες για να τους στείλουν εκεί πέρα. Και μόνο κέρδος τι είναι, μόνο όλα γίνονται για το χρήμα, για το όφελος. Πραγματικά εγώ έβλεπα και το αφιέρωμα το βράδυ της Παρασκευής που έκανε το Μέγκα, που είχε το Μέγκα στον Γιώργο Μαζονάκη την επανάληψη. Και δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτο. Βλέπω τον Γιώργο Μαζονάκη και μου φαίνεται απίστευτο, αδιανόητο, ότι δεν θα τον ξανανοούμε ότι έφυγε από τη ζωή. Για να πούμε παρεπιπτόντως πως αυτό το αφιέρωμα στην επανάληψή του σημείωσε τρομερά νούμερα. Τύπησε μέχρι και 30, με ένα μέσο όρο γύρω στο 22 με 23%.

ενώ μια και αναφερθήκαμε στον Γιώργο Μαζονάκη, επίσης τρομερή επιτυχία του, είπαμε ότι η Παρασκευή γνωρίζουν στο Spotify όλα τα τραγούδια του. Να πούμε πως έβλεπα όλα τα βιντεάκια, τον αποχαιρέτησε από τη σκηνή ο τεράστιος ο Γιάννης Πάριος και τραγούδισε το Ποτέ Ποτέ, ένα τραγούδι που όπως αποκάλυψε είχε γράψει για εκείνον. Και εξομολογήθηκε ο Γιάννης Πάριος συγκινημένος, επειδή το γνώριζα, ήταν ένα υπέροχο τίμιο παιδί. Είναι πιο σπουδαίο να εκτιμάς έναν άνθρωπο παρά να τον αγαπάς, είπε ο Γιάννης Πάριος. Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Είχε πει να, δεν ξέρω αν είδατε τα story και όλα αυτά, ή αν ήσασταν στη συναυλία του Γιάννη Πάριου, ότι είχε πει στον Γιάννη Πάριο να του γράψει ένα τραγούδι, έτυχε να μην βρεθούνε και δεν το έχω γράψει και το τραγούδισε ο Γιάννης Πάριος προχθές στην συναυλία που έδωσε στη Θεσσαλονίκη.

Αυτός όμως έκανε και ο Σταμάτης Γονίδης και τι είπε, τι άνοιξε το στόμα του και είπε, τι το θέλεις βρε Σταμάτη μου, το ανοίγεις το ρημάδι, άστα εκεί να πάει στην ευχή της Παναγίας. Είπε αυτό που είπε, ήταν και καλεσμένη εκεί σε κάποιο τραπέζι και η Άντζελα, η Λέρη που έμεινε ευρώνητη άφωνη, το κοιτούσε με εκείνο το μετέωρο βλέμμα του Ροφού, σου λέει τι είπε τώρα. Βέβαια το τι γίνεται από σχόλια δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί. Ή εσείς που τα παρακολουθείτε καταλαβαίνετε.

0: Το Σάββατο όμως, εκτός από τη συναυλία του Γιάννη Πάρου, είχαμε και τη Λευκή Νύχτα στον Εύωσμο. Με απίστευτο κόσμο, με πολλές χιλιάδες κόσμου, με διάδες στα ύψη. Έγινε νύχτα μέρα. Απίστευτο πραγματικά.
1: Στα δεν μπορείτε να φανταστείτε
0: πόσο κόσμο είχε, πόσο χορό, πόσα τραγούδια. Πλημμύρισαν όλους τους δρόμους. Είχε DJs. Είχε εκεί το Σωτήρι το Φρυφυρί μπροστά από το Q-Bar. Είχε το Δήμο τον Αναστασιάδη live. Έγινε ένας χαμός. Και πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ καλό και πολύ σημαντικό. Και πολύ μεγάλη τόνωση για όλη την αγορά του Ευόσμου. Και είναι πολύ καλό πραγματικά να γίνονται από όλους τους δήμους και να υποστηρίζονται τόσο μα τόσο πολύ.

0: Καλησπέρα και στα εξωτικά κουφάλια. Γεια σου Νότι μου, καλησπέρα στην Αθήνα. Καλησπέρα στη Μυτιλίνη που μας ακούει. Καλησπέρα και στον... Ήρθε ο Κώστας ο Γεωργιάδης. Όλη την εβδομάδα τον έλεγε. Για να μην νομίζω ότι ξεχνάω. Έχει μπει στο αμφουσιολόγιο, έχει κανονικά. Και θα τιμωρηθεί έτσι, Γιώργο, δεν πρέπει.
1: Κόπηκε. Κόπηκε ή...
0: Όχι, τώρα θα τιμωρηθεί.
1: Τώρα,
0: Εγώ να σας υπενθυμίσω πως 2 παρα 20 με 2 παρα 4 που θα ανοίξουμε γραμμές. Έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις για εσάς για σήμερα το βράδυ. Θα πάμε θέατρο. Θέατρο Δάσου να απολαύσετε τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Γκραουνάκη.

Τώρα να σας πω ότι εδώ και τρεις μέρες συνεχώς διαβάζω ότι έχουμε και πάλι που δώσανε τα ακραία περιστατικά με τους πιτσιρικάδες, με τους ανήλικους και με όλα αυτά τα επεισόδια που έχουμε με πολλούς άγνους, κλειδοδαρμούς, με παιδιά να καταλήγουν στο νοσοκομείο και πάει λέγοντας και δεν ξέρω πάλι, χτυπάει το καμπανάκι. Έχει πάρει ακραίες διαστάσεις η βιαιότητα πάλι για μία ακόμα φορά μεταξύ των ανηλίκων και στη Θεσσαλονίκη τελευταία είχαμε όλα αυτά τα περιστατικά. Να το ξαναπώ, ας το ξαναπώ. Πρέπει να είμαστε όλοι πάνω από τα παιδιά μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί όλα ξεκινάνε και τελειώνουν από το σπίτι. Μέσα

0: Αυτό πάνε και τα καλοκαίρινα τα ραντεβού. Γιώργο!
1: Εντάξει,
0: τώρα θα έχουμε τα σφυροπόρινα, τι να κάνουμε. Αλλά μας αρέσει τόσο πολύ αυτή η εκτέλεση. Ξεκίνησε και η νέα τηλεοπτική σεζόν. Γιώργο, πήρες χαμπάρι του, ξεκίνησε ή δεν πήρες τίποτα?
1: Δεν πήρα, δεν πήρα.
0: Χαμός σήμερα, ξεκίνησαν όλες οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές. Και να δούμε τι θα δούμε. Φανταστείτε τώρα την αγωνία όλων αυτών των πρωινάδικων, και όχι μόνο. Έχουμε και την ενημέρωση αργότερα. Έχουμε και μετά την prime time που έχουμε όλα τα serial. Έχουμε βομβαρδισμό και φέτος από serial. Την αγωνία όλων αυτών που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τα χαρτιά με τα νούμερα στα χέρια τους για να δουν τι γίνεται. Έχουμε καθιερωμένους τους παρουσιαστές, νέες αφίξεις. Και τι δεν έχουμε. Πρεμιέρες, σειρές, τι να πρωτοδεί ο κόσμος, έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί να βλέπει τις προηγούμενες ημέρες τα τρέιλερ όλων αυτών των σύριαλ, όλων των εκπομπών. Τι να πρωτοδεί, τι να πρωτοδεί. Ο τηλεθεατής ή.
1: Καμία κομμωδία θα έχει τουλάχιστον.
0: Θα έχει. Ναι, τουλάχιστον τρεις κομμωδίες νομίζω θα έχει. Η δική σου. Να δούμε καμία κομμωδία αξιόλογη να γελάσει λίγο το χιλάκι μας, γιατί με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά που συμβαίνουν και που βιώνουμε, στο τέλος θα τρελαθούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σταθερά εδώ ακούτε FM 100. Σε κάνα δεκάλεπτο θα κάνουμε και την κλήρωσή μας. Να τον και τον κορίτσι εμφανίστηκε, δηλαδή ποτέ δεν ήταν χαμένο, ξαναεμφανίστηκε και είχε μια κόντρα η Ματίνα Υπαγόνη με τον νέο τηλεστάρ, τον Γιώργο τον Γαλιακμάνη, με αφορμή τους ελέγχους στα ιατρία από μέλη των ιατρικών συλλόγων. Είπε αυτά που είπε ο Γιώργος Γαλιακμάνης. Και ρωτούσαν αν νιώθει ασφαλής τον έλεγχο, λέει, να τον κάνουν οι συνδικαλιστές. Δεν γίνεται, έλεγε, ότι μπορούν οι συνδικαλιστές και δεν είναι επιτρεπταίο να κάνουν οι συνδικαλιστές έλεγχο στα ιατρεία. Εγώ, λέει, θα μπορούσα να κάνω έλεγχο σωστά αν ήταν σε μένα ο πειθαρχικός έλεγχος από τη στιγμή που με ψηφίζουν αστυνομικοί. Εκεί αντέδρασε η άλλη τηλεστάρη Ματίνα Παγώνη και εκεί άρχισε ένα ακόμα επικό τουρλουμούκι.

0: Γιώργο, διάβαζα την είδηση ότι πλέον χωρίς φάρους στην οροφή και χωρίς τα χαρακτηριστικά χρώματα και τα διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας και χωρίς πλήρωμα με εμφανή αστυνομική δημοσία θα κυκλοφορούν συμβατικά αυτοκίνητα. Δεν είναι από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πλέον στους ελέγχους της τροχείας. Να το έχετε κατά νου, γιατί θα σας έρχεται από εκεί που δεν το περιμένετε. Και σας το λέω από πρώτο χέρι, γιατί κάπως έτσι γράψανε το γιο μου. Πηγαίνανε πολύ σιγά, τέλος πάντων, και στο δρόμο για Χαλκιδική, και κάποια στιγμή κάζωσε λίγο για να τους περάσει, γιατί ήταν πολύ αργά. Κατευθείαν με το τους πέρασε, κάζωσε και τους πέρασε. Βάρος δεξιά.
1: Α, το σταμάτησαν όμως.
0: Βέβαια, του σταμάτησαν κατευθείαν.
1: Εγώ ξέρω
0: πρόστιμο στο κεφάλι.
1: Το πρόστιμο του έρχεται
0: πρόστιμο
1: στο κινητό. Δεν χρειάζεται να σταματήσουν καν πολλές φορές.
0: Να το έχετε κατά νου. Συμβατικά πλέον τα αυτοκίνητα. Και πλέον και τα πρόστιμα είναι πολύ τσουχτερά. Και έχει αφαίρεση διπλώματος και πάει λέγοντας Γιώργο, προσοχή.

επειδή συνεχώς μας έρχονται αυτά τα έκτακτα δελτίο δίνες του καιρού και αυτό το έντονο 24ωρο που έρχεται με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας, για να μην τρομάζετε κιόλα, οι περιοχές που την Τρίτη θα επηρεαστούν είναι η Θεσσαλία. Διαβάζω νομός μαγνησίας κυρίως στη θάλασσα, παράκτια, τις Ποράδες και η Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα και η Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια Εύβοια. Ενώ την Τετάρτη ξανά η Θεσσαλία και ξανά ο νομός μαγνησίας, αλλά κυρίως στη θάλασσα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτά για να μην τρομάζετε, γιατί συνεχώς που βλέπουμε και στα δελτία και τα έκτακτα και στο διαδίκτυο, επηρεάζει το κόσμο και τρομάζει πραγματικά.

0: είδες τι έγινε με αυτόν τον διευθύνοντα σύμβουλο της KLM. Προκάλεσε πανικό κατά τη διάρκεια της όταν το power bank που χρησιμοποιούσε έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τον Ατλαντικό και ταξίδευε στην πρώτη θέση με προορισμό ότι το Κουρασάο φόρτισε την ηλεκτρονική συσκευή του παραβιάζοντας τον αυστηρό κανονισμό της εταιρείας και εξεράγει το power bank. Γι' αυτό συνεχώς λέμε και μας ρωτάνε αν έχουμε ηλεκτρονικές συσκευές και δεν πρέπει, απαγορεύεται να φορτώνουμε τα power bank και όλα αυτά. Και σημειώθηκε, την ώρα που σημειώθηκε αυτό το σοβαρό περιστατικό, αυτός είχε αποκοιμηθεί. Ευτυχώς επενέβη πολύ έγκαιρα το πλήρωμα της KLM και η φωτιά σβήστηκε. Ωστόσο οι πιλότοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν εσπεσμένα στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Είδαμε και φωτογραφίες μετά το περιστατικό που αποκάλυψαν το μέγεθος της καταστροφής και όλα αυτά από ένα power bank.
1: Πάντως εγώ όσοι...
0: Τι είχαν, τέλος καλό, όλα καλά να πούμε έτσι.
1: Όση ώρα μιλούσες, έψαχνα και υπάρχουν κανονισμοί για τα power bank και πώς τα χρησιμοποιείς και αν είναι πάνω, αν είναι κάτω, αν πετάει το αεροπλάνο ή όχι, πάρα πολλά.

0: Πλησιάσαμε τις 2 παρατέταρτο. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τις 4 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για εσάς. Επικοινωνείτε με το 2310-285-106. 2310-285-106. Γεια σας. Α, είναι η γραμμή του υπερπέραντος, Γιώργο. Ναι, μ' ακούτε? Όχι, πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ καλά, καλά εβδομάδα και σε εσάς.
0: Τι κάνετε, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, για πείτε μου.
1: Πήγα για λίγο Χαλκιδική, εφόσον ο καιρός το καλούσε που λέμε, σαν τελευταίο διήμερο.
0: Καλά κάνετε.
1: Ήταν για μπάνιο ο καιρός, ήταν καταπληκτικό.
0: Ήταν καταπληκτικό. Σε ποιο μέρος πήγατε?
1: Πήγα στην Καλυθέα.
0: Στην Καλυθέα. Είχε κόσμο. Για πείτε μου, γιατί και στα Νέα Ρόδα που πήγε ο Γιώργος, τρεις κουκούκος ήταν.
2: Εμείς είμαστε δηλαδή μόνο εκεί, χωριάτες.
0: Οι χωριάτες.
1: Είχε αρκετούς ξένους και κάποιοι που τα παιδιά τους ακόμη πάνω σχολείο, αλλά το Σαββατοκύριακο τα καταφέρανε και ήρθανε. Περισσότερο όμως ξένοι.
0: Ναι. Λοιπόν, ξέρετε που θα πάτε σήμερα,
1: Βεβαίως.
0: Πείτε μου ονοματεπώνυμο.
1: Λέγομαι Καλλιόπη Λιαλιάγκο.
0: Καλλιόπη Λαλιάγκου.
2: Λιαλιάγκου.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλά να περάσετε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε? Τώρα να σου πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ που παίρνουν σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή πόσο άτυχοι είναι, δηλαδή παίρνουν σε αυτή τη γραμμή που...
3: Πραγματικά.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ωραία.
0: Περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο?
1: Πάρα πολύ ωραία, έκανα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Και εσείς, τι
2: όλη θάλασσα. Μόνο εσύ δεν πήγες.
0: Ήθελα να πάω, αλλά είχα εδώ διάφορα πράγματα και θάματα και έπρεπε να μείνω. Πέρασε το ωραία. Μπράβο. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνετε και το έστω. Μπορεί να είναι, λέω, το τελευταίο ήταν, μπορεί να πάτε ξανά.
1: Όχι, θα ξαναπάω, δεν θα είναι έτσι.
0: Θαραλέα. Θαραλέω το κορίτσι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ποιο κορίτσι είστε εσείς?
1: Εγώ είμαι η Ιωάννα. Ιωάννα Φιδάνα.
0: Ιωάννα
2: Φιδάνα.
0: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά, να περάσετε και πολύ ωραία σήμερα το βράδυ που θα πάτε θέατρο.
1: Από πού θα πάρετε πρόσκληση?
0: Θα βρίσκονται στην είσοδο του θεάτρου Δάσους, εκεί θα είναι τα ονόματά σας. Πάρτε και κάτι έτσι από πάνω να ρίξετε. Μην πάτε, γιατί έχει κρύο το βράδυ.
2: Μια ζακέτα.
0: Εκεί είναι.
1: Ωραία, στις 9.
0: Είναι στις 9, ναι. 9 το βράδυ είναι.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη, Γιώργο. Ναι, μ' ακούτε? Γιώργο, αυτή τη γραμμή κάτι πρέπει να την κάνω εγώ. Γεια σας. Ναι.
4: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς?
0: Καλά, ποιο κορίτσι είστε εσείς?
4: Η Δήμητρα.
0: Η Δήμητρα, επίθετο?
4: Γκουντιού, γάμα κάπα.
0: Γκουντιού.
4: Ναι.
0: Γάμα κάπα, με γάμα κάπα. Και εσείς μπάνιο κάνατε, δεν μου πείτε και εσείς μπάνιο κάνατε?
4: Όχι, εγώ δυστυχώς δεν έκανα μπάνιο. Τα μάζεσα τα μαγιό μου.
0: Καλά κάνατε. Ναι. Και εδώ καλά ήταν, στην πόλη καλά ήταν. Έχει γυρίσει ο κόσμος. Πήγατε πουθενά? Αυτό θα έλεγα. Είχε πάρα πολλές εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στην πόλη και είχε επιλογές.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Να είστε
4: οπότε
0: καλά.
4: Κάτι έκανα. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ για το όμορφο δώρο.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε?
5: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
5: Να δηλώσω κι εγώ συμμετοχή.
0: Βεβαίως, έχετε κερδίσει. Αφού βγήκατε στον αέρα, έχετε κερδίσει κι εσείς και είναι η τέταρτη και τελευταία. Είστε η τελευταία και τυχερή.
5: Α, ευχαριστώ.
0: Για πείτε μου ονοματεπώνυμο.
5: Βάσο Ασκητοπούλου.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, να περάσετε πολύ ωραία το βράδυ. Καλή συνέχεια να έχετε.
5: Γεια σας.
0: Τώρα να πω, 9 το βράδυ ξεκινάει η παράσταση, λίγο πιο νωρίς, ξέρετε, στο Θέατρο Δάσους. Θα απολαύσετε τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, μια ξεκαρδιστική υπέροχη όπερα. Τα ονόματα σας θα βρίσκονται στην είσοδο του Θέατρου Δάσους και να περάσετε υπέροχα. Και αν θέλετε, αύριο εδώ θα είμαστε να μας πάρετε και ένα τηλέφωνο, να μας πείτε και για την παράσταση και πώς περάσατε και όλα αυτά. Αν κρυώσατε...
2: Το βράδυ πάντως βγάζει ψύχρα.
0: Εκεί παραέχει ψύχρα.

0: Μόλις τώρα μου ήρθε και το mail από την Panic Records ότι η συναυλία, η προγραμματισμένη συναυλία αύριο Τρίτη, 22 του μηνός, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, που ήταν να γίνει αφιερωμένη στον τεράστιο Μίκη Θεοδωράκη, και τραγουδούσε ο Θοδωρής Φέρης και η Κλαβδία, ο Άγγελος Θεοδωράκης και η ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, αναβάλλεται λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για βροχοπτώσεις την ημέρα της συναυλίας, και αυτό λοιπόν καθιστά αμφίβολη την εγκατάσταση της παραγωγής και ως εκ τούτου την ομαλή διεξαγωγή της. Και γι' αυτό λοιπόν αναβάλλεται, και όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια θα λάβουν πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση μόλις τώρα μας ήρθε από την Panic Records για την αυριανή τεράστια συναυλία που ήταν προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά με το Θοδωρή Φέρη.
1: Δεν είναι προς το παρόν άλλη ημερομηνία.
0: Προς το παρόν όχι. Θα δούμε, γιατί είναι και ζωρισμένα τα πράγματα με τις ημερομηνίες, γιατί ναι. Έχει πρεμιέρα και ο Θοδωρής Φέρης στην Αθήνα 25 του μηνός, και νομίζω πως είναι γενικά τώρα πολύ ζωρισμένα τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει όμως, γιατί πολύ καιρό το δουλεύει, εξ όσο γνωρίζω προσωπικά από τον Θοδωρή, πολύ καιρό δουλεύει για αυτή τη συναυλία, με πολλές πάρα πολλές ώρες προβών. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα γίνει συναυλία.

0: Άλλη βουτιά στο παρελθόν, έτσι για να θυμηθούμε τις πολύ ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές τότε από τον FM 101. Με ένα τραγούδι που ήταν κάποτε, Γιώργο.
1: Τι ήταν?
0: Αυτό το βινίλιο χρυσό στην εκπομπή μου. Ήταν power play στην εκπομπή μου, στη Γρανίτα από βινίλιο, το καιρό εκείνο. Είναι Αυστραλή, είναι η Real Life. Send me an angel, λέγεται το κομμάτι. Απολαύστε το δυνατά.

ακούω και συγκινούμαι και τώρα λέω. Οι μικρούλιδες οι ακροατές και οι ακροάτριες τα θυμούνται αυτά από τα παλιά έτσι. Από εκείνες πολύ ωραίες εποχές του FM 101. Τις φοβερές ραδιοφωνικές εποχές στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα.

0: και τώρα που λέμε Γιώργο, send me an angel right now. Τώρα το θέλουμε.
1: Και το ακούω εγώ αυτό το πράγμα τώρα και το μυαλό μου πάει πάλι. Τώρα μου πει μη το λες, τώρα δεν πειράζει, στη βενζίνη. Γιατί χθες μιλούσαμε με τον κολλητό μου τον Δημήτρη που είναι στη Γερμανία και στη Γερμανία η βενζίνη έχει 2,35, 2,30 και ναι. Παραπλάκα.
0: Και πού κατέληξες?
1: Πουθενά, ότι και εδώ είναι έτσι και εκεί είναι έτσι. Τι γίνεται.
0: Εδώ είναι 2,20, στη Γερμανία 2,35, η μισή στη Γερμανία είναι 2,500 και πάνω.
1: Τι γίνεται?
0: Έτσι, 2,500, αν υπάρχει 2,500 δεν ξέρω. Έχουν φύγει και πιο πολύ. Έτσι είναι Γιώργο. Τώρα ο Γιώργος ψάχνει να δει τους μισθούς στην Γερμανία.
1: Και τους μισθούς και τη βενζίνη.
0: Και τη βενζίνη. Το σίγουρο είναι πως ο χαμηλότερος είναι υπερδιπλάσιος από ό,τι στην Ελλάδα. Και οι τιμές στα καύσιμα είναι περίπου μία ή άλλη. Δηλαδή τώρα από το 2,20, από το 2,35, τίποτα, μηδέν. Πλησιάζουμε τις 2.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν αύριο πρώτα, λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Γεια χαρά!

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρούς βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τρίτης σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη. Ολοκληρώθηκε μετά από 2,5 ώρες η κατάθεση του Νάσου Κομιανού στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα μεγάλο μέρος των ερωτήσεων που δέχτηκε ο υπνοθεραπευτής αφορούσε στην επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που απέστειλε στις 2:45 στο κινητό του τηλέφωνο η 56χρονη γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας πλασμαφαίρεσης για την οποία ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει πως εκτιμά ότι ο τραγουδιστής ήταν εν ζωή. Ο ίδιος δήλωσε ότι μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη 2 μέρες πριν από το θάνατό του, ενώ φανερά εκνευρισμένος είπε στους δημοσιογράφους: «Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου». Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα για τον Πρωθυπουργό, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Οκτωβρίου, η αρχιτεκτονική πρόταση για την ενοποίηση 20 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγγελάκη, Ολυμπιάδος, 26 Οκτωβρίου και Λεωφόρου Νίκης, με κεντρικό άξονα την Εγνατία. Το σχέδιο περιλαμβάνει 20 μνημεία, μεταξύ των οποίων Ρωμαϊκή Αγορά, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ρωτώντα και Λευκός Πύργος. Σε δύο άξονες θα κινηθούν κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου και στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στην Οικουμενίτσα ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης φίλης του, ο 27χρονος που επιχείρησε να θολώσει τα νερά και να παρουσιάσει το έγκλημα ως αιματηρή επίθεση αγνώστων. «Τσακωθήκαμε και θόλωσα, μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά». Σε αποχή από τα μαθήματά τους, προχώρησαν σήμερα το πρωί μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Επανομής, καθώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα λεωφορεία της περιφέρειας που εκτελούν τα σχολικά δρομολόγια, αλλά εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας που εκτελούνται από τα κτέλ ή με ιδιωτικά μέσα και σε κάποιες περιπτώσεις με τα πόδια. Συγκέντρωση με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου θα γίνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στα διορεύματα το κομμάτι της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, με την AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Μεκλεμβούργο με 38,2%, την CDU του καγκελάρου Μέρτς να καταγράφει ιστορική συντριβή και να μένει εκτός βουλής για πρώτη φορά με ποσοστό 4,9% και το αριστερό Die Linke να συγκεντρώνει 6,5%. Καταστροφή τα αποτελέσματα, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση η επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί κρίση στη Μέση Ανατολή. Από 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το μέτρο θα οδηγήσει σε συνολική μείωση του φόρου κατά περίπου 17 λεπτά ανά λίτρο. Νεκρό στα 27 του εντοπίστηκε σε κέντρο αποκατάστασης ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος εδώ και χρόνια έδινε μάχη με προβλήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων. Το τραγικό γεγονός επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας για το κόστος των μεταφορών εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Αναφέρθηκε ο Δημήτρης Φωκαΐδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών.
5: Έχουν ξεφύγει πια, έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία του οποιοδήποτε. Αν σκεφτείτε ότι πρώτου πολέμου η τιμή ήταν γύρω στο 1,45 το λίτρο, με τα σημερινά δεδομένα βρισκόμαστε γύρω στα 2,15 με 2,25 το λίτρο και σε κάποιες περιοχές και 2,5 ευρώ, είναι μια αύξηση της τάξης του 50%. Φαντάζεστε σε πόσο δύσκολη οικονομική θέση βρίσκεται ο κάθε επαγγελματίας για να κάνει το έργο του.

0: Στα ύψη λοιπόν οι τιμές των καυσίμων και πώς επηρεάζονται οι μεταφορές λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Φιλοξενούμε τον Απόστολο Κενανίδη, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών. Καλησπέρα σας, κύριε Κενανίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων, φανταζόμαστε όλοι ότι επηρεάζονται και οι μεταφορές των προϊόντων, έτσι, γιατί κάπως πρέπει να μεταφερθούν τα προϊόντα για να φτάσουν στους πολίτες και στους καταναλωτές.
1: Βεβαίως και πάρα πολύ κιόλας. Όταν καθημερινά, όπως όλοι παρακολουθούμε, γενικότερα καθημερινώς, ανεβαίνει συνεχώς το δίζελ, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας το τι ακριβώς προβλέπεται κατά κάποιο τρόπο να προκύψει στο μέλλον. Είναι αδιανόητο όταν πέρσι το Φεβρουάριο πουλάριζα τα ρεζερβουάρ μου 1000 ευρώ με 1140 ευρώ, τα 1000 λίτρα με 1140 ευρώ και σήμερα τα 1000 λίτρα θέλω 2200 ευρώ. Σχεδόν το διπλάσιο. Αντιλαμβανόμαστε όμως τι μεγάλο κόστος αυτή τη στιγμή επιβαρύνονται οι μεταφορείς. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε καθημερινά να λέμε τον έμπορο ή τον εξαγωγέα, ξέρετε, θέλω 50 ή 100 ευρώ παραπάνω

0: μέχρι τώρα, τον τελευταίο μήνα, ίσως και παραπάνω, απορροφούμε σχεδόν όλες αυτές τις αυξήσεις και ζητάμε από την κυβέρνηση άμεσα να λάβει μέτρα, όπως έκαναν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και μήνες, να μην σας πω εδώ και χρόνια, έχουν κάνει, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμου περίπου στα 30 με 35 λεπτά, καθώς επίσης και το ΦΠΑ προς τους μεταφορείς. Αυτά μιλάμε για τις μεταφορικές επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει με όλους τους συναδέλφους μου σε όλη την Ευρώπη. Χώρες. Αν πάρουμε παράδειγμα τα Σκόπια, αν πάρουμε παράδειγμα τη Σερβία, γενικότερα όλες τις χώρες.
1: Και στην Αυστρία, και στη Γερμανία, και στην Ιταλία, και στη Γαλλία.
0: Ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι.
0: Άσχετα το τι γράφει το πρατήριο που λέει παράδειγμα 2-10, ο αυτοκινητιστής όμως αποφορολογείται και το παίρνει 1,70, 1,80, 1,60 ανάλογα τη χώρα. Πόσο το έχει μειώσει τον ειδικό φόρο.
1: Κύριε Κιανανίδη, για να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, βρισκόσαστε και εσείς στην ώρα μηδέν για το θέμα της τιμής των καυσίμων. Πού η επόμενη μέρα, πού μπορεί να οδηγήσει, με δεδομένο ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει θέληση, δεν υπάρχει πρόθεση από πλευράς κράτους να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Μερικά νομίζω ότι τελικά για μένα είναι ένα παραμύθι, θα έλεγα. Το ότι θα πρέπει να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρσι το Φεβράριο φέτος πήρε και μέτρα. Ενίσχυσε και ζήτησε οι χώρες οι οποίες θέλουν πραγματικά να πάρουν κονδύλια για να ενισχύσουν τους μεταφορείς τους, συγκεκριμένα εμάς, να μας ενισχύσουν με κάποια κονδύλια. Αυτά τα δηλώσαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δώσαμε τα στοιχεία από πού προέρχονται και ποια ευρωπαϊκή απόφαση είναι αυτή. Παρόλα αυτά όμως η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτε από όλα αυτά. Και ούτε πρόκειται και έχει, βλέπουμε, θέληση να μειώσει το ειδικό φόρο. Mm-hmm. Είμαστε συνέχεια σε μία αναμονή. Συνεχή. Αλλά αυτή η αναμονή όμως, η επιβάρηση για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ή θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τα οχήματά μας ή να ξεκινήσουμε έναν αγώνα αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όλα έχουν ένα όριο. Αυτή τη στιγμή αυτό το έχουμε ξεπεράσει κατά πολλού. Εργαζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Κύριε Κιανανίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Η πρόεδρος του Σωματείου Κυλικιαρχών Θεσσαλονίκης, η κυρία Ουρανία Τσιρίδου, εκφράζει την έντονη αντίθεση του κλάδου στη νέα αυστηρή υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας για το σχολικό έτος 2026-2027 και μας εξήγησε τους λόγους το πρωί στις θέσεις και απόψεις.
2: Μειώσαν πάρα πολύ τις μερίδες στα 100 γραμμάρια την πίτα. Μετά από μεγάλους αγώνες που κάναμε, από 60 γραμμάρια το κουλουράκι και το ψωμί αυξήθηκαν στα 80 γραμμάρια. Η μόνη αλλαγή που έγινε αυτή και την προσθέθηκε το ψητό κοτόπουλο και κάποιες ακόμα μικροαλλαγές. Εμείς όμως λέμε ξεκάθαρα ότι δεν αρκεί. Δεν μπορεί, ας πούμε, μια πίτα των 100 γραμμαρίων να θεωρείται λύση για ένα παιδί που βρίσκεται στο σχολείο τόσες ώρες. Και επίσης τονίζουμε ότι η υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει πείνα, δεν σημαίνει στέρηση. Και υπάρχει κάτι ακόμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την παιδική παχυσαρκία, δεν γίνεται να φορτώνουμε όλη την ευθύνη στο σχολικό κηλικείο. Mm-hmm. Το παιδί δεν τρώει μόνο στο κηλικείο, mm-hmm. τρώει στο σπίτι, τρώει στο διάλειμμα, τρώει μετά το σχολείο. Mm-hmm. Άρα πρέπει να υπάρχει μια συνολική πολιτική από όλους.

0: Με συνωστισμό, αναμονή μια μισή ώρα και παιδιά να περπατούν στο δρόμο. Ξεκίνησε η χρονιά στο Γυμνάσιο και Λύκειο Επανομής. Για να δούμε τι θα μας πει ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θόδωρος Τζέκος, πώς είναι η κατάσταση και τι αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζέκο.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, το θέμα της μεταφοράς των μαθητών πραγματικά ταλαιπωρεί και τους δήμους του νομού. Και τα παιδιά κυρίως και τους γονείς τους. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλαιπώρησε για πολύ καιρό τον κόσμο. Σε τι κατάσταση είμαστε τώρα?
1: Κοιτάξτε, θα μιλήσω για το γυμνάσιο.

0: στο Λύκειο της Πανομής.
1: Ναι, ναι.
0: Συνολικά ξέρετε η κατάσταση ποια ήταν μετά τους άγονους διαγωνισμούς. Με διαπραγμάτευση η περιφέρεια κάλυψε την μεγάλη νομίζω πλειοψηφία των σχολείων. Έχουν μείνει όμως κάποια δρομολόγια ακόμα στο πούμε ορφανά, χωρίς ανάδοχο. Mm-hmm. Στην Επανομή έχουμε 4 λεωφορεία που εξυπηρετούν το γυμνάσιο Λύκειο. Σήμερα πραγματικά οι γονείς και οι μαθητές είχαν μια κινητοποίηση νωρίς το πρωί, ήμουν και εγώ εκεί μαζί τους. Μιλήσαμε και με την περιφέρεια. Τα 2 τα λεωφορεία έχουν βρεθεί, τα 2 δρομολόγια, και μέσα στην εβδομάδα θα μπορέσει να συμβασιοποιήσει ο ανάδοχος για τα 2 από τα 4 για να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα από 28 του μηνός. Και γίνεται τώρα προσπάθεια να καλυφθούν και πιέζουμε και εμείς από την πλευρά μας να καλυφθούν και τα άλλα 2 που έχουν, που μένουν, περιθέβουν. Ενημερώθηκαν οι γονείς, τα παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε και αυτό να γίνει. Είναι περίπου πάνω από 100 παιδιά, να. 130 παιδιά είναι. Mm-hmm. Τα μισά θα εξυπηρετηθούν από την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να βρεθεί λύση και για τα υπόλοιπα.
1: Και για τα υπόλοιπα. Κύριε Τζέκο, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Επίσης, ναι, και στα ειδικά σχολεία εδώ του Δήμου μας, έχουμε νηπιαγωγείο και δημοτικό ειδικά, mm-hmm, και αυτά που έχουν κενά στις μετακινήσεις, στις μεταφορές, και αυτά έχουμε τη δέσμευση της περιφέρειας ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, από 28 του μηνός, θα καλυφθούν και τα ειδικά όλα τα οποία μπαίνουν σε προτεραιότητα, το καταλαβαίνετε.
1: Αρκεί να το δείτε στην πράξη βέβαια αυτό.
0: Ελπίζω, ναι, αυτό να γίνει και πράξη, ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ο κόσμος πλέον ξεπουλάει τα χρυσαφικά του για να πάρει λίγα ευρώ, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Χρυσοχών, Πέτρος Καλπακίδης, μιλώντας σήμερα στις θέσεις και απόψεις για την ακρίβεια.
2: Το κόσμο και ο Έλληνας πάντοτε ήταν ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Ο κλάδος μας μετράει 6.000 χρόνια ιστορία, έχει περάσει από 1.000 διακυμάνσεις και, εν πάση περιπτώσει, σήμερα βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Από τη μία η υψηλή άνοδος του μετάλλου. Σήμερα το πρωί, δηλαδή, βλέποντας τη τιμή του μετάλλου, έχει φτάσει το 1 κιλό χρυσός, ο καθαρός χρυσός, στις 123.000. Από την άλλη, το οποίο βέβαια οφείλεται στα, ξέρετε, η τιμή του χρυσού επηρεάζεται από τις γεωστρατηγικές και πολιτικές, πολιτικο-γεωστρατηγικές καταστάσεις της περιοχής, πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο φυσικά είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα εισοδήματα του Έλληνα, όπως πολύ σωστά τα περιγράψατε και τα περιγράφετε και τις προηγούμενες μέρες όπου σας παρακολουθώ.
3: Υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σκοτώνουν εντός εισαγωγικών τις βέρες τους, τους σταυρούς, τους παραδοσιακούς που έχουν από τις οικογένειές τους.
2: Βεβαίως.
3: Που ξεπουλάνε για μερικά, για λίγο ρευστό.
2: Πολύ καλά το είπατε. Δεν πουλάνε, ξεπουλάνε. Γιατί άλλο το πουλώ, άλλο το πουλώ. Όταν πουλήσει είναι μια σωστή διαδικασία. Εντάξει, σου περισσεύει κάτι, δεν θες ή θες να κάνει το αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Εδώ είναι ότι ξεπουλάνε. Αλλά για ξέρετε, έχει τελειώσει και αυτό το ξεπούλημα. Σιγά σιγά το λίπος έχει τελειώσει. Γιατί ξεκίνησε, ειδικά θυμάστε τότε από τα πρώτα μνημόνια, δεύτερη μνημόνια, τρίτο μνημόνιο. Πόσο να αντέξει αυτή η μεσαία τάξη.
1: Ο συνταγματολόγος, δικηγόρος και αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μίλησε μεταξύ άλλων για την άνατο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
4: Το πολιτικό σύστημα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι αρκετά σύνθετο και οι μεγάλες μεταβολές που επέρχονται σε επίπεδο πολιτιακό, δηλαδή των ομόσπονδων κρατών, έχουν τεράστιες επιπτώσεις, όχι ωστόσο τέτοιες που να οδηγούν σε άμεσα αποτελέσματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή κεντρικής κυβέρνησης. Προφανώς, όπως πολύ σωστά το είπατε, τα δύο πρώην μεγάλα στην πραγματικότητα κόμματα της κυβέρνησης, Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, έχουν υποστεί τεράστια καθίζηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό δεν θα οδηγήσει άμεσα σε κάποιο είδους εξέλιξη, όπως παρέτηση της κυβέρνησης ή προκήρυξη εκλογών σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ωστόσο, θέτει επιτάπητο σε ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε δει και στη Γαλλία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δηλαδή, να έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο λαϊκό αίσθημα πια και συνεχίζουν να ασκούν την εξουσία ιονή υπηρεσιακά. Δηλαδή, με μια λογική τεχνοκρατική, ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να μπορεί να τα αναλάβει.

0: Ολοκληρώνουμε το εναμαρτικό μαγκαζίνο με τα αθλητικά νέα. Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σοφία. Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική χθες το βράδυ με τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Γενικώς κέρδισαν και οι τέσσερις μεγάλοι και ο Παναθηναϊκός. 1-0 την Καλαμάτα, 0-1 για την ακρίβεια, καθώς τυπικά γηπεδούχος ήταν η Καλαμάτα, έπαιζε στο γήπεδο της Νεάπολης στην Αθήνα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Πανατολικό στο Αγρίνιο με 3-1. Η ΑΕΚ κέρδισε και αυτή δύσκολα στο Βόλο την τοπική ομάδα με 2-1, πολλές διαμαρτυρίες για διαιτησία από τους κυπεδούχους. Και ο τέταρτος μεγάλος της παρέας κέρδισε και ο Ολυμπιακός 1-0, και αυτός δύσκολα με γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις των Λεβαδιακών. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, ο Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, η πρώτη νίκη για την Κηφισιά στο πρωτάθλημα. Άρης Ηρακλής στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης το περασμένο Σάββατο 0-0. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο τις εντυπώσεις και τους βαθμούς. Και ο Όφη με τον Αστέρα, ο Όφη τα βρήκε σκούρα, η ομάδα του Χρήστου Κόντι έμεινε στο 2-2, ισοφάρισε μάλιστα στις καθυστερήσεις στον Αστέρα Τρίπολης. Μετά από τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής, στη βαθμολογία πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 12, τρίτη ΑΕΚ με 11 και ακολουθούν ο Όφη και ο Ολυμπιακός με 10, ο Πανατολικός με 9, ο Άρης με 7, ο Ηρακλής με 6, η Κηφισιά με 5 βαθμούς, η Καλαμάτα με 4. Από 2 βαθμούς έχουν Ατρόμητος Αστέρας και Βόλος, και 1 ο Λεβαδιακός. Θέλω να πω ότι η χθεσινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο είχε και κάποια δυσάρεστα ατυχή συμβάντα, καθώς έπαθε εξάρθρωση ώμου και ο Άλλη και ο Παβλέγκα, θα μείνουν τουλάχιστον εκτός για ένα μήνα, ενώ πρόβλημα με ένα χτύπημα στα πλευρά έχει και ο Λουστόντο, Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη Γκίνα. Με ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές, μουσικές παραστάσεις, θέατρο, χορό, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις για νέους δημιουργούς και διεθνείς συνεργασίες, έρχονται τα 61 Δημήτρια, τα οποία για 25 μέρες θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού. Από τη θεατρική παράσταση Φώνησα με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο Βασιλικό Θέατρο και το λογοτεχνικό Ένα Απόγευμα με την Κέιτη Κιταμούρα στο Ολύμπιον, μέχρι την κινηματογραφική προβολή Απαρή Τουτλεντέ στο Απιθύτα και τη μουσική παράσταση για τα 30 χρόνια της Μικρής Πατρίδας στον Γιώργο Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου στο Μέγαρο Μουσικής, τα φετινά Δημήτρια συνθέτουν ένα μεγάλο παζλ πολιτισμού και τέχνης. Στο πλαίσιο, στο περιθώριο της παρουσίασης των 61 Δημητρίων, έγινε γνωστός και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία Μουσείου Γαστρονομίας στην Αγορά Μοδιάνο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθώς αμέσως μετά έρχεται η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο με το βλέμμα στην καγκελάρια. Εκλογές και στη Ρωσία προς εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σοκάρι η βία των ανηλίκων στην Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησαν από τις 8 το πρωί ώρα Γερμανίας οι κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, που κατά πολλούς θα κρίνουν και το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς. Με φθινοπορεινό καιρό, σε κλίμα έντονης πόλωσης, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, οι Γερμανοί καλούνται να επιλέξουν τις τοπικές τους κυβερνήσεις. Στο Βερολίνο η μάχη δίνεται μεταξύ αριστεράς και χριστιανοδημοκρατών, και στο Μεκλεμβούργο μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη, μεταδίδει.
4: Εκλογές βαρόμετρο σήμερα στη Γερμανία, που θα καθορίσουν, λένε αναλυτές, το πρόσωπο της γερμανικής δημοκρατίας από την επόμενη μέρα. Στις κάλπες, σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία καλούνται συνολικά σχεδόν 3,8 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν και οι νέοι από 16 ετών. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι εκλέγουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προμηνύουν αμφίρροπη αναμέτρηση μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, της Πρωθυπουργού Μανουέλας Βέσιχ και της AfD με υποψήφιο τον Λάιφ Έρικ Χολ. Στο Βερολίνο περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σήμερα για τη νέα σύνθεση της τοπικής βουλής, ενώ διεξάγονται και δημοτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη έδειχναν ανοιχτή μάχη, με πρώτη την αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση μονομαχούν Τσεντεού και ακροδεξιά. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται μέχρι στιγμής χωρίς σοβαρά προβλήματα. Στο Βερολίνο, ωστόσο, οι εκλογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σε ορισμένα εκλογικά κέντρα εντοπίστηκαν γκράφιτι με συνθήματα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία και απομακρύνθηκαν. Τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους χριστιανοδημοκράτες, με το προεδρείο του κόμματος να συνεδριάζει σήμερα το βράδυ υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θα ζητήσει άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Και φυσικά στο live blog της ιστοσελίδας μας μπορείτε μέχρι αργά το βράδυ να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Τώρα, εκλογές είχαμε και στη Ρωσία το περασμένο τριήμερο για τους 450 εκπροσώπους της Δούμα και 11 περιφερειάρχες, με στόχο προφανώς την ενίσχυση, την εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάδιμιρ Πούτιν, που κυβερνά 26 ολόκληρα χρόνια τη χώρα. Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν μόνο κόμματα που στηρίζουν τον Πούτιν και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αποκαλείται ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ήταν το κόμμα η Νέα Ρωσία, το κυβερνόν, το κομμουνιστικό κόμμα, η Δίκαιη Ρωσία και το κόμμα Νέοι Άνθρωποι. Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones κατά της Ρωσίας, με στόχο να εμποδίσει την εκλογική διαδικασία. Στην Ιταλία τώρα, όπου έχει ανάψει η συζήτηση γύρω από το θέμα της βίας των ανηλίκων, οι οποίοι κυκλοφορούν με μαχαίρια και άλλα όπλα στις τσέπες, μετά και την επίθεση ενός 13χρονου εναντίον καθηγήτριάς του στη Ρώμη. Περισσότερα μέτρα υπόσχεται η κυβέρνηση, βοήθεια στη διαχείριση του θυμού ζητούν οι μαθητές. Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα περισσότερα.
5: Το πρόβλημα της βίας των ανηλίκων απασχολεί και πάλι με μεγάλη έμφαση την Ιταλία. Το τελευταίο συμβάν καταγράφηκε στη Ρώμη. Ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του στο γυμνάσιο Τζοβάνι Βέργα, τραυματίζοντάς την στα χέρια και στους πνεύμονες. Ευτυχώς τον μπλόκαρε ένας συμμαθητής του από το Κονγκό, ο οποίος τώρα πρόκειται να βραβευθεί από τον Ιταλό Υπουργό Παιδείας. Η εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός κινδύνου και δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συγχωρέσει το δράστη. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος έφηβος είχε ανακοινώσει μέσω διαδικτύου την πρόθεσή του να τραυματίσει την καθηγήτρια και ότι στο Telegram μετέδωσε την όλη προετοιμασία του μέχρι την επίθεση. Στην Ιταλία όλοι διερωτώνται τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η βία. Με απόφασή της η κυβέρνηση Μελώνη απαγόρευσε την πώληση μαχαιριών σε ανήλικα και έλαβε μέτρα για την τοποθέτηση μηχανημάτων ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων στην είσοδο σχολείων που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές. Ο 13χρονος όμως αγόρασε τους 2 σουγιάδες που είχε στη τσάντα του από site του διαδικτύου με πιστωτική κάρτα των γονιών του. Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Βαλντιτάρα ανακοίνωσε χθες ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο πραγματοποιήθηκαν φέτος έλεγχοι σε 276 σχολεία της χώρας και ότι κατασχέθηκαν αεροβόλα πιστόλια, σπαθιά, κοπίδια και γκλοπ. Τι λένε όμως οι απευθείας ενδιαφερόμενοι? Εγκρίνουμε ποσοστό 70% τα έκτακτα αυτά μέτρα. Το 47% όμως των μαθητών ζητά να ξεκινήσουν υποχρεωτικά μαθήματα αφιερωμένα στην διαχείριση του θυμού και στην ψυχολογική ορίμανση των εφήβων μέσα στα σχολεία. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
3: Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε το Σαββατοκύριακο στο Camp David και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, μια απόφαση που συνδέεται από πολλούς αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικά με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε online. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
2: Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
6: Ο Κρίστοφ Χάιν, ένας από τους πιο γνωστούς ανατολικογερμανούς συγγραφείς, ασχολήθηκε πριν από 25 και πλέον χρόνια και με την ελληνική μυθολογία. Στα ελληνικά έχουν μεταφραστεί τα βιβλία του και ο έρωτας εξ αποστάσεως και ο κύριος Βίλενμπροκ. Το βιβλίο του «Προϊστορία διορθώσεις» παρουσιάζει μια προσωπική εκδοχή 25 συνολικά αρχαίων μύθων, με μικρές αλλαγές στα παραδεδομένα παραμύθια, πλάθη νέες εκδοχές που αποκαλύπτουν κάτι για το τότε ή διαφωτίζουν κάτι για το σήμερα. Το παράδειγμα που επιλέγουμε σήμερα, ο μυθικός ληστής Πολυπίμων, ο επιλεγόμενος και προκρούστης, μετατρέπεται σε αιμοβόρο ταβερνιάρι, μια ψηφίδα στην κακή μοίρα των παράτολμων ταξιδιωτών της προϊστορικής εποχής, πολύ πριν εφευρεθεί ο τουρισμός. Εξευγενισμός των ηθών. Ο Αιγαίας εκδίωξε τον αφιλόξενο και σπαγκοραμένο Μητίωνα από την Αττική και θεωρείται έκτοτε και μέχρι την σημερινή ημέρα προστάτης των ταξιδιωτών και οδηπόρων. Τις τουριστικές εκθέσεις ανά την Ιφίλιο δεν παραλείπουν να τιμούν ευγνωμονούντες στη μνήμη του, αφού φρόντισε με σοφούς νόμους και δρακόντιες ποινές, ώστε από την περίοδο της βασιλείας του και μετά να μπορούν οι ταξιδιώτες να περιηγούν τον κόσμο διατρέχοντας λιγότερους κινδύνους και να επιστρέφουν ενίοτε στην πατρίδα τους αρτιμελείς και χωρίς να τους έχουν καταληστέψει. Πρώτης εποχής του Αιγαία, αντίθετα, επί ηγεμονίας του Μητίωνα, οι ντόπιοι παραμόνευαν τους οδηπόρους τις εβδομάδες των εξυλαστήριων θυσιών για να σώσουν τη ζωή συγγενών και φίλων από τον οφειλόμενο φόρο αίματος, συνελάμβαναν τους ταξιδιώτες και τους θυσίαζαν στον βωμό των θεών. Ο κάπελας Πολυπίμων, που διατηρούσε πανδοχείο στην Ελευσίνα της Αττικής, είχε μπουχτίσει να προσαρμόζει τα κρεβάτια στις ανάγκες των γκρινιάριδων πελατών, οπότε αποφάσισε ότι όσοι αναζητούσαν κατάλημα στον ξενώνα του, όφιλαν να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των κλινών. Έκτοτε σταμάτησε να κόβει και να ράβει τους σκελετούς των κρεβατιών. Ο ελληνικός σύνδεσμος των πανδοχαίων απένιμε στον Πολυπίμωνα το προσωνύμιο προκρούστης σε αναγνώριση των υπηρεσιών του. Χρονογράφοι της εποχής του σημειώνουν ότι πολλοί επισκέπτες δεν επιζούσαν μετά το κόντεμα ή το μάκρεμα των μελών τους. Οι Ίωνες αμπελουργοί παρίσταναν εκείνη την εποχή στους επισκέπτες ότι ήταν φιλόξενοι. Υποχρέωναν όμως τους αφελείς που πίστευαν στις υποσχέσεις τους να τους μαζεύουν τη σοδιά. Μαστίγωναν τους εξαντλημένους όταν σοριάζονταν εξουθενωμένοι στο έδαφος και τηρούσαν το παλιό ιωνικό έθιμο να τους αποκεφαλίζουν το βράδυ όταν είχαν τελειώσει πια το μεροκάματο. Οι ίδιοι, επισημαίνουν οι χρονογράφοι, σιγοτραγουδούσαν χαροπά. Από τα βάρβαρα εκείνα χρόνια μέχρι σήμερα έχουν βελτιωθεί κάμποσα πράγματα για τους ταξιδιώτες.
7: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
8: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
9: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
12: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
14: Το άκουσες, το είπες.
15: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
14: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
15: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
14: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
16: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Θα πω επιτέλους, πέρασαν οι μέρες και ήρθε η ώρα να ανταμώσουμε και πάλι ούλετε και μάλα χαίρε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε άντε πότε θα περάσει το Σαββατοκύριακο, πότε θα περάσει το διήμερο για να μπορέσουμε να ανταμώσουμε και πάλι από αέρος. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ θα είμαστε για, για τα επόμενα 90 λεπτά, τα δικά μας 90 λεπτά. Έως και τις 4 δηλαδή η βιταμίνη μας κανονικά στον αέρα. Θα πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη της πόλης, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 4.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Κυρίως για να μην χαθείς και βέβαια για να δώσω λύσεις. Είμαι εδώ και είμαι ο χάρτης για εσένα και αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην περιφερειακή μας. Μία σύγκρουση οχημάτων λίγο πριν την είσοδο του K12 στην Θεσσαλονίκη Μουδανίων, έτσι λίγο πριν τη γέφυρα. Δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα εκεί, αλλά έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην είσοδο του K12 και αυτό θα κρατήσει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και την Πηλαία. Στη συνέχεια δεν θα έχουμε προβλήματα παρά μόνο κάποιες καθυστερήσεις από το θέατρο Γης, από το ύψος του θεάτρου Γης, κατευθυνόμενοι προς το θέατρο Δάσους. Εκεί θα έχετε χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα από την Ευκαρπία ξεκινώντας μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης έχουμε μποτιλιάρισμα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί όγκο οχημάτων μέχρι και τη Μαρτίου. Δεν ξέρω αν θα μεγαλώσει όλο αυτό το μποτιλιάρισμα εκεί. Γιατί βλέποντας το μποτιλιάρισμα της εισόδου στον περιφερειακό, νομίζω ότι αρκετοί θα φύγουν ευθεία στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Προς το πάνω δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Καθυστερήσεις έχουμε από την Καρακάση μέχρι και τα Φανάρια της Μαρτίου και μέχρι τη Βούλγαρη κατά επέκταση. Στην Ανοπόλη η εικόνα μας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εγνατία είναι κούκλα. Η Τσιμισκή έχει μια πολύ καλή εικόνα με μικροκαθυστερήσεις του ύψους πλατείας Αριστοτέλους, η Λεωφόρος Νίκης. Και αυτή τα τελευταία μέτρα έτσι έχει κάποιες καθυστερήσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στα Φανάρια Βαρδαρίου, στην Πλατεία Δημοκρατίας δηλαδή, μικροκαθυστερήσεις στο ύψος των φαναριών. Η Παλαιού Σταθμού διατηρεί το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα στο κλείσιμό της εκεί στα Φανάρια Δικαστηρίων, μέχρι εκεί. Η Γιάννη Τσόν και αυτή διατηρεί έναν όγκο οχημάτων. Μοναστηρίου, έτσι φεύγοντας προς τα δυτικά, εκεί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για όσους έρχονται από τα δυτικά προς το κέντρο. Και βέβαια το γνωστό κομμάτι αυτή την περίοδο. Από τη Σύνδου μέχρι τη Χαλάστρα, από το Διπαέ Σύνδου μέχρι και την Χαλάστρα που έχουμε και στα δύο ρεύματα και από Χαλάστρα δηλαδή προς Διπαέ Σύνδου έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι της κίνησης. Νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε μουσικά στη σημερινή μας συνάντηση. Να υπενθυμίσω ότι ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Ελάτε αφήστε τα αποτύπωματά σας και μετά τις 3 θα έρθω κι εγώ έτσι να μαζευτούμε, να ενωθούμε.

Έτσι με ρυθμό, με διάθεση, με χαμόγελο. Πραγματικά αυτό το τραγούδι πάντα σου βγάζει ένα χαμόγελο και μια ωραία διάθεση προκαλεί. Έτσι ξεκινήσαμε, εύχομαι πραγματικά να αλλάζει και η δική σας η διάθεση. Αν λέω ήσασταν έτσι κάπως πεσμένοι. Χαμός γίνεται στην Ελλάδα μας, μαθαίνουμε διάφορα. Θα τα δούμε ψύχρεμα και σιγά σιγά. 22η μέρα εκεί στην Κόνιτσα που καίγεται το βουνό και κανείς δεν συνεχίζει να ενημερώνει. Όλοι τα έχουν αφήσει στην τύχη τους, μόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Έχουμε και επιδείνωση του καιρού, όπως μας έχει έρθει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Πορτοκαλί είναι η προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ας ευχηθούμε να βρέξει στην Κόνιτσα επιτέλους και να βοηθηθεί η μητέρα γη εκεί, να σβήσει η φωτιά, να σωθεί ό,τι έχει απομείνει από χλωρίδα και πανίδα. Αυτή η εβδομάδα αναμένεται να χαρακτηριστεί από δύο κακοκαιρίες. Η πρώτη αναμένεται από απόψε το βράδυ, θα ξεκινήσει από εδώ από τα βόρεια και θα ολοκληρώσει τη δράση της μέσα στην Τετάρτη, αλλά Πέμπτη και Παρασκευή θα υπάρχουν επίσης ήπιες καιρικές συνθήκες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει έτσι να είμαστε σε επιφυλακή, να έχουμε το νου μας, να είμαστε προετοιμασμένοι, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να μας έρθει και το επόμενο, το Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο, έτσι από την κεντρική Ευρώπη έρχεται εκεί. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και λίγο στη Θεσσαλία, εκεί θέλουμε να βρέξει πιο πολύ, όχι πολύ όμως και πνίξουμε και τους υπόλοιπους, έτσι τις φωτιές θέλουμε να σβήσουμε εκεί στην οροσειρά της Πίνδου. Να μην ζήσουμε και άλλα όπως είχαμε τα χειρότερα, μην θυμηθούμε πάλι το τι είχε γίνει εκεί στη Θεσσαλία. Εδώ είμαστε έτσι να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, Δευτέρα είναι σήμερα, θέλω να φτιάξουμε διάθεση γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, δρόμο.

Ακούστε τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα του 2026, όπου συλλαμβάνεσαι γιατί βρέθηκε στην κατοχή σου βαρύς οπλισμός. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εντόπισαν έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα να μεταφέρουν έτσι από έναν αποθηκευτικό χώρο καταστήματος σε χάρτινη σακούλα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που, όπως υπολογίζουν, προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο τύπου Ούζι. Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα πάντα με την ομολογία του ενός, σε μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον είχαν σκοπό να τα παραδώσουν. Οι ανακριτικοί εισαγγελέας, μετά την απολογία τους την προηγούμενη εβδομάδα που συνελήφθησαν, αποφάσισαν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, γιατί έκριναν ότι δεν είναι επικίνδυνοι ούτε να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα, ούτε να φύγουν από τη χώρα. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος μέσα, αφού τον έχουν πιάσει με βαρύ οπλισμό, τον οποίο σκοπό να το δώσει από ό,τι φαίνεται σε ελεύθερους σκοπευτές, και τον αφήνουν ελεύθερο. Μπαμ, μπαμ, βγήκε έξω. Και σου λέει, και στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ωραία, το ξανακάνουμε. Ειδικά τώρα που πιστεύουν ότι δεν θα το ξανακάνω κιόλας. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό για ποιον λόγο αφέθηκαν ελεύθεροι. Ευτυχώς έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα για την απόφαση αυτή. Και έτσι εντός των επόμενων 5 ημερών, το Συμβούλιο Φετών Θεσσαλονίκης καλείται να αποφασίσει για την τύχη των 2 κατηγορουμένων ύστερα από την προσφυγή του εισαγγελέα εφετών. Και έτσι έπρεπε να έχουν γίνει τα πράγματα.

Μα τι ανισόπεδη δίσκο είναι αυτή την οποία βιώνουμε καθημερινά. Βλέπω τώρα τις καταγγελίες γονέων του πρώτου δημοτικού σχολείου Διαβατών, το οποίο φοιτούν 225 παιδιά. Με την έναρξη της νέας σχολικής, του νέου σχολικού έτους, έως και σήμερα, λένε οι γονείς, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναδείξουμε δημόσια την τραγική και επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημοτικό μας σχολείο. Ένα σχολείο που στεγάζονται καθημερινά 225 παιδιά. Όλο το προηγούμενο διάστημα κινηθήκαμε θεσμικά. Στάλθηκε αναλυτικό email με όλα τα προβλήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα με το κλείσιμο των σχολείων και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δόθηκαν εγκαίρως τα κλειδιά αμέσως μόλις έκλεισαν τα σχολεία το καλοκαίρι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Το αποτέλεσμα, απολύτως τίποτα. Από όσα ζητήσαμε έγινε μόνο ένα και δεν έστειλαν κανένα όλο το καλοκαίρι από το Δήμο προκειμένου να προφανώς να διορθώσει πράγματα και καταστάσεις. Το σχολείο, λένε οι γονείς, αφέθηκε στην τύχη του. Τονίζουν πως η αίθουσα πληροφορικής του σχολείου δημιουργήθηκε χάρη στις δωρεές γονέων, δημοτών και τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίοι προσέφεραν 13 υπολογιστές, κουρτίνες και επισκεύασαν τα θρανία του σχολείου. Πραγματικά πολύ συγκινητική συγκεκριμένη προσφορά των συμπολιτών τους, και αυτό το δηλώνουν. Η αίθουσα μέχρι σήμερα υπολειτουργεί. Ο υπάρχον εξοπλισμός δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων των παιδιών. Έτσι φτάσαμε στην καθημερινότητα να βλέπουμε και σπασμένες πραγματικά οι εικόνες από το σχολείο δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλές και απορώ πως έχει αφαιθεί το σχολείο σε αυτή την τύχη. Ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω. Παρ' όλα αυτά εύχομαι να βρουν δικαίωση οι γονείς και να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να νιώθουν εκεί οι ίδιοι ασφαλείς και να ξέρουν τα παιδιά τους θα γυρίσουν χωρίς άλλα προβλήματα στο σπίτι από αυτό το σχολείο. Ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να το απολαύσουμε.

0: Να και η επισκέψη στα στούντιο ήρθαν λοιπόν. Έχω τον Γιώργο. Παίρνει τα τηλέφωνα, λέει τα δικά του. Έχουμε διορθώσει ότι μπορέσαμε να διορθώσουμε, Γιώργο. Εντάξει. Συνεχίζει τώρα είναι η εποχή του γιατί ξεκινάει τις βουτιές. Έτσι. Τώρα εσύ κάνανε ό,τι κάναμε από καλοκαίρι, τελειώσαμε. Χειμερινός κολυμβητής. Γι' αυτό είναι και υγιέστατος και ακμεότατος και τον βλέπω στα καλύτερά του.
1: 68 και 3 ημερών.
0: Λέει ότι είναι 68 και 3 ημερών. Εγώ θα έλεγα ότι είναι 58 βλέποντάς τον και δεν θα το έλεγα. Θα βγάλει και την ταυτότητα τώρα. Κοίταξε τι έχω να πάθω.
1: Παλμύρα.
0: Μάλιστα, όντως είναι το. Πω, πω, μπράβο, Γιώργο. Και 18-9 του είχε και γενέθλια. Τάκλεισε. Και τριών μηνών, νόμιζα. Έβγε, Γιώργο μου. Έβγε πάντα τέτοια να σε βλέπω έτσι γερό και χαρούμενο. Αυτά είναι.
1: Χειμερινό και θερινό κολυμβητή.
0: Καλά, βέβαια. Το χειμερινό είναι που μα έχει. Μπράβο. Αυτά είναι.
1: Και μαθαίνω και Ιταλιάνικα.
0: Πολύ σημαντικό. Να πας στη Μεγάλη Ελλάδα.
1: Έχω
0: Μάνια Γκρέσια.
1: Θανάσης Αναστασιάδης.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος είναι εδώ συνάδελφος ψάλτης. Έχουμε τον ίδιο δάσκαλο. Και με αυτόν μαθαίνω από το Viber και από κοντά. Τώρα είναι εδώ. Πριν από λίγο επικοινώνησα μαζί του. Και μιλάμε, κάνω Ιταλιάνο Ιωσόνο Στουντιάρε.
0: Ιταλιάνο. Ήρθε λοιπόν στο στούντιο να μας τα πει εδώ πέρα τα ιταλικά του και.
1: Κάντο Βυζαντίνο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάω τώρα. Εγώ θα πάω στο τελευταίο τραγούδι της ώρας μας για να οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων και Σοφία Ξανθοπούλου να μας έρθει εδώ με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πραγματικά είναι στενάχωρη η είδηση. 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποτοξίνωσης. Κάτι δεν πάει καλά τελευταία. Απίστευτο και συγκλονιστικό. Λοιπόν, είχαμε και τα δικά μας τα τελευταία με τον Γιώργο Μαζονάκη, γι' αυτό και λέω έτσι που πήγε σε κέντρο. Τουλάχιστον αυτός πήγε και σε κέντρο αποτοξίνωσης. Τέλος πάντων, θα δούμε την είδηση στη συνέχεια. Περιμένουμε τη Σοφία Ξανθοπούλου να έρθει εδώ με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το κυρίως μενού. Καλοκαιράκι, ήρθε ο Γιώργος με τις βουτιές του, με ξεσήκωσε για το καλοκαίρι. Ορίστε, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθούμε. Μείνετε εδώ αμέσως μετά τις 3 σας θέλω για να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Έως και στις 4 θα είμαστε εδώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τρίτης σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη. Ολοκληρώθηκε μετά από 2,5 ώρες η κατάθεση του Νάσου Κομιανού στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μεγάλο μέρος των ερωτήσεων που δέχτηκε ο υπνοθεραπευτής αφορούσε την επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που απέστειλε στις 2:45 το μεσημέρι στο κινητό του τηλέφωνο η 56χρονη γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας πλασμαφαίρεσης, για την οποία ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει πως εκτιμά ότι ο τραγουδιστής ήταν εν ζωή. Ο ίδιος δήλωσε ότι μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη 2 μέρες πριν από το θάνατό του, ενώ φανερά εκνευρισμένος είπε στους δημοσιογράφους: «Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε. Σταματήστε το διασυρμό μου». Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα για τον Πρωθυπουργό, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε 2 άξονες θα κινηθούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου και στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον τα επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Λίγες μέρες μετά την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος, το οποίο θα ονομάζεται Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δήλωσε μέσω του καναλιού του στο YouTube. Στην Οικουμενίτσα ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης φίλης του, ο 27χρονος που επιχείρησε να θολώσει τα νερά και να παρουσιάσει το έγκλημα ως αιματηρή επίθεση αγνώστων. «Τσακωθήκαμε και θόλωσα, μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, φέρετε να είπε στους αστυνομικούς, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά». Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν το πρωί μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής, καθώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα λεωφορεία της περιφέρειας που εκτελούν τα σχολικά δρομολόγια, αλλά εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας που εκτελούνται από τα κτέλ ή με ιδιωτικά μέσα και σε κάποιες περιπτώσεις με τα πόδια. Με ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές, μουσικές παραστάσεις, θέατρο, χορό, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις για νέους δημιουργούς και διεθνείς συνεργασίες, έρχονται τα 61 Δημήτρια, τα οποία για 25 μέρες θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού. Στο περιθώριο της παρουσίασης των 61 Δημητρίων έγινε γνωστός και ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μουσείου γαστρονομίας στην αγορά Μοδιάνο. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, με την AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Μεκλεμβούργο με 38,2%, την CDU του καγκελάρου Μέρτς να καταγράφει ιστορική συντριβή και να μένει εκτός βουλής για πρώτη φορά με ποσοστό 4,9% και το αριστερό Die Linke να συγκεντρώνει 6,5%. Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε η Γερμανία με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά ανά λίτρο. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το μέτρο θα οδηγήσει σε συνολική μείωση του φόρου κατά 17 λεπτά το λίτρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

με την Παλμύρα και όλους εσάς βεβαίως. Να πέρασε και ο Γιώργος, έκανε τη δική του εμφάνιση από εδώ. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας. Ευτυχώς δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτές οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στην είσοδο του ΚΑΠΑ 12 δεν έχουν δημιουργήσει το αντίστοιχο μποτιλιάρισμα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτό είναι ευχάριστο. Υπάρχουν βέβαια οι καθυστερήσεις μέχρι τη Μαρτίου, αυτό ήταν αναμενόμενο. Από νωρίς ξεκινάνε από τη Μιχαήλ Ψελού. Πάμε στην περιφερειακή μας, όπου έχουμε καθυστερήσει την είσοδο. Αυτό θα κρατήσει για λίγα μέτρα, εκεί που στενεύει ο δρόμος ουσιαστικά, και μετά με χαμηλές ταχύτητες φεύγεται και ο δρόμος θα είναι πάρα πολύ καλός. Μετά το θέμα τροχής έχουμε μια πολύ μικρή καθυστέρηση για πολύ λίγα μέτρα και δεν υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το ρεύμα. Στο αντίθετο ρεύμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ, δυτικά από την είσοδο της περιφερειακής, από την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη, θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι, μέχρι και την Νεάπολη με χαμηλές ταχύτητες, ιδιαίτερα προσεκτικοί να μου είστε. Βλέπω ότι στην περιφερειακή σε κάποια σημεία έχει μπει και η πινακίδα με 50 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε ας είμαστε προσεκτικοί. Ξαφνικά τα πρόστιμα έχουν αρχίσει και πέφτουν βροχή, και δεν είναι αυτό, είναι ότι ουσιαστικά μπορεί να μην κάνεις μια παράβαση που πρέπει ο άλλος να σε κυνηγήσει για να φας οπωσδήποτε. Μπορεί δεν είναι οδηγάς πιωμένος, δεν. Μπορεί όμως για πολύ λίγο να σου έχει ξεφύγει, όπως έγινε χθες σε μια φίλη. Το όχημα επάνω και να είναι πάνω στην ρόδα σου, επάνω στη διπλή γραμμή, χωρίς να έχεις να κάνεις ούτε μια προσπέραση ούτε κάτι άλλο. Μέσα στη νύχτα, όπου είναι άδειος ο δρόμος, ξαφνικά θα φας ένα πρόστιμο 30 ημέρων και 10 μέρες αφαίρεσης του διπλώματος. Γι' αυτό σας λέω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν ξέρετε από πού θα σας έρθει. Είναι εκεί κρυμμένοι στα σκοτάδια και βγάζουν ένα φαγό ξαφνικά και πετάει το περιβολικό και σου λέει: Σάπου σταμάτα. Λες, τι έκανα τώρα εγώ. Δεν έχω πιει, δεν έχω κάνει κάποια παρανομία, δεν έκανα παράνομη προσπέραση. Πάτησες για λίγο τη γραμμή, να το πρόστιμο. Λοιπόν, ας μην εξαντλούν όμως και οι τροχονόμοι.

φτάσει στην διπλή διαχωριστική γραμμή χωρίς να την προσπερνάει, χωρίς να έχει πάει στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς, έτσι τα λέω αυτά. Και αφήνεται κάποιους άλλους εδώ, αφέθηκαν ελεύθεροι αυτοί που ήταν με βαρύ οπλισμό που συνελήφθησαν. Και μένουν άλλοι που πίνουν και πίνουν, όχι απλά πίνουν, πίνουν μπουκάλια, όχι αστεία. Κάντε αλκοτέστ, κάντε τέτοια πράγματα. Εκεί να αφαιρεθεί, να γίνει αφαίρεση διπλώματος, να είναι υψηλά τα πρόστιμα και σε παραβάσεις που είναι πολύ πολύ σοβαρές. Αυτό πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο ευέλικτη και η τροχονόμη. Αυτό είχα να πω. Έτσι, αυτό είναι βέβαια, οι εντολές είναι εντολές και ο καθένας πρέπει να τις στηρίσει. Και φυσικά ο νόμος είναι νόμος και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι κώδικας οδικής κυκλοφορίας που πρέπει να τηρείται αυστηρά και απαρέκλειται από όλους μας. Εγώ σας συμβουλεύω να προσέχετε πάρα πολύ και τα όρια ταχύτητας αλλά και τις παραβάσεις που δεν πρέπει να κάνουμε. Και φυσικά οδηγάμε πάντα με ζώνη και φορώντας κράνος οι οδηγοί κλειστές. Η Άνω Πόλη είναι κουκλάρα, η Εγνατία είναι κούκλα, η Τσιμισκή είναι κούκλα, η Λεωφόρος Νίκης είναι κούκλα. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια Βαρδαρίου και στα φανάρια των δικαστηρίων. Όχι κάτι το ανησυχητικό. Φυσικά από σύντοπος χαλάστρια που χαλάστρια από σύνδο, εκείνο το κομμάτι εξακολουθεί να έχει έντονες καθυστερήσεις, γιατί γίνονται πραγματοποιούνται και συνεχίζονται οι εργασίες εκεί. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε όλοι σε αναμονή να τελειώσουν τα έργα προκειμένου να γυρνάτε στο σπίτι σας ή να φτάνετε στον προορισμό σας τελικά. Με ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Και όσο γίνεται χωρίς καθυστερήσεις. Πάμε λοιπόν στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε. Η Ευγενία μας από το κέντρο είναι εδώ. Ο Παντελής μου από το κέντρο είναι πάντα εδώ και αυτός. Η Ελευθερία μου είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Η Τασούλα και ο Δημήτρης είναι εδώ από την Τούμπα. Ο Γιάννης της καρδιάς μας. Η Σοφία μας από τη Βέρεια. Στην Ευγενία μας τη Βέρεια επίσης σας στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Ο Γιάννης ο Ροκ είναι εδώ. Ο Δημήτριος είναι εδώ. Η υπεραγάπη μας, η βιονική μας είναι εδώ και εγώ είμαι εδώ για να ανεβάσουμε και άλλο τις δονήσεις. Άλλο ένα δίσκο κομμάτι έτσι για το ξεκίνημα αυτού του ημιώρου μας. Να φτιάξουμε διάθεση, την αγάπη μας θα στείλουμε στη Ξάνθη εκεί όπου είναι το μαράκι μας με τον Μπάμπι και πάμε πάλι με Lorraine McCain.

Κάτσε να θυμόμαστε και μερικά από αυτά τα παλιά, τα γνωστά, τα αγαπημένα, αυτά που ξεσήκωσαν γενιές και γενιές. Δύο μεγάλες αλλαγές έρχονται σε ισχύ από σήμερα ουσιαστικά. Ενισχύεται η προστασία της κύριας κατοικίας, που είναι πολύ πολύ βασικό και ένα μεγάλο άγχος ελπίζουμε να φύγει από τα κεφάλια πολλών. Παροχή δεύτερης ευκαιρίας διαβάζω σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών έρχεται να τα βάλει αυτά σε σειρά. Στόχος είναι η προστασία της κύριας κατοικίας και η παροχή της δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που, όπως είπα και νωρίτερα. Εύχομαι να έχουν όλη τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα εδώ στην Ελλάδα. Και συνεχίζουμε να περνάμε. Μην κοιτάτε τώρα τον Πρωθυπουργό που πήγε στην Αμερική να μάθει για την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνετε, έτσι, μια φορά είχε πάει στην Κίνα εν μέσω COVID τότε για να δει πώς λειτουργούν εκεί και έτσι μπήκε στο. Είδε το σύστημα των 15 λεπτών, των πόλων των 15 λεπτών. Τώρα πάει στην Αμερική. Ποιος ξέρει πώς θα μας έρθει πάλι από εκεί. Με νοημοσύνη να γυρίσει. Τεχνητή έρχεται, στον δρόμο είναι.

Πέλητσιτα, τι ζητάει πολύ ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος? Δεν ζητάει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Η επαφή με τη φύση είναι αυτή που μας βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Συνελήφθη στους Ευζώνους ένας 46χρονος υπήκος, σκοπιανός υπήκος, με ευρωπαϊκό έντελμα της Ιταλίας για διακίνηση 35 κιλών κοκαίνης. Εκκρεμούσε αυτό το ευρωπαϊκό έντελμα, όπως καταλαβαίνετε, από τις ιταλικές αρχές. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Εισήλθε στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κυλικής. Καταλάβατε γιατί? Γιατί εκεί στην Ελλάδα είναι χαλαρά τα πράγματα. Ευτυχώς όμως ήταν η αστυνομική της Παιωνίας εκεί, όπου τον εντόπισαν. Οι Ιταλικές αρχές ζητούν την έκδοση του προκειμένου να εκθέσει ποινή που του είχε επιβληθεί για διακίνηση 35 κιλών κοκαίνης. Η πράξη αυτή τελέστηκε το 2007. Η ναρκωτική ουσία είχε εισαχθεί μέσω Ισπανίας και κατέληξε στην Νάπολη της Ιταλίας. Άλλο μέρος εκεί που θέλει πολύ προσοχή. Τώρα αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών εδώ Θεσσαλονίκης και να εκτελεστεί το ένταλμα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσης στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν, αλλά σου λέει πάμε Ελλάδα, περάσουμε, ούτε θα μας πάρουν χαμπάρι. Ευτυχώς έχουμε τα τσακάλια μας τώρα εκεί και κατάφερα.

Είχαμε και τη σύλληψη ενός πατέρα, μιας και τα δύο κοριτσάκια του 2 και 4 ετών βρέθηκαν να περπατούν μόνα τους σε πεζοδρόμιο, σε κεντρικό δρόμο εδώ της πόλης μας. Με τη Βασιλείου Γεωργίου, έτσι στο κέντρο. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, γιατί διαπιστώθηκε πως σε κοντινή απόσταση ήταν το σπίτι όπου διαμένουν, αλλά ήταν μόνα τους τα κορίτσια. 31 ετών από την Γκάνα ο πατέρας των δύο παιδιών, του περάστηκαν οι χειροπέδες. Δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί όλο αυτό. Παρόλα αυτά, πραγματικά πρέπει να έχουμε το νου μας και να βλέπουμε τα πάντα και να μην λέμε, έλα μωρέ, κάπου εδώ θα είναι ο μπαμπάς των κοριτσιών. Όχι, καλά έκαναν οι κάτοικοι και κάλεσαν την αστυνομία.

Φυσικά η αγάπη είναι στον αέρα, η απαγάπη είναι γύρω παντού. Αρκεί να είμαστε εμείς σε θέση να τη δούμε και να την αναγνωρίσουμε στα πάντα. Κυρίως στη φύση, στους ανθρώπους δίπλα μας. Στον αέρα όμως, ναι, στον αέρα, παντού υπάρχει.

Έχουμε πάλι το πόσο κάνει, που από ό,τι διαβάζω επεκτείνεται. Έτσι προσεχώς θα το βλέπουμε και στα καύσιμα, έτσι να θα συγκρίνουμε τις τιμές στα απρατήρια. Είναι η γνωστή πλατφόρμα. Βεβαίως είχαμε πει τότε όταν κυκλοφόρησε και όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της συγκεκριμένη πλατφόρμα ότι ναι, ψάχνεις να βρεις κάτι να ψωνίσεις σε τιμές σούπερ μάρκετ και σου λέει το ένα το βρίσκεις πιο φθηνά εδώ, το άλλο πιο εκεί, το άλλο στο άλλο σούπερ μάρκετ, το άλλο στο άλλο. Οπότε αν χρειάζεται να επισκεφτείς 3-4 σούπερ μάρκετ για να πάρεις φθηνότερες τιμές στα προϊόντα, έχεις ήδη καταναλώσει αρκετή βενζίνη. Που τα βάζεις, άμα τα βάλεις έτσι στη ζυγαριά, θα πεις ότι μάλλον θα πάω να τα πάρω από ένα, άντε το πολύ δύο. Εκτός αν τυχαίνει να πάει κάποιος άλλος από το άλλο το σούπερ μάρκετ ή αν είναι όλα τόσο κοντά σου που μπορείς να πας με τα πόδια και λες άντε γλιτώσαμε και ένα ευρώ. Το θέμα είναι να μειωθούν οι ειδικοί φόροι στα καύσιμα που αυτό αφορούν όλοι και αφήστε τώρα τη σύγκριση των τιμών στα πρατήρια. Σίγουρα συμφέρει, σίγουρα θα είναι ενδιαφέρον να μπορείς να βλέπεις ποια είναι η τιμή στα βενζινάδικα, αλλά όχι ότι θα επηρεάσει τους βενζινοπόλες η συγκεκριμένη πλατφόρμα, γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουμε ότι είναι όλοι σε συνεννόηση. Έτσι, ένα ευρώ, ένα λεπτό επάνω εγώ, ένα εσύ, μια την άλλη εβδομάδα εσύ, ή εγώ θα έχω μονίμως δύο λεπτά πιο κάτω και πάει λέγοντας. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι το πόσο κάνει κατέγραψε 3,23 εκατομμύρια προβολές και 375.000 ενεργούς χρήστες. Κάποιοι από περιέργεια σίγουρα μπαίνουν και βλέπουν και τις τιμές. Κάποιους που μπορεί να έχει και αποτέλεσμα όλοι αυτοί σίγουρα κάτι κερδίζουν. Αλλά είπαμε, το θέμα δεν είναι να αρχίσουμε να ψάχνουμε εμείς και να μπαίνουμε και να ψάχνουμε να δούμε πόσο κάνει και πόσο κάνει. Το θέμα είναι να μειωθούν οι τιμές, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, πρώτης ανάγκης. Και όχι μόνο, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες και πάνε πάρα πολύ καλά. Και φροντίζει το κράτος έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταπεξέρχονται με τους μισθούς τους. Α, είπα για τους μισθούς. Και μια αύξηση στους μισθούς γενναία, έτσι, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει ο Έλληνας λοιπόν σε όλα αυτά. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων και κινήσεων που πρέπει να γίνουν.

0: Φτάσαμε στις 3:30. Αυτό σημαίνει ότι οδηγούμαστε στο τελευταίο έτσι διαφημιστικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα μπούμε και στην τελική ευθεία. Τι βλέπω τώρα εδώ για την συναυλία που έρχεται της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. 360 μοιρών θα είναι η σκηνή που θα στηθεί στο ΟΑΚΑ, έτσι ώστε όλοι οι θεατές να μπορούν να βλέπουν την Άννα Βύση. Εκτός από τον Άρτζι που έχουν και συνεργασία το τελευταίο διάστημα, θα ανέβει και η Οριάνθη και που είναι η κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον στη σκηνή. Επίσης θα ανέβει με δύο διαφορετικά outfit η Άννα Βύση. Το styling της το έχει επιμεληθεί η ενδυματολόγος της Μαντόνα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Τη σκηνοδοσία της βραδιάς είχε αναλάβει ο σκηνοθέτης της Μαντόνα και σκηνογράφος της Αντέλ. Κατά τη διάρκεια του σόου θα υπάρχει έτσι και μια αναδρομή στη μουσική πορεία της Άννας Βύση και θα υπάρξει φυσικά θα υπάρχει και η βοήθεια του AI όπου θα υπάρξει έτσι μια σύνδεση με τα πρώτα της βήματα στην Κύπρο και θα ενωθεί το χθες με το σήμερα. Έτσι αυτή είναι μια γενική εικόνα που έχουμε προς το παρόν για όσους έχουν πάρει ήδη τα εισιτήριά τους να περάσετε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχουμε ακόμα μέρες. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τελική ευθεία.
1: Βιταμίνη P. Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος. more.com, artinfo.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Μια είδηση έχει έρθει πριν από πολύ λίγα λεπτά, όπου έχουμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με τεράστια κέρδη από εταιρείες. Βέβαια είναι σε εξέλιξη η συγκεκριμένη έτσι, επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, που αποκόμιζε τεράστια κέρδη παράνομα μέσα από εταιρείες γενικού εμπορίου, στις οποίες εμφανίζονταν ιδιοκτήτες και διαχειριστές άτομα, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν αχείρα άνθρωποι. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 5 συλλήψεις. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες. Αυτό μας λένε ότι οι εταιρείες ήταν πραγματικές. Δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο. Δεν αποπλήρωναν δηλαδή τα χρέη τους, με αποτέλεσμα τα μέλη της οργάνωσης να θησαυρίζουν. Περιμένουμε έτσι να δούμε τι θα γίνει εκεί. Έχουμε και μία φωτιά σε δασική έκταση στο Τρομονικό Σερών. Σηκώθηκαν ήδη 2 ελικόπτερα για την κατάσβεσή της. 52 πυροσβέστες είναι εκεί, με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Σηκώθηκαν για την κατάσβεση και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν και οι υδροφόρες του ΟΤΑ στη συγκεκριμένη πυρκαγιά και ευχόμαστε άμεσα να τεθεί υπό έλεγχο. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Εάν δεν είσαστε και πάρα πολύ καλά, εύχομαι έτσι να έχουμε συμβάλει στο να αλλάξει λίγο αυτή η διάθεση. Σε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα είναι στο να αλλάξουμε την εικόνα της κίνησης. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες, θα πω, από την είσοδο του K12 στην περιφερειακή. Χαμηλές ταχύτητες θα κρατήσουν έτσι γενικώς καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μέσα από το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου. Στο αντίθετο ρεύμα, αλλά με χαμηλές ταχύτητες, όχι ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Από την Ευκαρπία έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην περιφερειακή μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Μετά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πάντα με χαμηλές ταχύτητες βεβαίως. Είπα να προσοχή πάντα στις πινακίδες σήμανσης του ορίου ταχύτητας. Φυσικά έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πριν από τη Μιχαήλ Ψέλου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Μέχρι και τη Βούλγαρη, μέχρι και τα Φανάρια της Μαρτίου θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι εκεί. Λεωφόρος Νίκης μποτιλιαρισμένη, Τσιμισκή, Κουκλάρα, Εγνατία είμαι δεν είμαι καλά, έχει τα δικά της τα θέματα, είναι μια χαρά η εικόνα της. Απλά έχουμε καθυστερήσει από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα και στο κλείσιμο λίγο πριν τη Βενιζέλου, έτσι εκεί στην Εγνατία έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, δεν έχουμε κάτι το ανησυχητικό. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ.

Τι λέτε ρε παιδιά, τόσο καιρό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αισθητή επιβράδυνση στη μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με το δημογραφικό του 2026 κατά το πρώτο οκτάμινο του έτους αυτού. Ένα πρώτο λέει φρένο στη συνεχή υποχώρηση των γεννήσεων καταγράφεται στην Ελλάδα, αλλά ακόμη δεν είναι συγκεκριμένη πλήρης ανατροπή της αρνητικής δημογραφικής τάσης. Τι ανατροπή να υπάρχει όταν οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν το θεσμό πλέον της οικογένειας, γιατί οικονομικά δεν μπορούν να στηρίξουν όλο αυτό που έρχεται. Είπαμε ότι αρκετά σχολεία, 144 στην Κεντρική Μακεδονία και 33 στην Ήπειρο και ποιος ξέρει στις άλλες περιοχές, δεν έχουμε ψάξει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, έμειναν κλειστά φέτος γιατί δεν υπάρχουν παιδιά για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Αντιστοίχως καταλαβαίνετε ότι και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και αυτοί αρχίζουν και μένουν χωρίς εργασία, γιατί αν δεν έχει σχολείο για να πάει ένας δάσκαλος και ένας καθηγητής, τι θα πρέπει να κάνει, να ψάξει κάτι άλλο να βρει. Αν μπορέσει να βρει ένα φροντιστήριο, πάλι καλά. Εάν δεν μπορέσει να το βρει αυτό, θα μου πείτε υπάρχει και το τροφομεταφορέας και ταχυμεταφορέας, ο deliverer με άλλα λόγια. Υπάρχουν και αυτά τα επαγγέλματα. Όχι, δεν είναι υποτιμητικό, απλά ο άνθρωπος είχε σπουδάσει να γίνει καθηγητής και δάσκαλος, είχε ξεκινήσει να πηγαίνει, να διδάσκει. Και ξαφνικά το σχολείο του που πήγαινε δεν υπάρχει πια, δεν λειτουργεί.

Επίσης έρχονται τα άρθρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, σε περίπτωση κρίσης, λέει, ποια τρόφιμα αποδεικνύονται απαραίτητα και τι να αποθηκεύσουμε στο σπίτι. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πλέον τι γίνεται με αυτά. Σαφώς με τους υδατάνθρακες και τα δημητριακά, τα κράκερ, η βρώμη, το ρύζι, τα ζυμαρικά. Υπάρχουν και τα κονσερβοποιημένα, ρεβίθια, οι φακές, τα φασόλια, τα κόκκινα φασόλια, η ανάλατη ξηρή καρπή, το φυστικό βούτυρο βέβαια που είναι και power food. Και πολλά πολλά άλλα που νομίζω ότι ο καθένας τα γνωρίζει αυτά. Πάντως υπάρχει μια σύσταση στο να αποφεύγονται τα προϊόντα που είναι κονσερβοποιημένα σε άλμη ή σιρόπι, γιατί το νερό αποτελεί την πιο υγιεινή επιλογή σε μια τέτοια περίπτωση. Α, καλοκαιράκι και πάλι. Καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό.

Για όσους μετακινούνται το βράδυ στην Περιφερειακή, να πούμε ότι απόψε θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί. Μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, από το Παπαγεωργείο δηλαδή, και K6 των Μετεώρων. Οπότε να ξέρετε, αν θα έχετε σκοπό να κινηθείτε προς τα εκεί, ότι μπορεί. Όχι, μπορεί, δεν θα μπορέσετε να περάσετε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ακολουθήσετε τις σημάνσεις που θα υπάρχουν. Υπάρχει, έχει οριστεί και έχει διαταχθεί κατεπίγουσα από κατακτική έρευνα για ένα γκράφιτι με μπουλντόκ και ρόπαλα έξω από το Κλεάθης Βικελίδης, το γήπεδο του Άρη δηλαδή. Το οποίο απεικονίζει δύο κίτρινες φιγούρες με κεφάλια μπουλντόκ, το οποίο είναι χαρακτηριστικό έτσι έμβλημα του συνδέσμου οπαδών του Άρη του Super 3. Οι οποίοι κρατούν ρόπαλα του baseball. Στα πόδια τους, αυτό που είναι πολύ παράδοξο, είναι ότι βρίσκονται πεσμένες τέσσερις άλλες φιγούρες με τα χρώματα αντίπαλων ομάδων, με μια πιο εμφανή είναι μια με ασπρόμαυρη φιγούρα που φέρει ένα κόκκινο σημάδι στο κεφάλι. Και υπάρχει και η φράση, μια φράση που την ακούω, που την ακολουθεί, beat the bastards, χτύπα τα καθάρματα δηλαδή, η οποία είναι τσιγραμμένη και με κίτρινα γράμματα, έχει διαταχθεί υποκατακτική εξέταση. Παραγγέλθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και για να μάθουμε κι εμείς και να διακριβωθεί βεβαίως εάν στοιχειοποιείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγίες ή διχόνοια. Κοιτάξτε, το μήνυμα και μόνο που το βλέπεις έτσι δεν είναι καθόλου μα καθόλου θετικό. Εκ των πραγμάτων δηλαδή δεν χρειάζεται καν να γίνει εξέταση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει για να πάρουμε κι εμείς τις απαντήσεις μας και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Είχαμε και παράσταση και κατάληψη 12χρονου ποδηλάτη στα Ιωάννινα. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Τέλεια, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην κίνησή μας όταν είμαστε πίσω από ένα τιμόνι. Το έχουμε πει επανειλημμένος ότι είναι σαν να κατάμε ένα οπλισμένο, ένα όπλο στα χέρια μας. Έρχονται και 400 νέοι κωδικοί προϊόντων στη φάση που θα ακολουθήσει, στη δεύτερη φάση του προγράμματος της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών για την περίοδο του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Προς το παρόν, λέει, έχουν 387 κωδικοί προϊόντων έχουν δηλωθεί. 353 κωδικοί, οι 353 αφορούν σε επώνυμα αγαθά, 34 κωδικοί σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

0: Το πότε περνάει η ώρα όταν είμαστε μαζί δεν λέγεται, και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Βέβαια, ναι, έχουμε φτάσει στα λίγα λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ολοκλήρωση της σημερινής μας συνάντησης. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν αλλάζει και τίποτα δεν μένει πίσω. Εκτός από το ότι να περάσω λίγο ακόμη από τον τοίχο, έτσι να δω και εσείς που έχετε έρθει πιο αργά. Όπως είναι η Ελένη μας, είναι η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, είναι η Ευαγγελία με τον Γιώργο, είναι ο Θωμάκος μου εδώ, είναι η Σύση μας εδώ, είναι. Είναι ο Απόστολος. Στέλνετε και τα μηνύματά σας και στο χάρι να στείλω πολλά πολλά φιλιά. Να είμαστε γεροί έτσι και να ανταμώνουμε και να συμβαίνει αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Στην Ξάνθη πήγαμε εκεί στη Μαρία και στο Πάπι. Πήγαμε νομίζω, αλλά ξαναπεράσουμε, δεν χάνουμε τίποτα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ως αύριο όμως, τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να φροντίσουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά οπωσδήποτε. Να μην προσέχετε πάρα μα πάρα πολύ, να κάρουμε τις καλές μας πράξεις έτσι ώστε αύριο το θα ανταμώσουμε να είμαστε ακόμη καλύτεροι άνθρωποι από ό,τι σήμερα. Να παραμείνετε και συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας θα είναι η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο για εσάς. Έως αύριο λοιπόν που θα ανταμώσουμε και πάλι με υγεία και αγάπη εδώ στη μαγική αυτή συχνότητα του FM 100. Έρωστε κυρίες και κύριοι. Ναι, να τα πάρουμε όμως με την αρχή και να μπορέσουμε να δώσουμε το σύνθημα να φύγει κάπως έτσι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έκτακτο βελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τρίτης σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν ως και τη Τετάρτη. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 Οκτωβρίου, η αρχιτεκτονική πρόταση για την ενοποίηση 20 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγγελάκη, Ολυμπιάδος, 26 Οκτωβρίου και Λεωφόρου Νίκης με κεντρικό άξονα την Εγνατία. Το σχέδιο περιλαμβάνει 20 μνημεία, μεταξύ των οποίων Ρωμαϊκή Αγορά, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ρωτώντα και Λευκός Πύργος. Στην απόφαση να φεθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο για διακίνηση βαραίου οπλισμού, παρενέβη ο εισαγγελέας εφετών. Ο λόγος είναι ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό, είναι πιθανό να διαπράξουν εκ νέου παρεμφερή κακουργήματα. Εφόσον το Συμβούλιο Εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή, θα διαταχθεί εκ νέου η σύλληψή τους και η προσωρινή τους κράτηση. Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται γκράφιτι το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό τείχο του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Απεικονίζει δύο γυμνασμένες μεγαλόσωμες φιγούρες που φέρουν κεφάλι μπουλντόκ, οι οποίες κρατούν ρόπαλα, και στο έδαφος βρίσκονται πεσμένες και μόφυρτες δύο ανθρώπινες φιγούρες. Διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής, καθώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα λεωφορεία της περιφέρειας που εκτελούν τα σχολικά δρομολόγια, αλλά εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας που εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ ή με ιδιωτικά μέσα και σε κάποιες περιπτώσεις με τα πόδια. Με ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές, μουσικές παραστάσεις, θέατρο, χορό, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις για νέους δημιουργούς και διεθνείς συνεργασίες, έρχονται τα 61 Δημήτρια, τα οποία για 25 μέρες θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού. Μουσείου Γαστρονομίας, με στόχο να αναδείξει τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στον πρώτο όροφο της ανανεωμένης αγοράς Μοδιάνο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Θέλιος Αγγελούδης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν από κοινού ο Κεντρικός Δήμος και οι ιδιοκτήτες της αγοράς. Συγκέντρωση με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίαιο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στις 7 η συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σε λίγο το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Τακτική συνεδρίαση του σώματος θα διεξαχθεί διαζώσεις και θα μεταδοθεί απευθείας από την TV 100. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα και στα δύο ρεύματα το κομμάτι της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος. more.com, artinfo.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
8: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
9: αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Λίγα λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο, έτσι για να ξεκινήσουμε με φόρα την εβδομάδα. Μια εβδομάδα που φέρνει πολλά ωραία, ενδιαφέροντα, συναρπαστικά θεάματα στην πόλη και όχι μόνο. Είμαστε εδώ για να τα γνωρίσουμε, να σας τα συστήσουμε, να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους, για να τα μάθουμε καλύτερα και φυσικά να επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει στη δική μας διάθεση για βόλτες το βράδυ και όχι μόνο. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω και να ελπίζω, να μοιραστούμε και σήμερα μαζί σας.

Για μία και μοναδική παράσταση σήμερα η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Η Λυσιστράτη σε διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη, για να είμαστε και ειλικρινείς, και μας κάνει καμιά μήνυση ο Αριστοφάνης από εκεί που βρίσκεται. Βασισμένη φυσικά στην κωμωδία του Αριστοφάνη, την κλασική, που επιστρέφει διασκευασμένη στη σκηνή από τον Σταμάτη με το διαχρονικό της αίτημα για ειρήνη, αναδεικνύοντας με σατυρική οξύτητα τη σύγκρουση εξουσίας, πολέμου και κοινωνικής ευθύνης. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη, λοιπόν, μετά την θριαμβευτική της πορεία σε επιλεγμένους χώρους, τόσο και στο Ηρώδιο αλλά και στο Λυκαβητό, έρχεται για μία και μοναδική βραδιά σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Πρόκειται για μία πολυφωνική οπερέτα που φιλοξενεί ισότιμα μουσική και λόγο, όλα κουρδισμένα στο κλειδί της ανελαίτης σάτιρας του Πίτη.

Η παράσταση «Μην ξεχνάς» της Τερέζας Γεωργιάδου παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς εχθές και σήμερα για δύο παραστάσεις, προσεγγίζοντας με ευαισθησία την άνοια και τις επιπτώσεις της στον άνθρωπο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση. Μια σύγχρονη θεατρική δημιουργία με πολύ μέσα που μιλά για την απώλεια της μνήμης, την αγάπη και το δικαίωμα του ανθρώπου στην αξιοπρέπεια. Το «Μην ξεχνάς» λοιπόν της Τερέζας Γεωργιάδου. Όταν ξεχνάει η μνήμη, δεν πρέπει να ξεχνάει η κοινωνία. Με αυτή την φράση, μάλιστα, στον πυρήνα της, στο Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζει αυτή την παράσταση. Μια σύγχρονη θεατρική δημιουργία, όπως είπαμε, με την βοήθεια και την χρήση πολυμέσων, που προσεγγίζει την άνοια όχι μόνο ως μια ιατρική κατάσταση, αλλά κυρίως ως μια βαθιά ανθρώπινη και κοινωνική συνθήκη.

Μια υπέροχη επαιδιακή συναυλία σήμερα από τέσσερα υπέροχα κορίτσια, ένα ηλεκτρικό κουαρτέτο που ηλεκτρίζει κανονικά, έτσι, δυσφορτίσιμο, που γιορτάζουν 20 χρόνια και δίνουν μια συναυλία με ελεύθερη μάλιστα είσοδο στο Θέατρο Κήπου. Η Φορτίσιμο, το γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο Εγχόρδων, γιορτάζουν 20 χρόνια μουσικής πορείας, λοιπόν, με μια επαιτειακή συναυλία στο Θέατρο Κήπου, προσκαλώντας μας σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες στιγμές και μουσικές διαδρομές με ελεύθερη, όπως είπαμε, είσοδο. Σήμερα το βράδυ, πριν από 20 χρόνια, λοιπόν, ξεκίνησε αυτό το μουσικό ταξίδι. Η πρώτη δημοτική κοινότητα Θεσσαλονίκης γιορτάζει τα 20 χρόνια των Φορτίσιμο και μας προσκαλεί σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη αγαπημένες μελωδίες, ενέργεια, αναμνήσεις, εκπλήξεις. Γνωστές οι Φορτίσιμο για την δυναμική σκηνική τους παρουσία, έχουν ξεχωρίσει για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν διαφορετικά μουσικά είδη και επιρροές, από την κλασική μουσική, την pop και τη rock, έως την dance και την Middle Eastern μουσική, ενσωματώνοντας παράλληλα ηλεκτρονικούς ήχους πάντα στις ερμηνείες τους.

0: Συνεχίζονται και σιγά σιγά ολοκληρώνονται οι βραδιές του Σινεμά Μεθέα. Αυλαία σήμερα για το Σινεμά Μεθέα που μας κράτησε συντροφιά και το φετινό καλοκαίρι και στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής. Είναι οι τελευταίες βραδιές με την ταινία «Το Μεγαλείο» που παίζει από σήμερα έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, οπότε και ρίχνει οριστικά αυλαία το Σινεμά Μεθέα, το αγαπημένο θερινό σινεμά της πόλης, εκεί επάνω στα ψηλά, που μας κράτησε συντροφιά με μαγικές κινηματογραφικές βραδιές με θέα τον Θερμαϊκό, μέσα από ένα πρόγραμμα επιλεγμένων ταινιών που φέρουν την υπογραφή σημαντικών δημιουργών του παγκόσμιου σινεμά.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ, ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: ανοίξουμε και πάλι τον φάκελο Marilyn Monroe, κωδικός Erase, αυτό το κείμενο της Ροδής Στεφανίδου σε σκηνοθεσία του Έγκε Φεζολάρη, μια παράσταση που αγαπήθηκε και που θα την απολαύσουμε εκ νέου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μια συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Φορείου Ελλάδος με την Πολιτεία Πολιτισμού, με την υπέροχη Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στον ομώνυμο ρόλο και σε ρολοαφηγητή τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, την κατάξανθη Μέρλιν. Καλησπέρα σας, κυρία Παλαιολόγου, τι κάνετε? Σας είχα πει και την άλλη φορά πόσο πολύ σας πάει αυτό το ξανθό. Δεν ξέρω, σας το έχουν πει κι άλλοι, αλλά σας πηγαίνει μούρλια.
1: Ναι, τελικά.
0: Μήπως το κρατήσω?
1: Το συνήθισα, δεν ξέρω, τέλος πάντων, αλλά ναι. Τελικά καλό είναι πάνω.
0: Όχι, σας φωτίζει πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε πολύ, μου άρεσε και η παράσταση. Την απόλαυσα και ευχαρίστως την ξαναβλέπω και στο φουαγέ που είναι ένας πολύ ζεστός χώρος και νομίζω πολύ ότι του πάει και της πάει ο χώρος της παράστασης. Εσείς πώς το βλέπετε?
1: Νομίζω ότι είναι ο ιδανικός χώρος για αυτή την παράσταση, γιατί έτσι όπως είναι αγκαλιάζει το κοινό του. Mm-hmm. Το σκηνικό είναι σαν να βρίσκεται το κόσμο μέσα στο δωμάτιο της Μέριλιν.
0: Εσείς αισθάνεστε έτσι λίγο πιο εκτεθειμένοι που είστε τόσο κοντά με το κοινό? Γιατί είναι μια παράσταση εσωτερική, έτσι, από ό,τι θυμάμαι.
1: Πολύ εσωτερική. Ναι. Ναι, πολύ εσωτερική. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ίσα θα μου δώσει, δεν θα μου πάρει. Mm. Ναι.
0: Ξέρετε, πάντα είχα αυτή την απορία. Όταν είναι τόσο κοντά ο ηθοποιός με το κοινό που ακούει τα πάντα, ακούμε και την κίνηση, την ανάσα, τα ακούτε όλα, έτσι. Όσο συγκεντρωμένοι κι αν είστε, δεν μπορεί να μην μας ακούτε. Πώς συγκεντρώνεται ο ηθοποιός? Εμείς νομίζουμε ότι δεν μας ακούτε, αλλά είμαι σίγουρη ότι μας ακούτε.
1: Όχι, ακούμε τα πάντα και είμαστε σε τέτοια γρήγορση που καταλαβαίνουμε και το παραμικρό.
0: Ναι.
1: Αλλά. Και συνήθως το κοινό σε τέτοιες παραστάσεις, ξέρετε, δεν κάνει και πολλές κινήσεις, γιατί έχω την αίσθηση ότι καταφέρνει η παράσταση να τους καθυλώσει, οπότε πολύ λίγα αυτά που κάνουν. Ευτυχώς για μας.
0: Ευτυχώς. Για πείτε μου λίγο τώρα, έτσι που πήρατε κι εσείς μια απόσταση από τον ρόλο και τον ξανασυναντάτε, ανακαλύψατε και άλλα πράγματα σε αυτή τη συνάντηση τη μαγική με αυτόν τον μύθο, έτσι, γιατί μιλάμε για έναν μύθο παγκόσμιο.
1: Ναι, ξέρετε ότι αυτή η δεύτερη συνάντηση με βρίσκει μετά από ένα μεγάλο πένθος που βιώνω.
0: Αχ, δεν ήθελα να το πω, αλλά ναι, το λέτε εσείς. Ναι, δεν ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο για εσάς. Εσείς βέβαια είχατε μια πολύ στενή σχέση με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά νομίζω ότι είναι πάνδυμο αυτό το πένθος. Και όσο περνάνε οι μέρες, ξέρετε, ανακαλύπτουμε και αγαπάμε ακόμη περισσότερο τον Γιώργο Μαζονάκη με αυτά που μαθαίνουμε. Και πραγματικά είναι σαν να χάσαμε κι εμείς ένα δικό μας άνθρωπο, κυρία Παλαιολόγου.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω, το έχω δει αυτό παντού στον κόσμο, δηλαδή είναι απίστευτο η αγάπη που έχουμε για τον Γιώργο. Mm. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, επειδή είμαι μέσα στο πένθος και ουσιαστικά έχω να αντιμετωπίσω πένθος, γιατί αυτή η παράσταση, όσο περίεργο και αν ακούγεται, οξύμορο, ρίχνει φως στα σκοτάδια της φωτίζει δηλαδή τα σκοτάδια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς δηλαδή πηγαίνουμε, βλέπουμε τη γυναίκα πέρα από το μύθο και βεβαίως δεν ασχολούμεθα με το έξω της Μέρλιν, το λαμπερό, το γνωστό.
0: Είχε και αυτή τα σκοτάδια της, πολλά σκοτάδια είχε.
1: Είχε δυστυχώς πολλά σκοτάδια, δυστυχώς πάρα πολλά σκοτάδια. Οπότε ξέρετε, κάθε φράση που λέω, επειδή είμαι και σε αυτή την κατάσταση, είναι...
0: Κάνετε και συνειρμούς, ναι.
1: Ναι, πιο βαθιά, δηλαδή.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Μια φράση που λέμε στο έργο, στη Μέριλιν, το λίγο σεβασμός. Αυτή η φράση, ας πούμε, μου έχει. Την έγραψα και σε ένα post. Λίγο σεβασμός, αυτό, λίγο σεβασμός. Ναι, είναι λίγο.
0: Ξέρετε, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση ο σεβασμός και θα το πω και ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρέτησε ο κόσμος και με συγκινεί πάρα πολύ αυτό τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν περίμενα αυτόν τον τρόπο, δηλαδή πραγματικά με συγκίνησε. Έδειξε μια ωριμότητα και ένα συγκινητικό τρόπο με τον οποίο τον αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη και από τις αναρτήσεις που είδα και από τον τρόπο που πήγε να πει το τελευταίο αντίο. Είδα όλο αυτό που ο κόσμος πραγματικά τον αποχαιρέτησε με μεγάλο σεβασμό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό πραγματικά. έχω την αίσθηση στο κοινό, όταν ένας καλλιτέχνης έχει μια διάρκεια, μπορεί να καταλάβει και τι άνθρωπος είναι, δηλαδή αντιλαμβάνεται.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, λένε ότι πολλές φορές άλλο είναι αυτό που βλέπεις και άλλο κρύβεται πίσω από τα φώτα κτλ. Νομίζω ότι είστε διάφανοι. Εμείς τα βλέπουμε όλα τελικά. Ο κόσμος έχει αυτό το αλάνθαστο κριτήριο και μέσα στον κόσμο είμαι και εγώ, βέβαια, το κοινό δηλαδή. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι είναι ο καθένας και πώς είναι.
1: Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και οι καλοί άνθρωποι συνήθως. Ξέρετε, προχθές συνομιλούσα με την Αργυρό την Καπαρού που παίζει στην Λυσιστράτη τώρα του Αριστοφάνη.
1: Απόψε
0: είναι, ναι. Και ήταν και αυτοί πολύ φίλοι και είχαν και την ίδια δασκάλα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Και μου είπε ότι κάτι που μου έμεινε, ότι ακόμη και με το φευγιώτο ο Γιώργος κάνει καλό. Και κρατάω αυτή τη φράση.
1: Βέβαια,
0: συγκλονιστικό αυτό.
1: Το
0: δηλαδή,
1: είναι πολλών ανθρώπων τελικά.
0: Ναι. Δηλαδή συνεχίζει να προσφέρει αυτός ο άνθρωπος ακόμη και τώρα. Είναι απίστευτο αυτό. Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Για να επιστρέψουμε όμως στην παράσταση έτσι λίγο του κύριου Παλαιολόγου. Για πείτε μου λίγο, είναι μια μοναχική διαδικασία όλη αυτή. Έχετε βέβαια τον Χρήστο τον Παπαδημητρίου.
1: Έχω τον υπέροχο Χρήστο τον Παπαδημητρίου.
0: Έχετε τον υπέροχο Χρήστο τον αγαπημένο μου, ναι.
1: Ο οποίος κάνει, εγώ εντάξει υποδίωμαι τη Μέριλιν Μονρό, αλλά αυτός υποδίεται 15 ρόλους. Τη μαμά, τη γιαγιά.
0: Ναι, τώρα, ναι, ναι. Κάνει τα πάντα.
1: Όλους τους άντρες, τον Τζακ Κένεντι, τον Μπομπ Κένεντι. Τα πάντα. Τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι μια παράσταση οποία στο βάρος το έχουμε και οι δύο στην πλάτη. Μισό-μισό κανονικότατα. Χωρίς το Χρήστο δεν είναι. Αυτή δεν γίνεται παράσταση.
0: Παρ' όλα αυτά, εσείς μέσα σε αυτό το ταξίδι, γιατί και η Μέριλιν ήταν ένας τελικά μοναχικός άνθρωπος. Μπορεί να περιστοιχιζόταν από όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, αλλά ουσιαστικά πέθανε μόνη της κι αυτή. Και,
1: πέθανε μόνη της και κάτω από συνθήκες, οι οποίες ακόμα και
0: ακόμη και σήμερα ναι. Ναι.
1: Δεν έχουν απολύτως
0: διαλευκανθεί.
1: Εμείς τα παραθέτουμε όλα αυτά, βέβαια, και αφήνουμε το κοινό να καταλάβει, να αποφασίσει, δεν ξέρω ότι δεν παίρνουμε μέρος, δεν λέμε ότι δολοφονήθηκε ή ξέρω εγώ αυτοκτόνηση ή αυτό ή το άλλο. Αυτή η παράσταση είναι πάρα πολύ πνευματική και το ξέρετε και εσείς που έχετε και την είδατε, δεν είναι αφηγηματική σε καμία περίπτωση. Δεν δηλαδή αφηγούμαστε την ζωή της Μέριλιν.
0: Όχι, στέκεστε όμως σε κομβικά σημεία και πραγματικά εγώ έφυγα γνωρίζοντας μια άλλη Μέριλιν. Δηλαδή κάπως αλλιώς την είχα στο μυαλό μου και κάπως αλλιώς μετά έφυγα. Είναι σημαντικό το ότι φωτίζεται κάποιες τέτοιες πλευρές της. Θέλω να μου πείτε.
1: Όχι αφηγηματικά αυτό.
0: Ναι. Είναι κινηματογραφικό η αφήγηση, θα έλεγα. Ναι.
1: Τα γεγονότα προκύπτουν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ένας βιασμός με τον ένα τον άλλο τρόπο τον δείχνουμε.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν λέμε ότι η Μέριλιν βιάστηκε. Είναι ο βιασμός.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο θέατρο, δεν είναι ντοκιμένταρι θέατρο και αφηγηματικό.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο για το καλοκαίρι σας έτσι και για την Λυσιστράτη, μιας και αναφερθήκαμε στην άλλη Λυσιστράτη, να πούμε και για την μεγάλη παραγωγή που έριξε Αυλαία, που ήταν μια εφρόσινη παράσταση και με πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι, αγαπήθηκε πολύ.
1: Τεράστια επιτυχία, είχαμε τη χαρά να παίξουμε και στη Ρώμη, δύο μέρες. Στη Σόστια το.
0: Τι ωραίο αυτό που πήγατε και στη Ρώμη.
1: Ναι, όλα αυτά βεβαίως είναι κινήσεις στο Αστέρι Πελτέη του Καλλιτεχνικού, ο οποίος θεωρεί ότι εξωστρέφεια στο θέατρο.
0: Και έτσι πρέπει να είναι, βέβαια.
1: Ακριβώς έτσι είναι, ναι. Οπότε τελείωσε προχθές η Λυσιστράτη, 17 τελείωσε.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι.
0: Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, λοιπόν, που έφτασε και αυτό στο τέλος του και αυτό σας έπιασε μέσα στις δύσκολες στιγμές και αυτό δηλαδή ήταν δύσκολα περάσατε το τελευταίο διάστημα. Ναι.
1: Πολύ.
0: Εύχομαι να μπορέσετε έτσι λίγο να βγείτε από όλο αυτό. Ξέρω ότι είναι μια διαδικασία που θέλει το χρόνο της. Εμείς θα πούμε ότι κρατάμε στην καρδιά μας αυτούς που έχουν φύγει και τους αγαπάμε για πάντα. Έτσι. Οπότε είναι. Πορευόμαστε με αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ειλικρίνεια, την αγάπη και το, όλη αυτή την αίσθηση. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
1: Ναι. Παράσταση ανεβαίνει στις 27 του μήνα, στις 24 του μήνα.
0: Ναι.
1: Και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτώβρη.
0: Mm-hmm.
1: Στο Πογιέ, το είπαμε αυτό. Με σκηνοθέτηση τον Έγκαι Θεζολάρη, υπέροχο κείμενο του Θεοδωρή Σταφανίδου, τον Χρήστο Παπαδημητρίου, φυσικά, τον αγωνιστή μου. Κοστούμια και σκηνικά της Δανάη Πανά και μουσική των The Kundera Project.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, από αυτή την Πέμπτη θα απολαύσουμε το φάκελο Μέριλιν Μονρόε με Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Χρήστο Παπαδημητρίου επί σκηνή στο Φουαγέ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Παλαιολόγου, στο επανειδήν θα πω, να είστε καλά.
1: Καλά και εσείς, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Φάκελος Marilyn Monroe, λοιπόν, κωδικός Erase με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον Χρήστο Παπαδημητρίου στο φαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από αυτή την Πέμπτη. Και φυσικά θα σας στείλουμε στην πρεμιέρα, κυρίες και κύριοι, να δείτε αυτή την παράσταση που ανεβαίνει εκ νέου μετά την επιτυχία της περσινής σεζόν. Στο φοαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-285-106 για να σας δώσω διπλές προσκλήσεις να δείτε αυτή την παράσταση. Να πάρω την πρώτη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Ωραία. Είμαι η κυρία Ιωάννα Μαυροπούλου από την Επανομή.
0: Γεια σας, κυρία Ιωάννα Μαυροπούλου, τι κάνετε?
1: Αχ, καλά εσείς.
0: Καλά είμαστε.
1: Έχει καλό σήμα, ίσως και κοπή.
0: Ωραία, ωραία. Σας άκουσα. Σημείωσα το όνομά σας. Την Πέμπτη θα πάτε να δείτε την παράσταση.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Στις 9 είναι η παράσταση. Δεν ξέρω αν μας άκουσε η κυρία Μαυροπούλου. Είναι στις 9. Μπορείτε να το δείτε και στο πρόγραμμα του θεάτρου. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
0: Μια χαρούλα. Εσείς πώς είστε?
2: Δώστε το Θεό καλά.
0: Ωραία, πείτε μου το όνομά σας.
2: Φέι.
0: Ορίστε.
2: Φέι,
0: Φέι.
2: Ναι, Μαραγκού.
0: Μαραγκού. Πολύ ωραία. Θα πάτε κι εσείς την Πέμπτη να δείτε την παράσταση.
2: Πέμπτη, σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Και να πάρω και την τρίτη και τελευταία γραμμούλα. Θα την πάρω μάλλον εκτός αέρα τη γραμμούλα, γιατί μας κάνει αυτά τα κόλπα το τηλεφωνικό κέντρο. Θα την πάρω εκτός αέρα.

Μία ακόμη θεατρική παράσταση κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Θέατρο Αμαλία. Συνομιλήσαμε προχθές με τις πρωταγωνίστριες, οι οποίες ήρθαν εδώ στο στούντιο, τα δύο κορίτσια. Που πρωταγωνιστούν στην παράσταση Συνέβη στο Μοντερέι. Η Γαλάτια και η Λιτό, λοιπόν, είναι οι πρωταγωνίστριες της παράστασης. Οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν είναι η Μαρία Μιχαλοπούλου και η Χριστιάνα Δελσίζη. Ανεβαίνει σήμερα στο Θέατρο Αμαλία μια κωμικοτραγική ιστορία για δύο γυναίκες και μια πρόσμενη συνάντηση σε κείμενο του εξαιρετικού Άκη Δήμου. Το συνέβη στο Μοντερέι, λοιπόν, όπου δύο γυναίκες άγνωστες συναντιούνται, εξομολογούνται, γελούν και κλαίνε σε μια τυχαία συνάντηση στην τουαλέτα ενός εστιατορίου κάπου στο Μοντερέι.

είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής και πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου είναι πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα της επικαιρότητας και επιστρέφουμε τη δική μας επικαιρότητα πάντα εδώ στο αφιερωμένο και στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τρίτης σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και την Τετάρτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εταιρείες γενικού εμπορίου και αχύρ ανθρώπους ως διαχειριστές για να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη. Η οργάνωση επιδιδόταν σε συστηματική φοροδιαφυγή χωρίς να αποπληρώνει τα χρέη της προς το δημόσιο. Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται γκράφιτι, το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Το γκράφιτι απεικονίζει δύο γυμνασμένες μεγαλόσωμες φιγούρες που φέρουν κεφάλι bulldog, οι οποίες κρατούν ρόπαλα και στο έδαφος βρίσκονται πεσμένες και αιμόφυρτες δύο ανθρώπινες φιγούρες. Διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 Οκτωβρίου η αρχιτεκτονική πρόταση για την ενοποίηση 20 αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης στην περιοχή μεταξύ των οδών Αγγελάκη, Ολυμπιάδος, 26 Οκτωβρίου και Λεωφόρου Νίκης με κεντρικό άξονα την Εγνατία. Το σχέδιο περιλαμβάνει 20 μνημεία μεταξύ των οποίων Ρωμαϊκή Αγορά, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ρωτώντα και Λευκός Πύργος. Στην απόφαση να φεθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού, παρενέβη ο εισαγγελέας εφετών. Ο λόγος είναι ότι είναι πιθανό να διαπράξουν εκ νέου παρεμφερή κακουργήματα. Εφόσον το Συμβούλιο Εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή, θα διαταχθεί η σύλληψή τους και η προσωρινή τους κράτηση. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν σήμερα το πρωί μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής, καθώς από την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν μεταφέρονται με τα λεωφορεία της περιφέρειας που εκτελούν τα σχολικά δρομολόγια, αλλά εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία αστικής συγκοινωνίας που εκτελούνται από τα ΚΤΕΛ ή με ιδιωτικά μέσα και σε κάποιες περιπτώσεις με τα πόδια. Νεκροί από πολλαπλές μαχαιριές, κυρίως στο λαιμό, εντοπίστηκε χθες το βράδυ 25χρονος στην Ιγουμενίτσα. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος 27χρονος, ο οποίος αρχικά υποστήριξε ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, όμως λίγες ώρες αργότερα ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη και υπέδειξε στους αστυνομικούς που είχε πετάξει το μαχαίρι. Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Συγκέντρωση με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίαιο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στις 7 η συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Σε πλήρη αποκλεισμό των Ιρανικών αεροπορικών εταιριών παγκοσμίως προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις 23 Σεπτεμβρίου μέσω αυστηρών κυρώσεων της κυβέρνησης Τραμπ. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, τα Ιρανικά αεροσκάφη δεν θα μπορούν να προσγειωθούν πουθενά, καθώς όσες χώρες τους παρέχουν καύσιμα ή υπηρεσίες κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το Διεθνές Σύστημα του Δολαρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε λίγα λεπτάκια μετά τις 5, είστε στον FM 100, είναι το αφιερωμένο, είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου, σας τα πάω όλα. Και είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αυτό δεν σας το είπα, ναι, ναι, ήδη κάναμε την εκκίνηση, είδαμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν σήμερα το βράδυ και θα ρίξουμε ματιές και στην υπόλοιπη εβδομάδα γιατί έχουμε πολλά και ωραία που μας περιμένουν. Είχαμε και τη συνέντευξη τύπου των Δημητρίων σήμερα, θα δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα των Δημητρίων, το οποίο θα παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα αυτά έως τις 6, μείνετε εδώ μαζί μας για να τα δούμε παρέα.

Έρχονται τα 61 Δημήτρια, κυρίες και κύριοι, με θέατρο, μουσική, όπερα, χορό και εικαστικές τέχνες. 33 εκδηλώσεις σε 15 χώρους της πόλης. Παρουσιάστηκε σήμερα το πρόγραμμα. Με 33, όπως είπα, παραγωγές, 32 καλλιτεχνικά σχήματα, η φετινή διοργάνωση διαμορφώνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα το οποίο θα φιλοξενηθεί σε 15 αίθουσες, ενώ δύο υπαίθριες εκδηλώσεις θα μεταφέρουν τον παλμό του φεστιβάλ έξω από τους καθιερωμένους πολιτιστικούς χώρους. Το φεστιβάλ ανοίγει με opening party και DJ sets στο Momus εντός του χώρου της ΔΕΘ και συνεχίζεται με παραστάσεις όπως το 30 χρόνια Μικρή Πατρίδα, σύγχρονο χορό, θεατρικές παραγωγές όπως ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Τρίτος, στο Μια Χόρτα Γη Σκιά, στο Μέγαρο Μουσικής και στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Παράλληλα φιλοξενούνται εκθέσεις, συναυλίες και ειδικές εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, προσφέροντας, όπως είπαμε, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για κάθε ηλικία και ενδιαφέρον. Η θεατρική παράσταση «Η Φόνησα» με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο Βασιλικό Θέατρο και πολλά πολλά άλλα. Η μουσική παράσταση για τα 30 χρόνια της Μικρής Πατρίδας του Γιώργου Ανδρέου και Παρασκευά Καρασούλου στο Μέγαρο Μουσικής είναι μόνο μερικές από τις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν. Παρουσία του Δημάρχου, του Στέλιου Αγγελούδη, του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, του Βασίλη Γάκη. Υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα στην αγορά Μοδιάνο, η οποία άνοιξε και πάλι τις πύλες της σε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Αναμένουμε λοιπόν και τα Δημήτρια, είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη, να τα απολαύσουμε με όλες αυτές τις εξαιρετικές παραγωγές που θα φιλοξενήσουν και φέτος.

Στη σημερινή συνέντευξη τύπου όμως, με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος των Δημητρίων, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης έκανε και μια άλλη αποκάλυψη. Είπα και πριν ότι η συνέντευξη τύπου δόθηκε στην αγορά Μοδιάνο. Έτσι λοιπόν ο Δήμαρχος είπε ότι σχεδιάζεται μουσείο γαστρονομίας στην Μοδιάνο. Η αγορά θα εξελιχθεί σε ένα νέο τοπόσιμο της πόλης. Σε ένα μεγάλο ζωντανό μουσείο γαστρονομίας λοιπόν πρόκειται να μετατραπεί η ιστορική αγορά Μοδιάνο στο κέντρο της πόλης μας. Αυτή την αποκάλυψη μας έκανε σήμερα ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης και τόνισε πως πρόκειται για έναν χώρο που ξαναγεννιέται, μια καινούργια προσπάθεια την οποία αγκάλιασαν οι Θεσσαλονικείς, γιατί αυτό αξίζει σε αυτή την αγορά να εξελιχθεί σε ένα νέο τοπόσιμο της πόλης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο λοιπόν, σχεδιάζεται μουσείο γαστρονομίας σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες της ιστορικής αγοράς αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης και της UNESCO. Όπως είπε ο ίδιος, χαρακτηριστικά βρήκαμε αμέσως θετική ανταπόκριση. Οι ιδιοκτήτες δεσμεύτηκαν και θα αναλάβουν όλη τη διαδικασία προκειμένου ο χώρος να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ζωντανό μουσείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πάλι θα αξιοποιήσει το μεγάλο του αρχείο στο κέντρο ιστορίας που έχει, προκειμένου να εκτεθούν οι λεπτομέρειες και συγχρόνως στο επόμενο διάστημα το τμήμα UNESCO της πόλης θα συζητήσει το θέμα, έχοντας ήδη πάρει προκαταβολικά τη θετική τους ανταπόκριση σε αυτό το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος της πόλης.

Λοιπόν, καρχαρίες και σαλάχια θα δείτε, κυρίες και κύριοι, και πού θα τα δείτε? Εδώ στη Νέα Παραλία. Ναι, είναι η νέα δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μια διαφορετική στάση, λοιπόν, στον περίπατό σας στη Νέα Παραλία, που συνδυάζει τη γνωριμία με την θαλάσσια ζωή αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 5 ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών, καρχαριών και σαλαχιών σας περιμένουν στον περιβάλλοντα χώρο της Γιάλινης Βιβλιοθήκης στον κήπο των Γλυπτών. Μια ξεχωριστή δράση, λοιπόν, ενημέρωσης δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα είδη της θαλάσσιας πανίδας και να ενημερωθούν για την σημασία της προστασίας τους. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν εχθές και η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 4 Οκτωβρίου. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 2 και από τις 6 έως τις 9 μπορείτε να την επισκεφτείτε, και τα Σαββατοκύριακα από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Μία συναυλία για καλό σκοπό σήμερα στη Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκης, με την Ελλάδα Καραβοκύρη, κυρίες και κύριοι, στο δημοτικό γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας, με πολύ αγαπημένους ερμηνευτές, τον Δημήτρη Μπάση, την Βιολέτα Ίκαρη και την Εύη Κουτσαφτάκη. Μια μεγάλη μουσική βραδιά με κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδά της θα ενισχύσουν το συσίτιο και τις φιλανθρωπικές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Όπως είπα, θα γίνει σήμερα το βράδυ στο δημοτικό γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας. Μια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι αλλά και στην αξία της προσφοράς. Στη συναυλία επίσης συμμετέχουν η νεανική χοροδία και η ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό τη διεύθυνση του πατρός Θεόδωρου Τσαμπατζίδη. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν, όπως είπαμε, για την ενίσχυση του συσιτίου και των φιλανθρωπικών δράσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στη Νέα Μηχανιώνα.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.

σινεμά στις γειτονιές, κυρίες και κύριοι, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Δωρεάν θερινό σινεμά είναι η νέα κινηματογραφική δράση, η οποία ήδη απλώνεται σε όλη την πόλη, μετατρέπει την Θεσσαλονίκη σε έναν μεγάλο θερινό κινηματογράφο, όσο ακόμη ο καιρός καλά κρατεί, γιατί έρχεται και κακοκαιρία. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Δωρεάν προβολές λοιπόν σε πλατείες, σε πάρκα, σε σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Είναι η νέα πολιτιστική πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, που μας προσκαλεί όλους να συναντηθούμε στις γειτονιές και να μοιραστούμε την μοναδική εμπειρία του υπαίθριου σινεμά. Με επίκεντρο τον δημόσιο χώρο και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου.

Το Καπάνι Project, κυρίες και κύριοι, γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας του με ένα μεγάλο επαιτειακό φεστιβάλ στην αγορά Άθωνος, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ξεκινώντας από αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, με ελεύθερη είσοδο φυσικά για το κοινό. Στην επαιτειακή αυτή διοργάνωση του Καπάνι Project περιλαμβάνει φυσικά μουσική, performances, εικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις. Αναπτύσσονται για 2 μέρες όλα αυτά στον δημόσιο χώρο, με την συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών και δημιουργικών ομάδων και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ένα Σαββατοκύριακο που γιορτάζει η αγορά της πόλης.

0: Ο μαγικός κόσμος του Van Gogh έρχεται στην Θεσσαλονίκη από τις 26 Σεπτεμβρίου. Τώρα στα κοντά, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο. The Immersive Experience έρχεται να συναρπάσει και τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, όπου προσέλκυσε 180.000 επισκέπτες και 80.000 μαθητές, παρακαλώ. Ο καθηλαστικός κόσμος του Vincent Van Gogh έρχεται στο περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης. Παρουσιάζουν την πολυαναμενόμενη έκθεση, λοιπόν, Van Gogh, The Immersive Experience, μια πρωτοποριακή παραγωγή που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Σε συνεργασία με την Διεθνούς Φήμης Exhibition Hub, μια ανεπανάληπτη εμπειρία, λοιπόν, όπου τα έργα του μεγάλου καλλιτέχνη του Van Gogh, Van Gogh όπως τον λένε οι Ολλανδοί, αναβιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών, κατακλείζοντας το χώρο σε κάθε επιφάνεια με φως, χρώμα και κίνηση. Μπείτε κυριολεκτικά στον κόσμο του μεγάλου καλλιτέχνη μέσα από ένα μοναδικό δωμάτιο εικονικής πραγματικότητας που μας μεταφέρει σε μια περιήγηση ανάμεσα στα χρώματα του ονείρου ενός καλλιτέχνη που ήθελε να ζωγραφίσει την ψυχή του κόσμου.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι. Και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαστε στις 4 το απόγευμα για να τα πούμε ξανά. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου. Αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βγερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέμα των αντιδράσεων για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στο Δημοτικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Με αφορμή την αρχική χωροθέτηση της σκηνής που περιόριζε οπτικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Δήμαρχος τόνισε πως η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνύπαρξης διαφορετικών πολιτιστικών εκφράσεων. Παράλληλα, απέφυγε την αναζήτηση ευθυνών, ζητώντας η συζήτηση να γίνεται θεσμικά και με συγκεκριμένα στοιχεία. Από την αντιπολίτευση τέθηκαν μεταξύ άλλων ζητήματα για τη χρήση και την παραχώρηση του δημόσιου χώρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε 4 συλλήψεις. Πρόκειται για τη συνέχεια ερευνών για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που θησάβριζε μέσω συστηματικής φοροδιαφυγής. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε υπαρκτές εταιρείες γενικού εμπορίου και αχυρανθρώπους ως διαχειριστές για να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη. Η οργάνωση επιδιδόταν σε συστηματική φοροδιαφυγή χωρίς να αποπληρώνει τα χρέη της προς το δημόσιο. Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται γκράφιτι, το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Το γκράφιτι απεικονίζει δύο γυμνασμένες μεγαλόσωμες φιγούρες που φέρουν κεφάλι bulldog, οι οποίες κρατούν ρόπαλα και στο έδαφος βρίσκονται πεσμένες και αιμόφυρτες δύο ανθρώπινες φιγούρες. Διατάχθηκε επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τρίτης σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 2 ελικόπτερα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η άτυχη βιολόγος έφερε πολλαπλά βαθιά τραύματα σε λαιμό, θώρακα, κοιλιά καθώς και τραύματα άμυνας. Ο 27χρονος δράστης, που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχαν οικονομικές διαφορές, με τις αρχές να ερευνούν το ακριβές κίνητρο. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις θυμάτων, συγγενών των θυμάτων, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Γονείς και αδέλφια περιέγραψαν στο δικαστήριο τη διάλυση, όπως είπαν, της ζωής τους, κατήγγειλαν τη συλλογική γνώση και τα κενά ασφαλείας και ξέσπασαν για την απουσία των κατηγορουμένων από την αίθουσα. Οι μάρτυρες στράφηκαν κατά στελεχών του ΟΣΕ, της ΡΑΣ και του πρώην Υπουργού Μεταφορών, ενώ οι καταθέσεις συνεχίζονται αύριο με τη Μαρία Καριστιανού και τις οικογένειες Παπάζο Λουγκανίδου και άλλες να ανεβαίνουν στο βήμα. Συγκέντρωση με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίαιο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στις 7 η συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σε πλήρη αποκλεισμό των Ιρανικών αεροπορικών εταιρεών παγκοσμίως προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις 23 Σεπτεμβρίου μέσω αυστηρών κυρώσεων της κυβέρνησης Τραμπ. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, τα Ιρανικά αεροσκάφη δεν θα μπορούν να προσγειωθούν πουθενά, καθώς όσες χώρες τους παρέχουν καύσιμα ή υπηρεσίες κινδυνεύουν με αποκλεισμό από το διεθνές σύστημα του δολαρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γίνας με την εκπομπή στην κερκίδα του FM100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική της Super League. Να αναφέρουμε εντάχει τα αποτελέσματα και την βαθμολογία για να μπούμε στη συνέχεια στη συζήτηση με τον καλεσμένο μας και να ξεδιπλώσουμε τη θεματολογία της εκπομπής. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ποια είναι η κοινή συνιστόσα? Και οι τέσσερις μεγάλοι νίκησαν με δυσκολία μικρομεσαίες ομάδες. Κάτι που σημαίνει, και επειδή αυτό το βλέπουμε ως επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, καταλήγουμε έστω και κάπως πρόωρα στο συμπέρασμα ότι έχει κλείσει ως ένα σημείο η ψαλίδα των μικρών με των μεγάλων, αλλά και των μεγάλων μεταξύ τους. Στη βαθμολογία, πρώτος ο Παναθηναϊκός παραμένει με 15 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 12, τρίτη είναι η ΑΕΚ με 11, τέταρτος ο Όφι με 10 βαθμούς, 10 βαθμούς έχει και ο πέμπτος ο Ολυμπιακός, έκτος είναι ο Πανετολικός με 9 βαθμούς, έβδομος ο Άρης με 7, όγδος ο Ηρακλής με 6, η Κηφισιά μετά την πρώτη νίκη επί του Ατρομήτου στο πρωτάθλημα ανέβηκε στους 5 βαθμούς, είναι ένατη. Δέκατη Καλαμάτα, η οποία έχει επίσης 5 βαθμούς. 5 βαθμούς έχει και ο 11ος Ατρόμητος. 12ος είναι ο Αστέρας, ο οποίος έχει επίσης 5 βαθμούς. Εδώ βλέπουμε ένα συνωστισμό 6 ομάδων με 5 βαθμούς από την 7η

βαθμό. Στην βάση βλέπουμε ομάδες όπως η Καλαμάτα, ο Ατρόμητος, ο Βόλος και ο Λεβαδιακός, οι οποίες δυσκόλεψαν πάρα πολύ οι τελευταίες ομάδες βαθμολογίας αυτή τη στιγμή τους πρωτοπόρους, κάτι που ενισχύει το συμπέρασμα το οποίο προανέφερα. Και βέβαια όλα αυτά οδηγούν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Βέβαια ανταγωνιστικά είναι τα πρωταθλήματα τα τελευταία τουλάχιστον 6-7 χρόνια και σε αυτό έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά το VAR, γενικότερα η καλύτερη διαιτησία που βλέπουμε και πάλι με τα λάθη της και τα λοιπά, αλλά είναι σίγουρα καλύτερη από το παρελθόν. Και σε αυτή την αγωνιστική βέβαια υπήρχαν πολλά παράπονα για τη διαιτησία, ιδίως στο Βόλο και στον Πανετολικό από τους γηπεδούχους. Το πρωτάθλημα διακόπτεται για 20 μέρες, 3 εβδομάδες. Θα ξαναρχίσει στις 10 Οκτωβρίου με την 1η αγωνιστική, με την 6η αγωνιστική και πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σε 3 δόσεις. Στις 10 Οκτωβρίου λοιπόν παίζουν Αστέρας Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μεγάλο ντέρμπι που θα κρίνει πολλά και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον ΠΑΟΚ που παίζει με την Καλαμάτα την Δευτέρα στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής, η οποία αργεί βέβαια όπως σας είπα. Στις 10 Οκτωβρίου έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή του πρωταθλήματος για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι σε μεγαθύρια, ματσάρες. Να αναφέρω το πρόγραμμα: στις 24 του μήνα η Ελλάδα θα παίξει στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο με την Σερβία, την Πέμπτη δηλαδή, την ερχόμενη Πέμπτη. Στις 27 του μήνα, την Κυριακή, παίζουμε με την Γερμανία στις επίσης 10 παρατέταρτο. Όλα τα παιχνίδια θα είναι 10 παρατέταρτο της εθνικής ομάδας. Είναι η ώρα έναρξης της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Την 1η Οκτωβρίου το πρώτο μεγαθύριο επισκέπτεται την Ελλάδα και μάλιστα τη Θεσσαλονίκη, το γήπεδο της Τούμπας, εκεί θα γίνει το παιχνίδι, Ελλάδα-Ολλανδία. Στις 4 Οκτωβρίου, Ελλάδα-Γερμανία, πάντα 10 παρατέταρτο. Και πάλι στην Τούμπα, έχει την τιμητική της η Θεσσαλονίκη και το γήπεδο της Τούμπας για αυτά τα δύο μάτς εθνικής ομάδας απέναντι σε δύο μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Καιρός για τους Θεσσαλονικείς φιλάθλους να έχουν τη δυνατότητα όπως παλιά να δουν στην Θεσσαλονίκη μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Και πλέον έτσι κλείνει με τον αγώνα στις 4 Οκτωβρίου απέναντι στην Γερμανία αυτή η τετράδα των αγώνων της εθνικής ομάδας. Έχει άλλα δύο μάτς, 13 Νοεμβρίου με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και στις 16 Νοεμβρίου με τη Σερβία, την αντιμετωπίζουμε στο Πανθεσσαλικό. Η κλήση του Γιωβάνοβιτς είναι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσο, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και Κοστούλας.

0: Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τον βάφτισε μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές εφημερίδες της Ευρώπης ως νέο Μπατιστούτα. Μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα που έχει κάνει ο Μπάμπης Κοστούλας και το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε με την Arsenal στη σπουδαία νίκη της Brighton με 3-0 επί της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Arsenal, ο οποίος ο Κοστούλας κόραρε σε αυτό το παιχνίδι, έδωσε και assist. Γενικά ήδη τα νούμερά του είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, που ήταν η παρθενική του σεζόν στην Αγγλία, αφού μετράει ήδη 4 γκολ και 2 assist σε λίγα παιχνίδια. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ο οποίος είναι άλλη μια πολύ μεγάλη ελπίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου και από τους καλύτερους πεσβευτές βέβαια της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και πριν πάμε στη συζήτηση με τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, για την εθνική ομάδα θα μιλήσουμε και για το πρωτάθλημα βέβαια, να αναφέρουμε και την δήλωση, είναι σημαντική γιατί έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Βάλτερ Ματσάρη για τον... Για τα προβλήματα που έχει στον αγωνιστικό σχεδιασμό, για το γεγονός ότι δεν έγιναν οι μεταγραφές που ήθελε, ότι του πήραν 30 παίκτες στο ρόστερ την τελευταία στιγμή τους περισσότερους και μάλιστα είναι χαρακτήριση υπεράριθμο το ρόστερ για μία διοργάνωση και αυτό του δημιουργεί προβλήματα διαχείρισης στα ποδητήρια αφού χρειάζεται για ένα μάση εβδομάδα έχει 30 παίκτες και δίκιο για κάποιους που, για όσους ξέρουν ποδόσφαιρο. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης είχε ενδιαφέρον η αντίδραση και έχει ενδιαφέρον η αντίδραση του Προέδρου του Ηρακλή, ο οποίος είπε ότι συναντήθηκα με τον κύριο Ματσάρη. Πήγε όπως όλες αυτές τις συζητήσεις πάνε αρκετά καλά, έτσι και αυτή θεωρώ δεν υπάρχει λόγος να δοθεί τέτοια έκταση. Βρήκαμε την ευκαιρία, επειδή εγώ είμαι στην Αθήνα και για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ματσάρη, αυτές που σας. Του Ματζάρη, έτσι το λένε, αυτές που σας προανέφερα. Έχει αυτή την άποψη, αυτή εξέφρασε. Θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί στο πρωτάθλημα, ένα σφιχτό και πονηρό πρωτάθλημα και εμείς θέλουμε χρόνο για να προσαρμοστούμε στα θέλω του κυρίου Ματζάρη. Έχει περάσει από δύο μεγάλα πρωταθλήματα, το Ιταλικό και το Αγγλικό. Ήρθε στην Ελλάδα που είναι νούμερο 12 παγκοσμίως, είπε ο κύριος Μονεβασιώτης για τον Βάλτερ Ματζάρη. Οπότε είναι λογικό κάποια πράγματα του φαίνονται περίεργα και παράξενα. Για παράδειγμα, όταν μια ομάδα ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, συνήθως δεν έχει ικανοποιητικό κορμό για να είναι ανταγωνιστική και να μείνει στην κατηγορία όταν ανέβει η κατηγορία. Αυτό το βλέπουμε παντού σε όλες τις ομάδες που ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι είτε πέφτουν ξανά τον πρώτο χρόνο είτε το δεύτερο. Και συνέχισε ο κύριος Μονεβασιώτης αναφερόμενος στον Βάλτερ Ματζάρη. Ήθελε ένα περιορισμένο ρόστερ. Γνωρίζαμε ότι είχαμε 7-8 παίκτες κορμού, άρα θέλουμε να κάνουμε περισσότερες μεταγραφές γιατί τις περισσότερες φορές από ένα σύνολο μεταγραφών πετυχαίνουν το πολύ 5-6. Ρισκάραμε ότι η ομάδα. Εμείς δεν θέλαμε να ρισκάρουμε το γεγονός ότι η ομάδα θα ανέβει και θα κινδυνεύσει να πέσει. Είπε πολλά ο κύριος Μονεβασιώτης. Το σημαντικότερο είναι το εξής. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και η δική μου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Ματζάρη. Νομίζω ότι είναι πολύ σοφή η απόφαση του κυρίου Μονεβασιώτη να κατατάξει τον Βάλτερ Ματζάρη εκεί που του ανήκει, δηλαδή στην κορυφή των προπονητών που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό, που φυτεύουν σε πάγκους ελληνικών ομάδων, με βάση το βιογραφικό του πάντα και την εικόνα που έχει δείξει μέχρι τώρα ο Ηρακλής δεδομένων των συνθηκών, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε λοιπόν να, αφού κάναμε αυτή την παρένθεση με τις δηλώσεις του κύριου Μονεβασιώτη, γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία για το μέλλον του Ματζάρη. Εδώ έκλεισε το κεφάλαιο ο κύριος Μονεβασιώτης, είπε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή και δεν υπάρχει θέμα προπονητή στον Ηρακλή. Πάμε στον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Θανάση Κολιτσιδάκη. Γνωστά είναι όλα αυτά που θα πω. Παοξής εκ πεπιθήσεως, έκανε όμως πολύ μεγάλη καριέρα στον Παναθηναϊκό, στον Όφη και στην Εθνική Ομάδα. Καλησπέρα, Θανάση από Θεσσαλονίκη.
1: Στον Απόλλωνα, μην ξεχνάμε τον
0: Απόλλωνα. Και στον Απόλλωνα, βέβαια. Να σου ευχηθούμε και καλή επιτυχία στο νέο σου πόστο στη μάνατζερ στον Αχαρναϊκό, στο δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Να είσαι καλά. Και τον Κοστούλα δεν τον είπε Μπατιστούτα, δεν είπε Μπάμπιστούτα.
0: Μπάμπιστούτα, έχεις δίκιο. Έκανε λογοπαίγνιο με τον Μπατιστούτα.
1: Μπράβο.
0: Πάντως είναι φοβερό να κάνει, να ασχολείται η μάρκα και να τον χαρακτηρίζει.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερός έργος με αυτά που κάνει.
0: Ναι, είναι φοβερός. Είναι φοβερός πραγματικά και...
1: Για την ηλικία του, για το πόσο γρήγορα προσαρμόστηκε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάνει ωραία πράγματα.
0: Και συνεχίζει έτσι.
1: Και ελπίζουμε να κάνει και στην εθνική αυτά.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και έκανες καλή πάσα, Θανάση, να ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα, όπου έχει κατά κοινή ομολογία, γιατί τότε στη δική σας εποχή ήταν δύσκολο να βγεις στο εξωτερικό, δεν υπήρχε τέτοια προβολή, δεν ήταν τόσο διεθνοποιημένο, παγκοσμιοποιημένο το ποδόσφαιρο, επιτρέπονταν δύο ξένοι, ποιο να πρωτοπάρεις, ας πούμε, κτλ.
1: Τρεις
0: ξένοι. Στην αρχή δύο κάποια στιγμή, πιο νωρίς.
1: Εγώ τους τρεις πρόλαβα.
0: Ναι, λοιπόν, και τώρα υπάρχουν άλλες ευκαιρίες και έχουμε μια γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών οι οποίοι πρωταγωνιστούν στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου. Ο Κοστούλας, ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλιας είναι τραυματίας τώρα, οκ. Okay.
1: Να σου πω λίγο, Σάκη. Ναι. Θεωρώ ότι έχουμε ένα ρόστερ με τους καλύτερους τραυματοφύλακες.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε ένα ρόστερ από τους καλύτερους αμυντικούς. Πάρα πολύ καλούς, ίσως τους καλύτερους επιθετικούς που είχαμε ποτέ. Νομίζω ότι έχουμε ένα κενό στο κέντρο.
0: Στα χαφ. Ναι.
1: Ότι εκεί ένα κενό, δηλαδή σε σχέση με τις άλλες δύο ζώνες, την αμυντική και την επιθετική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν σε αυτό το ρόστερ είχαμε τα χαφ που είχαμε το 4, δηλαδή Καραγκούνι, Πασινά, Κατσουράνι, Ταβοράκι, παγκόσμιο κύπελλο.
0: Παγκόσμιο κύπελλο, λες. Ναι, ναι, ναι, δεν έχει τώρα, να πούμε ποιοι είναι. Είναι, ναι, είναι, ναι. Είναι νέα παιδιά, Ανδρούτσου, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης. Έχεις δίκιο.
1: Ο Κουρμπέλης δεν είναι νέος, τώρα εντάξει.
0: Αυτός δεν είναι καθόλου νέος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι νέοι. Έχεις δίκιο, υπάρχει ένα έλλειμμα σε σύγκριση πάντα με τις άλλες γραμμές που προανέφερες, οι οποίες είναι τουρμπίνες.
1: Νομίζω εκεί είναι το πρόβλημα της εθνικής. Εκεί δηλαδή αν καταφέρουν τα παιδιά να τα απεξέλθουν και να σε υψηλό επίπεδο, τίποτα.
0: Ναι, Θανάση, δεν σε ακούσαμε, είχε...
1: Λέω, αυτή η εθνική δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αν καταφέρουμε στο κέντρο να αυτό το έτσι το... Το μειονέκτημα που έχουμε να το κάνουμε, να το ισοψηφίσουμε με τις άλλες θέσεις.
0: Mm-hmm. Θανάση, εκτός, είναι και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι τραυματίας. Σκέφτεσαι και κάποιον άλλον ενδεχομένως που θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή την αδύναμη μεσαία γραμμή.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα το αμυντικό χαφ που έχει ο Παναθηναϊκός στο Κουτσούρι. Όχι, δεν το λέω σωστά. Λάθος τον είπα.
0: Ναι, θα τον βρω εγώ.
1: Κόλλησα τώρα. Είναι ένας νέος και πολύ ταλαντούχος μέσος. Πήρα τον πανετολικό το παιδί, λέω. Τώρα...
0: Ναι, θα τον βρω, Θανάση. Συνέχισε τη συλλογιστική σου.
1: Αυτός τώρα μου έρχεται στο μυαλό.
0: Μου τον δείχνει εδώ ο νεαρός συνάδελφος, ο Βασίλης ο Βιολίδης. Ο Σωτήρης ο Κοντούρης, λες.
1: Ποντούρης, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, αυτός. Νομίζω ένα χαφ που θα πάρει και ευκαιρίες φέτος στο Παναθηναϊκό, αν και ο Παναθηναϊκός έχει μια κεντρική, έναν άξονα πάρα πολύ δυνατό και πολύ ποιοτικό. Νομίζω ότι αυτός ο παίκτης θα πάρει ευκαιρίες και νομίζω ότι αξίζει και μια θέση στην εθνική.
0: Πάντως, Θανάση, δεν έχει τώρα, ξέρεις, να πάω πάλι στο... Δεν έχει, τώρα πάμε από παλιά. Δεν έχει, πάντα στο κέντρο μας ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, πού να ξεκινήσω τώρα και πού να τελειώσω. Από την εποχή του Κούδα, του Δελικάρη, του Δωμάζου, του Παπαϊωάννου, μετά, πιο μετά του Τσάρτα, του ξέρω, Καραγκούνι, Μπασινά, όπως είπες, αργότερα κι άλλοι πολλοί.
1: Ναι, συνήθως είχαμε έλλειμμα στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα θετικό, άντε 1,5.
0: Και τώρα έχουμε 5 κορυφαίες.
1: Τώρα έχουμε 5 κορυφαίους, έτσι.
0: Κορυφαίους στην Ευρώπη, στο Champions League.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί δεν υπάρχει όντως αυτή η δημιουργική, ο δημιουργικός μέσος που λέμε. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά τώρα που είναι στην αποστολή της Εθνικής, κανένας δεν είναι δημιουργικός μέσος. Μόνο ο Κωνσταντέλιας θα μπορούσε εδώ κάτι να προσθέσει, αλλά χρειαζόμαστε και περισσότερα πράγματα, νομίζω, από έναν. Εκεί ας ελπίζουμε, όπως είπες, να ισοσταθμιστεί αυτό το μειονέκτημα της Εθνικής με επιθετική της πολυφωνία σε κορυφαίο επίπεδο και την πολύ καλή αμυντική της γραμμή, αλλά πάντα, και εσύ το ξέρεις καλύτερα, στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια γραμμή, ο νευραλγικός που λέγαμε, χώρος του κέντρου. που συνδέει την άμυνα με την επίθεση. Αυτό είναι θέμα. Είναι θέμα. Επίσης, είπαμε εκτός αέρα και νομίζω ότι έχει περιεχόμενο, έχει αξία να το επισημάνουμε, γιατί είναι και δίκαιο αυτό, ότι στην τριάδα των τερματοφυλάκων, Βλαχοδήμος Μανδάς Τζολάκης μου είπε ότι έπρεπε να είναι και ο Χριστογιώργος.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο φορμαρισμένος και ίσως είναι και ο καλύτερος Έλληνας που παίζει στο πρωτάθλημά μας.
0: Ναι. Άρα εδώ θα λες ότι είχε θέση ο Χριστογιώργος.
1: Νομίζω πως ναι. Τώρα εντάξει, όχι ότι δεν θέλω να πω κάτι για τα άλλα παιδιά. Είναι κορυφαίοι και οι τρεις. Είπα από την αρχή ότι τη θέση τερματοφύλακα έχουμε κορυφαίους τερματοφύλακες. Δεν το συζητώ. Δηλαδή και ο Βλαχοδήμος παίζει στη Σεβίλη, ο Μανδάς παίζει στη Λάτσιο βασικός, ο Τζολάκης παίζει στη Χαλ και αυτός βασικός και κάνει, έχει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Απλά ίσως ο Χριστογιώργος να είναι άτυχος που έπεσε
0: σε αυτή τη φουρνιά, ναι.
1: Ναι, σε αυτή τη φουρνιά. Αλλά νομίζω ότι την αξίζει την ευκαιρία του.
0: Οι οποίοι και οι τρεις που είπες έχουν και ιδιαίτερη προβολή γιατί παίζουν στο εξωτερικό και τα λοιπά. Έχει αυτό τον ντεσαβαντάζ.
1: Κάθε ομάδα σε καλά πρωταθλήματα. Ιταλικό, Ισπανικό και Αγγλικό. Στα τρία κορυφαία πρωταθλήματα. Και παίζουν βασικοί. Δεν είναι ότι συμμετέχουν, ας πούμε, είναι στο ρόστερ.
0: Ναι, σωστό.
1: Πώς να σκεφτείς να τους αφήσεις απ' έξω.
0: Είναι δύσκολο. Τώρα, απέναντι σε Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία. Τι πραγματικά κράστες, δηλαδή εδώ θα δούμε αν αυτά τα παιδιά που θεωρητικά λέμε ότι είναι η καλύτερη φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν το αποδείξουν και στην πράξη.
1: Κοίταξε, όταν πας σε αυτό το επίπεδο, θέλαμε να πάμε σε αυτό το επίπεδο, να φτάσουμε στο πρώτο level του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μοιραία αντιμετωπίσει και πολύ καλές ομάδες. Και όπως είπατε και εσείς, είναι ανακραστές. Νομίζω ότι μπορούμε. Δεν έχουν δείξει. Μπορεί να είναι σαν ονόματα, να είναι πολύ δυνατά ονόματα και η Γερμανία και η Ολλανδία. Εντάξει, η Σερβία θα έλεγα δεν μας τρομάζει σαν όνομα. Αλλά δεν έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο τα τελευταία χρόνια. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να σκοτράρουμε και να τα παίξουμε τα μάτς στα ίσια.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Mm-hmm. Συμμετέχουν τα παιδιά όλα σε κορυφαία πρωταθλήματα. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Νομίζω ότι τους ξέρουν αυτούς που θα αντιμετωπίσουν. Τους έχουν αντιμετωπίσει και στα πρωταθλήματά τους. Είναι κάτι έτσι συνηθισμένο αυτό που θα κάνουν. Δεν είναι όπως παλιά που έβλεπες, ας πούμε, το Μαραντόνα μπροστά σου και έλεγες «Όχι, τώρα τι θα πάθω».
0: Και το πάθαινες.
1: Ναι, και το πάθαινες. Τώρα είναι διαφορετικά. Νομίζω έχουμε φτάσει, έχει φτάσει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και σε φυσική κατάσταση και σε τεχνική κατάσταση και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το αποδείξουμε σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Θανάση, πριν φύγουμε από την εθνική ομάδα, τώρα Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέη, Κοστούλας. Ποιο να βάλει τώρα ο Γιωβάνοβιτς, είναι δίλημα. Πού να
1: βάλει. Ναι, εντάξει, Παυλίδης, θα έλεγα, Παυλίδης Κοστούλας, θα έλεγα για μένα είναι το πιο έτσι εύκολο να διαλέξω ανάμεσα σε αυτούς τους παίκτες. Ο Παυλίδης είναι ένας παίκτης περιοχής. Ο Κοστούλας μπορεί να κάνει και περιφερειακά πράγματα, δηλαδή να δημιουργήσει πράγματα. Ο Παυλίδης πιο πολύ θέλει την μπάλα μέσα από τί και να την βάλει στα δίχτυα. Νομίζω ότι ταιριάζουν αυτοί οι δύο μαζί και θα ήθελα, ας πούμε, έτσι να το δω αυτό.
0: Και στην θέση σου στα στόπερ και επίσης πολύ
1: δύσκολο. Μαυροπάνος είναι κορυφαίος τώρα.
0: Ναι, Μαυροπάνος.
1: Καταρχήν έχει βάλει 4 γκολ.
0: Ναι.
1: Η West Ham. Και τον παρακολούθησα κιόλας προχθές που έπαιζε. Είναι από τα κορυφαία στόπερ. Θα μπορούσε να παίζει σε οποιαδήποτε ομάδα της Premier League. Απλά πληρώθηκε τόσο καλά στη West Ham που επέλεξε να μείνει εκεί για να βοηθήσει την ομάδα.
0: Mm-hmm. Ποιον θα επέλεγες ως παρτενέρ?
1: Θα έλεγα τον Κουλιεράκη που ταιριάζει και στα πόδια.
0: Δεξιά αριστερό.
1: Ναι.
0: Δεξιά αριστερό. Οκ. Okay. Τώρα, Θανάση, να φύγουμε να πάμε στο πρωτάθλημα. Αν μπορείς να μας περιμένεις για μισό λεπτό να παίξουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πήγε 6.30 και να συνεχίσουμε να μας πεις την άποψή σου και για το πρωτάθλημα.
1: Θα μου δώσει και εμένα κάτι από τη διαφήμιση που θα
0: πάρει. Ναι, 100%. Ευχαριστούμε, Θανάση.
1: Έγινε.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Ο Κοστούλας, ο οποίος είναι στην αποστολή της Εθνικής και μάλιστα η Μάρκα αφιέρωσε ολόκληρο άρθρο στον Έλληνα μέσο επιθετικό.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με το Θανάση Κολιτσιδάκη. Θανάση, είμαστε και πάλι στον αέρα. Παναθηναϊκός στην κορυφή, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και μετά Όφη και Ολυμπιακός. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από μια πρώτη εικόνα που έχεις αποκτήσει από το πρωτάθλημα, καθώς υπάρχει ήδη ένα επαρκές δείγμα. 5 αγωνιστικές, έχουμε ήδη μια πρώτη εικόνα.
1: Ναι, νομίζω ότι όπως είναι στη βαθμολογία λέει την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή κάνει ένα καλό ξεκίνημα. Έχει πολύ ποιοτική ομάδα. Δεν είναι, νομίζω ότι η ομάδα ακόμα είναι στο 50% αυτό που βλέπουμε. Έχει πολύ παραπάνω να δώσει. Δίκαια νομίζω βρίσκεται εκεί. Η ΑΕΚ έχει την επιβάρυνση, θα έλεγα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και από πέρυσι στην πρωταθλήτρια. Μάλλον να πάμε στον ΠΑΟΚ που είναι δεύτερος και εκτός του παιχνίδι που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και έμεινε και με 10 παίκτες, τα άλλα παιχνίδια τα έχει κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε και αυτός ξεκίνησε πολύ καλά. Η ΑΕΚ θα έλεγα ότι έχει ρίξει το βάρος ίσως στο Champions League. Είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια αυτά, είναι πολύ απαιτητικά και λίγο στο πρωτάθλημα δεν τα πάει τόσο καλά. Έχει κοντάψει αρκετές φορές. Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που θα το πάει μέχρι τέλους, γιατί έχει και αυτή πολλή ποιότητα στο ρόστερ της. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν είναι καλός, δεν παίζει καλά. Θα έλεγα αναμενόμενο, άλλαξε προπονητή, άλλαξε πάρα πολλούς παίχτες και πολύ αργά στο ρόστερ του. Έφυγε σχεδόν όλη η περσινή ομάδα, αν εξαιρέσουμε το Ρέτσο, και δεν θυμάμαι ποιον άλλον. Ο Αλικαμπή τραυματίστηκε. Ίσως να είναι και ο Τσικίνιο, νομίζω, από πέρυσι. Όλοι οι άλλοι έχουν φύγει. Οπότε φυσιολογικό ο Ολυμπιακός να μην έχει καλό δέσιμο σαν ομάδα. Έχει έρθει και ένας καινούριος προπονητής που και αυτός ακόμα θέλει καιρό για να προσαρμοστεί. Νομίζω ότι η διακοπή θα κάνει καλό τώρα και στον Ολυμπιακό, γιατί είναι αρκετές τις 3 εβδομάδες για να δουλέψει ένας προπονητής καινούριος. Και έρχεται ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα λέγα ότι αν το κερδίσει ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ σοβαρός διεκδικητής του πρωταθλήματος. Αν όχι και το χάσει, θα μπούμε πάλι μία από τα ίδια και θα παλεύουν όλοι μαζί.
0: Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, Θανάση, για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πεις. Φαίνεται ότι απορροφήθηκε, γιατί υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία μετά την απώλεια, την παραχώρηση του Κωνσταντέλια, απορροφήθηκε αυτή η μεγάλη απουσία στο χώρο του κέντρου. Δηλαδή παίζει με ένα διαφορετικό στυλ βέβαια ο ΠΑΟΚ τώρα πλέον, αλλά είναι το ίδιο αποτελεσματικός. Εξακολουθούν να υπάρχουν αυτοματισμοί. Όλοι πιστέψαμε ότι είναι πλέον αμφίβολο, θα εξακολουθεί. Υπάρχουν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές και στον ΠΑΟΚ. Οι αυτοματισμοί και παρά την απώλεια του Κωνσταντέλια παραμένουν. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Δεν χάνεται αυτό που, με την απουσία ενός παίχτη σε μια ομάδα. Σίγουρα ο Κωνσταντέλιας ήταν έτσι, πώς θα έλεγα, το κερασάκι στην τούρτα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Έκανε ωραία πράγματα, ατομικά ωραία πράγματα, που τα χαιρόταν ο κόσμος, τα βλέπε και το ευχαριστιότανε. Που έβλεπε στο, πήγαινε ο καθένας στη Θεσσαλονίκη να δει το Χατζηπαναγή. Όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά σε έναν βαθμό έκανε ωραία, πάρα πολύ ωραία πράγματα ο Κωνσταντέλιας. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι ήταν όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που λειτουργούσε, θα έλεγα, με τα θέλω του Λουτσέσκου. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πάμε σε ένα καινούριο προπονητή, σε μια καινούργια ομάδα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να γίνει όλο αυτό το δέσιμο.
0: Mm-hmm. Και παρόλα τα αυτά όμως είναι ψηλά. Έχει πάρει τα 4 από τα 5 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Παρά αυτές τις δυσκολίες.
1: Ναι, το μόνο κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έμεινε εκτός Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα για να όλο αυτό το καλό ρόστερ που έχει για να το έχει σε γρήγορση πρέπει να είναι πολύ καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Σωστό. Βλέπεις κάποια αλλαγή στη μορφή της ομάδας, στο στυλ της?
1: Κοίταξε, δεν την έχω παρακολουθήσει τόσο στενά για να μπορώ να σου αναφέρω πράγματα και στοιχεία του παιχνιδιού του νέου προπονητή. Αυτό θέλει λίγο, ξέρεις, εμπεριστατικό.
0: Ναι.
1: Να δεις για το
2: τον ΠΑΟΚ για να καταλάβεις και...
0: Περισσότερα πράγματα.
2: Να καταλάβεις τι γίνεται, ναι.
0: Τώρα έχουμε και την ομάδα στον Όφη, την ομάδα σου. Την ομάδα την πολλοί σε μπέρδευαν ότι, εκ του επιθέτου, ότι είσαι κριτικός, αλλά βέβαια είσαι εδώ από το Σταυρό. Ανεβαίνεις στο Σταυρό καθόλου?
2: Ήμουνα το καλοκαίρι.
0: Ήμουνα το καλοκαίρι. Αυτός είναι ο τόπος καταγωγής σου, για όσους ας πούμε μπερδεύονται ακόμα και τώρα. Ο Όφη όμως με τον οποίο έχεις συνδέσει επίσης το όνομά σου και έμενες και στην Κρήτη για μόνιμος κάτοικος. Πολύ θετική έκπληξη. Με Έλληνες ποδοσφαιριστές, Έλληνα προπονητή, ψηλά στη βαθμολογία, ψηλά στην Ευρώπη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για το ελληνικό πρωτάθλημα να έχει τέτοιες ομάδες. Ο Όφη πάντα ήταν μια καλή ομάδα. Πέρασε και αυτό στα τελευταία χρόνια δύσκολα, πολύ. Κάποιες φορές. Κάποια χρόνια. Τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει έναν προπονητή που ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα Όφη και φέτος και στην Ευρώπη. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, Θανάση, έτσι με δύο κουβέντες για να μην σε απασχολούμε άλλο. Τον Άρη και τον Ηρακλή, πώς τους βλέπεις το ξεκίνημά τους?
2: Ο Ηρακλής είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Έχει ένα προπονητή πολύ έμπειρο. Ξέρει τι ζητάει μες στο γήπεδο, ξέρει που έχει έρθει, ξέρει σε ποια ομάδα είναι, πάει για το αποτέλεσμα και καλά το κάνει. Νομίζω ότι στέκεται πάρα πολύ όμορφα. Θα έλεγα ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που ψάχνεται ακόμα. Έχει και αυτός ποιότητα στο ρόστερ, αλλά νομίζω ότι ακόμα ψάχνεται σαν ομάδα.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Να πούμε ότι δεν υπάρχουν νεότερα όσον αφορά τον σοβαρό τραυματισμό χθες του Άλλη και του Παυλένκα. Ήταν οι δύο μεγάλοι άτυχοι της αγωνιστικής, καθώς έπαθαν εξάρθρωση στον ώμο, τουλάχιστον ένα μήνα εκτός, και θα δούμε αναλόγως με τι πλάνο αποθεραπείας θα αποφασιστεί. Από αυτό θα εξαρτηθεί και ο χρόνος που θα μείνουν εκτός οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ενώ πρέπει να πούμε ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα έχουν 4 μέρες ρεπό. Πάνω κάτω τα ίδια ισχύουν βέβαια και για όλες τις ομάδες, καθώς ακολουθεί διακοπή 3 εβδομάδων του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας.

0: Και πάμε να κλείσουμε την αναφορά στο πρωτάθλημα με τον τελευταίο χρονικά αγώνα του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ και τις δηλώσεις, ένα απόσπασμα τουλάχιστον, των δηλώσεων του Αλέσιο Λύση μετά το παιχνίδι στη συνέντευξη τύπου.
1: The second half we want to handle the match in the same way and till the mistake in the corner that provoked the corner, that forced the corner. We were handling it good at the first minutes.
2: Στο δεύτερο μήχρονο θέλαμε επίσης να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, να διαχειριστούμε το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι το σημείο που κάναμε το λάθος και παραχωρήσαμε από μόνοι μας ένα κόρνερ, από το οποίο προήλθηκε το γκολ που πέτυχε ο Πανετολικός.
1: Then we concede the corner for our mistake, and I think that this in the mind of the player was tough.
2: Έπειτα, όπως είπα, προέκυψε αυτό το corner από δικό μας λάθος και θεωρώ πως ήταν κάτι το οποίο επηρέασε με ένα σκληρό τρόπο το μυαλό των ποδοσφαιριστών μου.
1: So, when you have to manage the match, you can defend with the ball or pressing or do both things to try to don't go in low block.
2: Έπειτα, πρέπει να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση, να αμυνθείς πίσω από την μπάλα και να είσαι ουσιαστικά στην... στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου.
1: We weren't able, maybe for this mistake, to keep the ball. We were a little scared. And without the ball, we tried to press, but they play long ball. They win the second ball. It's not easy to manage against a team that play all the time long ball, to win the press, win the second ball. It's not easy. They do it very good.
2: Έπειτα από το λάθος το οποίο κάναμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα. Πιέσαμε, ωστόσο ο αντίπαλος έκανε διαρκώς βαθιές μπαλιές και το έκανε με πολύ σωστό τρόπο, πράγμα που μας δυσκόλεψε αρκετά.
1: So it was being a match tough, but I think that we solved not it know how we want. But good, because we don't concede a lot of opportunity. We control. We were in low block, but controlling it, and in counterattack we also could score. So if you don't do, you are not able to do it better. You have to win struggling, and we do it all together.
2: Οπότε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πήραμε μια νίκη, όχι με ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι παίξαμε καλά. Κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, όταν υπάρχουν και τις καταστάσεις και συνθήκες σε κάποια παιχνίδια, πρέπει να παλέψεις σκληρά για να κερδίσεις το παιχνίδι και θεωρώ ότι το κάναμε. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί σαν μια ομάδα.
3: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Η ερώτηση είναι για έναν παίκτη που τον ξέρει από την Ισπανία, τον γνωστό του. Προφανώς περιμένει, φαντάζομαι περισσότερα. Έχει μια εξήγηση γιατί ακόμη δεν δίνει όλα αυτά που περιμένει ένας παίκτης με τόσο μεγάλη εμπειρία στη Λα Λίγκα. Είναι θέμα φυσικής κατάστασης, τι ακριβώς είναι?
1: I think that Aritz every day is playing better. He's doing it good. He has to need time to adapt to a new league, a new country. The players of north of Spain are very of north of Spain. It's not easy to explain here in Greece. He always play there, so he need time, but I think that every match is going to play better.
2: Θεωρώ ότι ο Αρίτης είναι ένας παίκτης ο οποίος κάθε μέρα παίζει όλο ένα και καλύτερα. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος προκειμένου να προσαρμοστεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην χώρα την οποία έχει έρθει. Είναι ένα παιδί το οποίο κατάγεται από μια περιοχή της Ισπανίας, στην Βόρεια Ισπανία. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω στους Έλληνες για το πόσο δύσκολο είναι το να προσαρμοστεί σε ένα νέο περιβάλλον. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα είναι όλο ένα και καλύτερο στο εγγύς μέλλον.
4: Άλλη ερώτηση. Αν υπάρχει κάποια εικόνα για την κατάσταση του Παυλέγκα.
5: About Pavlenka and his injury condition.
1: The shoulder goes out and the doctor put it again inside. We have to wait, but it's bad feeling now. I don't know if I explain it good in English.
2: Ουσιαστικά είχε βγει ο ώμος του από την θέση του και στα αποδυτήρια ο γιατρός έκανε επανάταξη. Ναι, σωστά. Είναι ένα άσχημο συνέστημα για τον ίδιο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να το μάχει.
3: Άλλη ερώτηση. Έχω συγχαρητήρια για το παιχνίδι. Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω αν ο δεύτερος τραυματισμός του Άλλη ήταν αυτός που τον ανάγκασε να την αλλαγή. Γιατί είδαμε ότι και στο ημίχρονο, ο δεύτερος τραυματισμός αναχρονικά. Είδαμε ότι και πριν το ημίχρονο είχε πρόβλημα. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι στην ιεραρχία αυτή τη διακοπή. Ποιο σύντομα τι περιμένει να βρει ω βελτίωση ω αναγκαίο.
1: I think that we have to improve a lot of things, but at the beginning we have big problem in the defensive and we are fixing it because it was too easy for the other team to make opportunities.
2: Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Είχαμε αρκετά προβλήματα όλο το προηγούμενο διάστημα, αμυντικά προβλήματα, τα οποία ως ένα σημείο θεωρώ ότι τα έχουμε διορθώσει. Ήταν εύκολο για τις αντίπαλες ομάδες το να δημιουργούν ευκαιρίες στα καρέ μας.
1: We are fixing it. In this week we always concede one goal in set pieces. Very poor opportunity for the other team. So we are fixing it. Maybe we lose something with the ball. It's possible. But today we go back in the first half to do a complete match.
2: Θεωρώ ότι το διορθώνουμε, όπως είπα, το κομμάτι των αμυντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αυτή την εβδομάδα η οποία πέρασε σε τρία παιχνίδια δεχθήκαμε ένα τέρμα και αυτό προήλθε από στατική φάση. Συν ότι δεν δεχόμαστε αρκετές ευκαιρίες από τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα κάνουμε κάποια λάθη όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, ωστόσο αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα το βελτιώσουμε.
1: So we have to try now to be the team of first half for one match for the match and having this personality to also if we do some mistake as in the action of previous of the corner to continue in our way and be strong mentally and don't be scared and play continue playing to try to manage the situation with the ball.
2: Κάναμε ένα ολοκληρωτικό, θεωρώ, πρώτο ημίχρονο, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε το να μεγαλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα καλά μας διαστήματα και να προσπαθήσουμε να παίζουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Να δείχνουμε επίσης την ίδια προσωπικότητα που δείξαμε στο πρώτο μέρος, να φανούμε πιο δυνατοί πνευματικά και να διορθώσουμε εννοείται και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να το κάνουμε στο παιχνίδι μας.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Αλέσιο Λύση. Εξαήμερο θα είναι το ρεπό, όχι τετραήμερο. Έχει μετά το εξαήμερο ρεπό. Θα πάει στην Ιταλία, φαντάζομαι, να δει τους δικούς του. Έχει άλλες δύο εβδομάδες για να δουλέψει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα και να παρουσιάσει ακόμα καλύτερη εικόνα ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια και πολύ καλή η θέση του στη βαθμολογία. Δεύτερος με 12 βαθμούς. Έχουν απορροφηθεί οι κραδασμοί και της απώλειας του Κωνσταντέλια και της καινούργιας ομάδας που χτίζεται. Αύριο θα έχει κάνει σκάουτινγκ ο Βασίλης Βιολίδης και θα μας πει για τα δύο μάτς που παίζει η Ελλάδα με δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Στη 1 και στις 4 Οκτωβρίου με Ολλανδία και Γερμανία στη Ντούμπα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα μας πει ποιοι θα έρθουν από πλευράς Ολλανδίας και ποιοι από πλευράς Γερμανίας για να ξέρει ο κόσμος που θα επιθυμεί να πάει στην Ντούμπα το βράδυ της 1ης και της 4ης Οκτωβρίου ποιους θα δει εκεί. Νομίζω ότι θα είναι γεμάτο γήπεδο. Θα έχουμε περισσότερα αύριο. Έχουν βγει οι αποστολές των ομάδων βέβαια. Θα κάνει κάτι καινούργιο αλλά θα κάνει ειδική έρευνα Βασίλης ο Βιολίδης για να μας παρουσιάσει τα νέα, τα πρόσωπα, τους αστέρες των Ολλανδών και των Γερμανών που θα έρθουν στην Τούμπα στις 1 και στις 4 Οκτωβρίου. Από εμάς καλώς απόγευμα, θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 6.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέμα των αντιδράσεων για τη συναυλία του Αντωνή Ρέμου στη Νέα Παραλία τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με αφορμή την αρχική χωροθέτηση της σκηνής που περιόριζε οπτικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Δήμαρχος τόνισε πως η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνύπαρξης διαφορετικών πολιτιστικών εκφράσεων. Παράλληλα, απέφυγε την αναζήτηση ευθυνών, ζητώντας η συζήτηση να γίνει θεσμικά και με συγκεκριμένα στοιχεία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε 4 συλλήψεις. Πρόκειται για τη συνέχεια των ερευνών για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που θησάβριζε μέσω συστηματικής φοροδιαφυγής χωρίς να αποπληρώνει τα χρέη της προς το δημόσιο. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε υπαρκτές εταιρείες γενικού εμπορίου και αχυρανθρώπους ως διαχειριστές για να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τρίτης, κυρίως σε Χαλκιδική, Σποράδες, Θεσσαλία και Εύβοια. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν ως και την Τετάρτη. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Γονείς και αδέλφια περιέγραψαν στο δικαστήριο τη διάλυση, όπως είπαν, της ζωής τους, κατήγγειλαν τη συλλογική γνώση για τα κενά ασφαλείας και ξέσπασαν για την απουσία των κατηγορούμενων από την αίθουσα. Οι μάρτυρες τράφηκαν κατά στελεχών του ΟΣΕ, της ΡΑΣ και του πρώην Υπουργού Μεταφορών, ενώ οι καταθέσεις θα συνεχιστούν αύριο με τη Μαρία Καριστιανού και τις οικογένειες μεταξύ άλλων Παπάζογλου και Γκανίδου να ανεβαίνουν στο βήμα. Σε απόγνωση, οι Ευρωπαίοι πολίτες από την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς η οριακή υποχώρηση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια δεν φτάνει στην Αγγλία. Με την αμόλυβδη να έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά, η Ελλάδα παραμένει 12% ακριβότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Προς ανάσχεση της κρίσης, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί την G7 για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ η Γερμανία σχεδιάζει μείωση φόρων από την 1η Οκτωβρίου. Ιδιαίτερα θερμή συνάντηση είχαν σήμερα στο κάστρο του Μπαλμόραλ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος III. Η ιδιωτική συνομιλία στη θερινή κατοικία του Μονάρχη διήρκησε διπλάσιο χρόνο από τον προγραμματισμένο, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς των δύο ανδρών. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντησή τους μετά την ανάρρηση του Καρόλου στον θρόνο. Πολιτικούς στριγμούς στη Γερμανία προκαλούν τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα για τους Χριστιανοδημοκράτες. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς παραδέχτηκε προσωπικό μερίδιο ευθύνης, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής ηγεσίας και απέκλεισε το ενδεχόμενο απαλωτριώσεων κατοικιών. Την ίδια ώρα η AfD και καλεί το ΣΕΝΤΕΓΙΟΥ να σπάσει το τείχος προστασίας και να συνεργαστούν, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες εταίροι ζητούν άμεση αλλαγή κυβερνητικής πορείας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. FM 100 μαζί παρέως και τις 9. Στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού. Αυτό κάθε απογευματάκι από τις 7 έως και τις 9 το βραδάκι. Αν και αυτή την ώρα νομίζω ότι πλέον έχει λίγο σκοτεινιάσει. Είναι αυτή η ώρα που έχει αρχίσει να σουρουπώνει, γλυκιά ώρα. Σιγά σιγά έχεις αντιληφθεί και εσύ ότι μικραίνει και η μέρα, αναμενόμενο στο φθινόπωρο βρισκόμαστε και το ημερολόγιο δείχνει 21 Σεπτεμβρίου. Μαζί λοιπόν έως και τις 9 με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες, με νέα της πόλης αλλά και νέα τον κόσμο και κάποιες επιτυχίες πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή. Να σου ευχηθώ ένα όμορφο απόγευμα, μια καλή εβδομάδα. Εύχομαι να ξεκίνησε όσο καλύτερα γίνεται. Πραγματικά έτσι με θετική διάθεση. Με θετικά vibes και να συνεχιστεί έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να το δούμε από άλλη μεριά σε αυτό το δίωρο με ιστορίες που ομορφαίνουν έτσι τα αυτιά μας, ελληνικά τραγούδια. Η μουσική πάντα βοηθάει για να το δεις λίγο πιο θετικά και λίγο πιο αισιόδοξα. Όσο μπορούμε να επικεντρωθούμε σε θετικά vibes, δύσκολο βέβαια αυτό αποδεικνύεται και καθημερινά νομίζω αποδεικνύεται ακόμη και πιο δύσκολο και όσο μεγαλώνεις ακόμη περισσότερο, αλλά ο καθένας στοχεύει έτσι στη δική του προσωπική διαδρομή για να προσπαθήσει να το δει από άλλη μεριά, να το δει πιο θετικά, να το δει πιο αισιόδοξα. Χαρούμενα δεν θα σου έλεγα, αλλά ας μείνουμε στο θετικά και στο αισιόδοξο, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε τις αρνητικές σκέψεις όταν έρχονται. Στα 9 λεπτά μετά τις 7 πάμε να υποδεχθούμε Μαρίνα Σάτι, Leon of Athens, σε μια πολύ όμορφη συνεργασία της χρονιάς αυτής και εδώ.

Μαρίνα Σάτι, Λιόν of Athens, εδώ. Ένας σύγχρονος ύμνος στον έρωτα. Είναι από αυτές τις ιστορίες, τις μουσικές που μιλούν, αφηγούνται μια ιστορία αγάπης. Από αυτές τις ρομαντικές που διατηρούνται στον χρόνο, που κρατούν στον χρόνο, που έχουν έτσι με μηνύματα όμορφα, κάποιες φορές ρομαντικά, σκαλίσματα στα δέντρα, στους κορμούς των δέντρων, ναι, καρδιές και τα αρχικά των ονομάτων. Όλα αυτά τα πολύ πολύ όμορφα, πολύ ρομαντικά, που κάποιες φορές θα έχουμε αφήσει πίσω χρόνια και κάποιες φορές θα αναζητούμε. Και στο σήμερα και στο τώρα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιωνάς. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. 21 Σεπτεμβρίου βρισκόμαστε, νομίζω, ακόμη, ναι, στο ζώδιο Παρθένου. Οπότε, όχι, του ζυγού είμαστε. 23 Σεπτεμβρίου γίνεται η αλλαγή. Σωστά. Λοιπόν, σήμερα Διεθνής ημέρα ειρήνης, αλλά και ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη, αλλά και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Μια σημαντική ημερομηνία ως προς την νόσο του Αλτσχάιμερ. Τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για την ομώνυμη νόσο, αλλά και για την ενημέρωση. Η 21η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Η νόσο Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας. Αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα, 50.000 παγκοσμίως, ενώ από την νόσο προσβάλλονται το 5% των ατόμων άνω των 65 ετών και το 25% άνω των 85 ετών. Από την νόσο Αλτσχάιμερ, σημαντική πραγματικά η προσπάθεια και της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, η οποία ενημερώνει, ευαισθητοποιεί, τα έχουμε πει κατά καιρούς, με ψυχολόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ, στην τηλεοπτική μας, στις τηλεοπτικές μας συναντήσεις, το συζητάμε. Λοιπόν, σήμερα επίσης, τη σημερινή ημέρα, ημέρα του δέντρου στη Βραζιλία. Dia da Arvore, Arvore, τι ωραία που είναι η βραζιλιάνικη γλώσσα, πραγματικά. Είναι σαν να είναι τελείως τραγουδιστή. Σχολική εορτή με οικολογικό περιεχόμενο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα. Η μέρα της άνοιξης στην Αργεντινή, αλλά και η μέρα των μαθητών στην Βολιβία. Τώρα, στα των υπολείπων γεγονότων που έχουν συμβεί, να σταθούμε έτσι σε ένα-δύο από αυτά που έχουν ενδιαφέρον και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα, λοιπόν, το μακρινό 1940. Η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Σαν σήμερα το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». Το 1934

Σαν σήμερα γεννιέται ο Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Ενώ σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1950 ο Μπιλ Μάρι, ένας από τους πλέον αγαπημένους και καταξιωμένους Αμερικανούς ηθοποιούς. Σκητίνης Ερμογέννης για τη συνέχεια, νέο τραγούδι και φιλάμε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα τα του καιρού, γιατί βλέπω έτσι μια συννεφιά η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ώρες. Βέβαια, βροχή δεν έχουμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Στα της πόλης μας, λοιπόν, της Θεσσαλονίκης, να σου πω ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε. Βέβαια, έχει ζέστη και θα το έχεις επεδώσει κι εσύ αν κινήθηκες στους δρόμους της πόλης μεσημεράκι ή πρωινές ώρες. Πραγματικά έχει ζέστη, πέρα από τη συννεφιά που υπάρχει. Για κυριαρχή. Η υγρασία είναι στο 56%. Έχει αυτή την αίσθηση ότι κολλάσε πραγματικά αυτή η υγρασία, η οποία τη συναντάτε με κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα, στις υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Δυτικά Κορδελιό 27. Επίσης, Πηλαία 27, με την υγρασία να κυμαίνεται από 54% μέχρι 56-57. Τι θα συμβεί τώρα στα τη αυριανή ημέρα, Τρίτη? Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Πέφτει η θερμοκρασία και θα φτάσουμε μάξιμου τους 25 βαθμούς Κελσίου, με βροχοπτώσεις για αύριο από 19 μέχρι 25. Πάντως, καλό είναι να υπάρχουν στην τουλάπα μας έτσι και κάποια ρουχαλάκια τα οποία είναι φθινοπορεινά. Εκτός αν είσαι από τους τυχερούς και έχεις αρκετό χώρο πραγματικά και δεν χρειάζεται αυτό το βάζω, βγάζω καλοκαιρινά, χειμερινά, προκειμένου να είμαι πραγματικά ντυμένος, ντυμένη όπως πρέπει ανά σεζόν. Σικάριο είναι εδώ με νέο τραγούδι, Κρεβάτι. Έλα στο κρέα.

Και αν αναρωτιέσαι τι καιρό θα κάνει αύριο, μεθαύριο, την Πέμπτη μέχρι και την Παρασκευή, να σου πω ότι όλο αυτό με την συννεφιά και τη σχετική μικρή, θα λέγαμε, πτώση της θερμοκρασίας θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη. Αν και την Πέμπτη έχουμε ηλιοφάνεια, Τετάρτη συννεφιά με ήλιο πάλι και την Παρασκευή επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες. Μέχρι και την Πέμπτη λοιπόν το απόγευμα, έτσι, η όποια σχετικά μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη για να πούμε καλό φθινόπωρο. Ναι, νωρίς είναι, ακόμη και αν έχουμε βροχοπτώσεις, αν έχουμε συννεφιά. Εξάλλου με την ζέστη την οποία βιώνουμε και την Κυριακή εχθές, πραγματικά ήταν απίστευτη, έτσι, η θερμοκρασία, αρκετά υψηλή. Όμορφη ημέρα και νομίζω ότι οι Κυριακές έτσι πρέπει να είναι, ηλιόλουστες, ανεξάρτητα την σεζόν που βρισκόμαστε, φθινόπωρο, άνοιξη, χειμώνα, καλοκαίρι. Λοιπόν, Μιχάλης Καραγκούνης, το νέο του τραγούδι και σημάδι.

Πες του το έκανα εγώ, Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι, νέο τραγούδι. Βέβαια εμείς κάθε Σάββατο απόγευμα παρέα ανακαλύπτουμε, ενημερωνόμαστε σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Κάθε Σάββατο απόγευμα στις 6 και βέβαια αρκετά νέα τραγούδια καθημερινά. Εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100, όπου βρισκόμαστε. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Αντιγόνη, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ελευθερία και στην Ελένη, την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Φυσικά πάντα επικοινωνούμε και μέσω των social και Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Και επειδή λαμβάνω κάποια μηνύματα και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, ευπρόσδεκτα, δεχόμαστε και παραγγελίες. Ναι, Φωτεινή μου. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Ναι, σχεδόν. Αυτό το πρώτο ημίωρο, όχι την ώρα, μη βιάζεσαι, Μέρη. Λοιπόν, μοτές παντού είναι από τα αγαπημένα εδώ της εκπομπής. Όχι τυχαία.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Παν-παν, Καλλιά από Μητροπούλου και κάτι σου λείπει. Νέο τραγούδι. Είναι αυτό το κάτι που μπορεί να σου λείπει κάποιες φορές. Είναι από τις πολύ συχνές εκφράσεις. Το λέμε, συνηθίζουμε να το ακούμε. Ότι μα καλά, τι σου λείπει, τι συμβαίνει, κάτι σου λείπει και δεν μπορείς να το προσδιορίσεις βέβαια τις περισσότερες φορές. Διότι δεν μπορείς και να το εκφράσεις. Νομίζω ότι δεν είναι ότι μας λείπει κάτι, αλλά είναι και αυτές οι φορές που δεν ξέρεις όλο αυτό πώς μπορείς να το μεταφράσεις, να το αποκωδικοποιήσεις από τα συναισθήματα δηλαδή στα λόγια. Λοιπόν, στα των ειδήσεων τώρα, να και μια ευχάριστη είδηση. Τζόκερ, ένας υπερτυχερός, τίναξε την μπάνκα και κέρδισε 9,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι χρήμα. Έναν υπερτυχερό λοιπόν που κερδίζει 9,7 εκατομμύρια ευρώ, ανέδειξε η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ. Βλέπω εδώ την είδηση στο φεστιβάλ, αφορά τη χθεσινή ημερομηνία. Οι τυχεροί λοιπόν αριθμοί στην κλήρωση του Τζόκερ, οι οποίοι ήταν, καλά δεν μας ενδιαφέρει αφού δεν παίξαμε θα μου πεις, 2, 17, 31, 33, 37 και αριθμό Τζόκερ το 3. Πραγματικά τι να πούμε, να τα χαρεί αυτός που τα κέρδισε, αυτή που τα κέρδισε και σίγουρα μακάρι να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα είχε ανάγκη, τα είχε πολύ ανάγκη. Τώρα θα μου πεις οι περισσότεροι ανάγκη τα έχουν και σίγουρα τα χρήματα αυτά είναι υπερβολικά πολλά, να κερδίσεις δηλαδή αυτό το ποσό, δεν είναι κάτι απλό, οπότε πραγματικά υγεία και ό,τι μπορεί ο καθένας να τον κάνει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να νιώσει ότι αισθάνεται καλύτερα, διότι είναι σημαντικό και το οικονομικό κομμάτι στη ζωή μας, να μην σου πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, σαφώς και λέμε πάντα υγεία να έχουμε, αλλά τώρα και να έχεις κερδίσει τον Τζόκερ και να έχεις αυτό το ποσό των 9,3 εκατομμυρίων ευρώ, δεν τα λες και χρήματα τα οποία έτσι μπορεί να γυρίσει την πλάτη και να πεις εντάξει, εγώ είμαι υπεράνω. 9,7 με συγχωρείτε εκατομμύρια ευρώ. Οπότε τυχερός ο συγκεκριμένος, ο συγκεκριμένη και να είναι καλά και να τα χαρεί. Λοιπόν, Dim Zack, συνεργασία με Louis στα φωνητικά για ακόμη μια φορά, σε ένα τραγούδι το οποίο θα μας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, διότι προέρχεται από τη δεκαετία του 60, από τον πολύ επιτυχημένο τότε νέο κύμα. Ένα κύμα πραγματικά ερμηνιών, τραγουδιστών, ερμηνευτών και τραγουδιών που είχαν μια διαφοροποίηση, αν θέλεις, από τα μέχρι τότε τραγούδια. Μια κατηγορία από μόνη τους. Έλα μαζί μου, Dim Zack, Louise.

Team Jack Louise και έλα μαζί μου μία ακόμη διασκευή. Λοιπόν, έρχεται και Πανσέλινος αυτή την εβδομάδα, στις 26 Σεπτεμβρίου. Έχουμε την Πανσέλινο, ο Πανσέλινος Καλαμποκιού, όπως είναι ήδη γνωστή. Και βέβαια συμβαίνουν πολλά και διάφορα και σε αυτή την Πανσέλινο, όπως συμβαίνει σε κάθε Πανσέλινο, επηρεάζει γενικότερα κάποια ζώδια συγκεκριμένα, ανάλογα με το πού πραγματοποιείται. Έτσι λοιπόν, αυτή η Πανσέλινος Σεπτεμβρίου, η οποία αφορά. Μάλλον δεν είναι θείου του Καλαμποκιού, εκτός αν έχει και άλλο όνομα, διότι κάπως έτσι θυμόμουν. Είναι το φεγγάρι της Συγκομιδής. Τα ονόματα τα οποία προκύπτουν σε κάθε πανσέλινο, τίτλοι ονόματα, έχουν την ιστορία τους πίσω στον χρόνο, σε αγροτική ζωή και βέβαια στους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής. Η Πανσέλινος λοιπόν αυτή ονομάζεται φεγγάρι της Συγκομιδής, επειδή σχετίζεται με τη φθινοπορεινή ημερία, 23 του μηνός, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, μπαίνουμε επίσης. Σήμερα στο φθινόπωρο. Η Πανσέλινο Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στις 26 του μήνα με κορύφωση στις 19:49 ώρα Ελλάδας. Η Πανσέλινος, η οποία είναι γνωστή ως φεγγάρι της Συγκομιδής, εντυπωσιακό και γεμάτο τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της 26 Σεπτεμβρίου, για την καλύτερη τώρα δυνατή θέση δεν απαιτείται κάποιος ειδικός εξοπλισμός όπως τηλεσκόπια ή και άλλα, αν και αυτά πάντα μπορούν να βοηθήσουν στην παρατήρηση των σεληνιακών κρατήρων. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια καθαρή νύχτα και ιδανικά μια τοποθεσία μακριά από τα έντονα φώτα της πόλης, ώστε να απολαύσετε πραγματικά το φθινοπωρινό τοπίο σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, ποιους επηρεάζει, γιατί τους επηρεάζει, αν και νομίζω ότι λίγο πολύ μας επηρεάζει όλους. Όχι πάντα δυσάρεστα ή δύσκολα, μπορεί να μας επηρεάζει και θετικά. Εξάλλου, πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο, και να μην είσαι ρομαντικός, νομίζω κάτι παίρνεις από όλη αυτή την ιστορία.

Μαργαρίτα, όχι το κύριο όνομα, αλλά αυτό το γνωστό το λουλούδι Μαργαρίτα. Είναι από τα πολύ όμορφα λουλούδια όμως. Απλό αλλά πολύ εντυπωσιακό. Εξάλλου εκεί βρίσκονται τα πιο όμορφα και τα πιο εντυπωσιακά στα απλά. Και εκεί πρέπει να τα ψάχνουμε γενικότερα. Και πρακτικά και ρεαλιστικά, αλλά και μεταφορικά. Στα απλά είναι εκεί που βρίσκεται και η ζωή μας και η ομορφιά και όλα αυτά τα οποία έτσι πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να αναλύσουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν για την Πανσέληνο αυτού του Σεπτεμβρίου. Αυτή την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, όχι αυτού του Σεπτεμβρίου, μία Πανσέληνος. Λοιπόν, πώς θα επηρεάσει τα ζώδια γενικότερα? Θα είναι βέβαια και το πρώτο ουσιαστικά Σάββατο του φθινοπόρου, διότι 23 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή μεθαύριο έχουμε την φθινοπορεινή σημερία. Η Πανσέληνος λοιπόν στο ζώδιο του κρυού πραγματοποιείται, ουέ και αλίμονό σας, γιατί είμαστε κρυάρια, είμαστε συνηθισμένα σε όλα αυτά. Τι χρονιά κι αυτή. Η Πανσέληνος στον κρυό λοιπόν στις 26 Σεπτεμβρίου έρχεται για να κορυφώσει, λέει, και να ολοκληρώσει καταστάσεις που απασχόλησαν και ξεκίνησαν στις 11 Σεπτεμβρίου, δεν θυμάμαι τίποτα, και να μας φέρει μπροστά σε αποφάσεις που δύσκολα μπορούν πλέον να αναβληθούν. Να σου πω ότι βρίσκομαι σε ποιο site, στο horoscopo.gr, οπότε είναι ένα site ιδιαίτερα σχετικό με το θέμα ζώδια και φυσικά και Πανσέληνος, φεγγάρια και όλα αυτά τα οποία έτσι τραβούν το ενδιαφέρον μας ενίοτε. Ο άξονας λοιπόν κρυού ζυγού, ο οποίος ενεργοποιεί το αιώνιο δίλημα ανάμεσα στο εγώ και το εμείς. Τι θέλω εγώ, τι χρειάζομαι και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν πολλές φορές και με συνεργασίες. Να δούμε λοιπόν ποιους επηρεάζει. Καταρχάς επηρεάζει κρυούς, εννοείται. Και γενικότερα νομίζω επηρεάζει παρομοιτικά ζώδια αυτή η Πανσέληνος. Κρυούς, 21-26 Μαρτίου, καρκίνους, ζυγούς, ζυγή 23-28 Σεπτεμβρίου, αλλά και εγώ καιρούς. Γενικότερα επηρεάζει αυτά τα ζώδια πιο έντονα. Για αυτούς λοιπόν οι μέρες γύρω την Πανσέληνο μπορεί να φέρουν σημαντικές αποφάσεις. Φάσεις, κορυφώσεις και ξεκαθαρίσματα. Ξεκαθαρίσματα τα θέλουμε στη ζωή μας. Είναι ωραία τα ξεκαθαρίσματα. Μας αρέσουν τα ξεκαθαρίσματα και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ξεκαθαρίσματα στη ζωή, ξεκαθαρίσματα πρακτικά στην ντουλάπα. Αν είναι αυτή η περίοδος που πραγματικά δεν έχεις κάνει ακόμα ένα ξεκαθάρισμα στην ντουλάπα, να σου πω κάντο. Κάντο πραγματικά. Δεν υπάρχει. Είναι από τα πλέον λυτρωτικά, αγχολητικά πράγματα τα οποία μπορεί να σου συμβούν και να αξιοποιήσεις στο maximum το Σαββατοκύριακό σου, ναι. Το πρωί, το μεσημέρι, το απογευματάκι, βγες το βράδυ. Λοιπόν, πραγματικά χρειάζεται αυτό ξεκαθάρισμα, πόσο μάλλον όταν γίνεται στη ζωή σου, και ξεκαθαρίζεις από ανθρώπους. Εκεί είναι ακόμη πιο σημαντικό. Λοιπόν, ακόμη περισσότερα μπορείς να διαβάσεις, μην σου το μεταφέρω τώρα όλα, διότι θα ήταν και πολύ κουραστικό. Μένω έτσι στο ρεζουμέ της ιστορίας. Ξεκαθαρίσματα, κράτα αυτό. Εγώ νομίζω ότι κάθε Πανσέληνος λειτουργεί θετικά. Εμμανουέλα, Roy 612, είναι από τα αγαπημένα μας. Δύο νέα παιδιά, ένα νέο τραγούδι και σαν εσένα.

Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα. Νομίζω ότι η είδηση η οποία μας έχει επίσης σοκάρει σήμερα, νωρίς το πρωί. Εγώ ενημερώθηκα γύρω στις 7.30 έτσι που ξύπνησα. Ξανακοιμήθηκα μετά. Είναι αυτό το πρόγραμμα των μαμάδων. Ξυπνάς το πρωί, ξανακοιμάσαι λίγο μετά. Πρόκειται αφορά στον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, είναι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στα 27 του μόλις χρόνια. Σοκαριστικό πραγματικά, σε κλινική αποτοξίνωσης, ο οποίος είχε εργαστεί ως μοντέλο, όπως και η αδελφή του και η μητέρα του και η αδελφή του Κέα. Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών που αντιμετώπιζε. Την είδηση μετέδωσαν πολλές ιστοσελίδες, αλλά και επικαλούμενες στην ιατροδικαστική υπηρεσία της κομιτείας του Λος Άντζελες. Το τραγικό γεγονός επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας Σίντι Κρόφορντ και του σύζυγού της Ράντε Γκέρμπερ, δηλώνοντας ότι η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης και επώδυνης περίοδου. Για την ώρα πάντως δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του 27χρονου, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η νεκροψία. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, που είχε γεννηθεί στο Beverly Hills, Καλιφόρνια, το 1999, είχε ακολουθήσει το δρόμο του modeling, όπως και η μητέρα του. Είχε μιλήσει κάποια στιγμή ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία αλλά και την εξάρτηση από ουσίες. Σε ηλικία μόλις 15 ετών είχε υπογράψει συμβόλαιο με γνωστό πρακτορείο μοντέλων και μέχρι τα 17 του χρόνια, τόσο ο ίδιος όσο και η αδελφή του Κέα, που τότε ήταν 14 ετών, είχαν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας της μόδας. Ο Πρίσλεϊ είχε κάνει το ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε επίδειξη του οίκου Μοσκίνο στο Λος Άντζελες, συμμετείχε σε επίδειξη του Dolce & Gabbana στο Μιλάνο, αλλά και είχε εμφανιστεί, θυμόμαστε αυτό οι περισσότεροι, σε καμπάνια της Calvin Klein εταιρείες και σε συνέντευξή του κάποια στιγμή το 2016 είχε πει ότι στις πρώτες του εμφανίσεις στην πασαρέλα η μοναδική του σκέψη ήταν να μην πέσει. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Το 2018 είχε δηλώσει στο περιοδικό People ότι το να εργάζεται μαζί με την αδελφή του το modeling δείχνει πολύ λιγότερο μοναχικό. Και το 19 είχε κατηγορηθεί ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το 2020 είχε κάνει τατουάζ στο πρόσωπό του με τη λέξη misunderstood, παρεξηγημένος, το οποίο όμως αφαίρεσε ένα χρόνο αργότερα. Και βέβαια είχε μιλήσει για το θέμα της ψυχικής υγείας, αλλά και για όλο αυτό τον δικό του αγώνα ως προς την εξάρτηση από τις ουσίες. Λοιπόν, κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, ένα τόσο νέο παιδί, 27 χρονών, όλος ο δρόμος μπροστά του, όλη η ζωή μπροστά του. Πάμε να υποδεχθούμε απόν και καντάδα λίγο πριν ολοκληρώσουμε σε αυτή την πρώτη μας ώρα.

Λοιπόν, Καντάδα, και κλείνουμε σε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Αμέσως μετά, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8. Και εγώ επιστρέφω, Δημήτρη, έως και τις 9. Ακούγεται λίγο απειλητικό όλο αυτό, αλλά δεν είναι. Ελάης και ίσως.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με δύο εστίες ένταση σημαδεύτηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης υπεραμείνθηκε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τονίζοντας ότι η πόλη έχει χώρο για όλους, την ώρα που η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε για καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Νωρίτερα, μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς διέκοψαν τη συνεδρίαση, διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη φύτευση δέντρων, με τον Δήμαρχο να απαντά ότι η διοίκηση δεν ξεπλένει καμία εταιρεία. Σε δραματική κατάσταση βρίσκεται η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη, η οποία κινδυνεύει με πλήρη εξαφάνιση. Σύμφωνα με αποκαρδιωτικές δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί κατά 94%. Η λίμνη από τα 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κάλυπτε το 1984 έχει περιοριστεί σήμερα μόλις σε 2,7. Οι επιστήμονες του ΜΕΤΕΟ προειδοποιούν για ραγδαία οικολογική καταστροφή που απειλεί άμεσα τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε 4 συλλήψεις. Πρόκειται για τη συνέχεια των ερευνών για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που θησάβριζε μέσω συστηματικής φοροδιαφυγής χωρίς να αποπληρώνει τα χρέη της προς το δημόσιο. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε υπαρκτές εταιρείες γενικού εμπορίου και αχύρ ανθρώπους ως διαχειριστές για να αποκομίζει τεράστια παράνομα κέρδη. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Γονείς και αδέλφια περιέγραψαν στο δικαστήριο τη διάλυση, όπως είπαν, της ζωής τους, κατήγγειλαν τη συλλογική γνώση για τα κενά ασφαλείας και ξέσπασαν για την απουσία των κατηγορούμενων από την αίθουσα. Οι μάρτυρες στράφηκαν κατά στελεχών του ΟΣΕ, της ΡΑΣ και του πρώην Υπουργού Μεταφορών, ενώ οι καταθέσεις θα συνεχιστούν αύριο με τη Μαρία Καριστιανού και τις οικογένειες, μεταξύ άλλων τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου, να ανεβαίνουν στο βήμα. Απότομη φθινοπορεινή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα. Από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις που θα πλήξουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Σε απόγνωση, οι Ευρωπαίοι πολίτες από την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς η οριακή υποχώρηση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια δεν φτάνει στην Αντλία. Με την αμόλυβδη να αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά, η Ελλάδα παραμένει 12% ακριβότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Προς ανάσχεση της κρίσης, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί την G7 για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ η Γερμανία σχεδιάζει μείωση φόρων από την 1η Οκτωβρίου. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Τα 5 μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα ABC, CBS, NBC, Fox και CNN ανέστειλαν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου μετά τον αποκλεισμό του CNN από τον Λευκό Οίκο. CNN, MS Now και Politico προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίζεται την απόφασή του, κατηγορώντας τα συγκεκριμένα μέσα για ψευδείς ειδήσεις. Πολιτικούς στριγμούς στη Γερμανία προκαλούν τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα για τους χριστιανοδημοκράτες. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς παραδέχθηκε προσωπικό μερίδιο ευθύνης, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής ηγεσίας και απέκλεισε το ενδεχόμενο απαλλατριώσεων κατοικιών. Την ίδια ώρα, η AfD καλεί το CDU να σπάσει το τείχος προστασίας και να συνεργαστούν, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες εταίροι ζητούν άμεση αλλαγή κυβερνητικής πορείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Όλα μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. FM 100 Πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και δέστο από άλλη μεριά. Είμαι η Μέρη Λεριά. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου. Έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Μας βρίσκεις στα social, στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Και φυσικά μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. FM 100 Live. Συντονίσω στην παρέα μας λοιπόν 24 ώρες 24ωρο. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, βραδάκι, βραδάκι, βράδια σε πλέον. Αυτή τη εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, φθινοπορεινά, με συννεφιά, αλλά με αρκετή ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το εμπεδώσαμε, διότι πραγματικά το μεσημεράκι η ζέστη ήταν όχι φθινοπορεινή, καλοκαιρινή, διότι το αντιλαμβάνεσαι από τα ρούχα που επιλέγεις να φορέσεις, έτσι. Δεν μπαίνεις μπουφανάκι. Αν θέλεις να γυρίσεις, δηλαδή να επιστρέψεις το βράδυ στο σπίτι, κουβαλάς και μία μπλούζα και ένα κασκολάκι και μία σάρπα και ένα μπουφανάκι. Αλλά γενικότερα είναι έτσι όλο αυτό λίγο ντεμί, όπως συνηθίζαν να λένε οι παλαιότεροι. Πάντως στην Ελλάδα βρισκόμαστε, στη Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη για να πούμε καλό χειμώνα, διότι στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα το καλό χειμώνα το λέμε εμείς 28 Οκτωβρίου, του Αγίου Δημητρίου δηλαδή, ο πολιούχος της πόλης γιορτάζει. Και πολύ απλά εκείνη την ημέρα είναι που πλέον μαζεύουμε τα καλοκαιρινά και βγάζουμε τα χειμερινά. Χαλιά, ρούχα, μπουφάν, παλτό, όλα αυτά. Τώρα βέβαια, καλό είναι σε δουλειά μας να υπάρχουν κανένα δύο έτσι ρουχαλάκια φθινοπορεινά. Δεν θα σου πω χειμερινά παλτό, αλλά ένα μπουφανάκι, ένα σακάκι, ένα λίγο έτσι μακριμάνικο μπλουζάκι για εμάς που κρυώνουμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης και απόφασή σου.

0: Δήμος Αναστασιάδης και η απόφασή σου λοιπόν είναι γνωστή, αγάπη μου, για το Instagram. Βρίσκομαι στο λογαριασμό που ονομάζεται 32 ατάκες. Σίγουρα τον έχεις δει, έχεις διαβάσει έτσι διάφορα περίεργα τα οποία αναφέρονται σε αναρτήσεις με εικόνες ίσως κάποιες φορές που προκαλούν ενδιαφέρον. 7 δουλειές λέει, 7 δουλειές που πληρώνεσαι για να κάνεις σχεδόν τίποτα. Θα το δούμε αυτό το τίποτα και θα το αναλύσουμε. Επαγγελματίας υπνήλος, μια φιλανδική υπνήλος, πώς μου θέστη λίγο σαν τον τονίσω. Επαγγελματίας υπνήλος, μια φιλανδική ξενοδοχειακή μονάδα πληρώνει ανθρώπους για να κοιμούνται σε διαφορετικά κρεβάτια και να γράφουν κριτικές. Σε πληρώνουν λοιπόν για να κοιμάσαι σε πολυτελή λινά σε όλη τη Φιλανδία. Αυτό ωραίο ακούγεται. Αν είσαι και του ύπνου, φροντιστής νησιού. Η θέση του φύλακα του μεγάλου εφάλου πληρώνει 105.000 δολάρια Αυστραλίας για να ζεις μόνος σε ένα τροπικό νησί. Η περιγραφή της θέσης απαιτεί εξερεύνηση, χαλάρωση, κολύμπη, επανάληψη. Ωραίο αυτό όλο και τα χρήματα τα οποία βέβαια εισπράττεις ως μισθό. Αλλά φαντάζομαι θα έχεις κάποια επικοινωνία, κάποια επαφή. Αν κάτι χρειαστείς, αν χτυπήσεις, ας πούμε, αν είσαι από αυτούς που χτυπούν εύκολα, καλή ώρα εγώ. Λοιπόν, χειριστής πυρηνικού πυραυλικού συλλόγου. Κάθισε σε ένα υπόγειο χειρό για 12 ώρες βάρδια, χωρίς κινητό, χωρίς ίντερνετ και όχι κάτι άλλο παρά μόνο τείχους. Αμείβεται με 80.000 δολάρια το χρόνο. Δηλαδή, σε ένα υπόγειο, 12 ώρες είναι η βάρδια, πάρα πολλές. Δεν έχεις κινητό, δεν έχεις ίντερνετ. Και όχι κάτι άλλο παρά μόνο τείχους. Εντάξει, και τις οθόνες που πρέπει να ελέγχεις τι συμβαίνει. Βέβαια, θα μου πεις παίρνεις 80.000 ευρώ το μήνα. Το χρόνο. Είναι αρκετά. Δοκιμαστής στρωμάτων. Εταιρείες γνωστές πληρώνουν πραγματικούς ανθρώπους 30.000 δολάρια έως 50.000 δολάρια το χρόνο, μόνο και μόνο για να ξαπλώνουν σε στρώματα για ώρες και να αξιολογούν πόσο άνετα νιώθουν. Netflix ετικετοποιητής, η συγκεκριμένη δουλειά. Η Netflix προλαμβάνει ανθρώπους για να βλέπουν ασταμάτητα σειρές και ταινίες και μετά να τις ετικετοποιούν με λέξεις κλειδιά όπως εγκεφαλικό ή σκληρό. Πληρώνεις λοιπόν για να βλέπεις Netflix στον καναπέ και πολύ απλά αυτά που βλέπεις να τα κατηγοριοποιείς ανάλογα με το είδος. Λοιπόν, πλούσιοι πληρώνουν 50 έως 150 δολάρια για να περιμένεις την ουρά για αυτούς σε διάφορα καταστήματα. Λογικό μου φαίνεται. Επαγγελματίας ζούλιγμα οδοντόπαστας. Πληρώνεσαι για να ζουλήξεις οδοντόπαστες για να δεις πόσο βγαίνει κάθε φορά. Είναι η σωστή ποσότητα, ή όχι.
1: Μια περιπέτεια.

Σοφία Αρβανίδη και μια περιπέτεια. Ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε πρώτη η Αλέκα Κανελίδου με τη χαρακτηριστική αυτή έτσι χρειά της φωνής της. Και στη συνέχεια, στο σήμερα, στο τώρα, στην χρονιά του 2026, από την Σοφία Αρβανίδη έτσι σε μια ροκ, θα λέγαμε, βερσιόν. Λοιπόν, στα των υπολείπων τώρα νέων, έτσι πράγματα τα οποία έχουν τραβήξει την προσοχή μας. Σαφώς και οι ειδήσεις μπορεί να τρέχουν και η επικαιρότητα τρέχει, αλλά ο Γιώργος Μαζονάκης εξακολουθεί να αποσχολεί όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουν συμβεί και αφορούν στο φιλανθρωπικό του έργο. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εφεληθεί από τη διάθεσή του να βοηθήσει, να βοηθήσει τότε, και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια. Θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα για το πώς βρίσκεται σε μια επίσημη λίστα μουσικής και στην 35η θέση. Προς το παρόν πάμε να υποδεχθούμε Κρυσταλία με το νέο της τραγούδι και γιορτή.

Κρυσταλλία γιορτή και σε γιορτή να σε πάω στο Oktoberfest. Από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Oktoberfest που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, σερβιτόρες με παραδοσιακές στολές κινούνται ανάμεσα σε γεμάτα τραπέζια, κρατώντας εντυπωσιακό αριθμό από μαύλε εδώ τα ποτήρια του ενός λίτρου. Είμαι και άσχετη εγώ από πύρας, δεν πίνω πύρα, δεν μου αρέσει πύρα. Πίσω λοιπόν από την εικόνα κρύβεται μια ιδιαίτερα απαιτητική δουλειά. Το βάρος των γεμάτων ποτηριών που μεταφέρουν μπορεί να φτάσει συνολικά ακόμα και τα 30 κιλά. Ενώ μέσα σε μία ημέρα μπορεί να διανύσουν έως και 20 χιλιόμετρα ανάμεσα στα τραπέζια. Είναι οι γυναίκες που κυριολεκτικά σηκώνουν ένα μεγάλο μέρος του βάρους της μεγαλύτερης γιορτής μπύρας στον κόσμο. Το Oktoberfest διοργανώνεται στο Μόναχο από το 1810, όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι εορτασμοί με αφορμή τον γάμο του διαδόχου Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Θηρεσία. Φέτος η μεγάλη βαβαρική γιορτή πραγματοποιείται από τις 19 ξεκίνηση Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου. Νομίζω υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στην Θεσσαλονίκη, το Oktoberfest κάποια στιγμή. Θα δούμε και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, αν εξελίσσεται. Είναι μια γιορτή η οποία πραγματοποιείται στη γερμανική σχολή, αλλά σαφώς ουσιαστικά ξεκινάει από το γνωστό Oktoberfest, το οποίο διοργανώνεται στο Μόναχο. Εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου, αμέσως τώρα.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Λοιπόν, να μεταφερθούμε τώρα, να πάμε από την Αθήνα που δημιουργεί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης στο Χιούστον που βρέθηκε. Ο λόγος για τον Αθηναίο street artist Ίνο, ο οποίος δημιούργησε ένα εντυπωσιακό mural 23 ορόφων στο downtown Χιούστον. Μια πραγματικά εντυπωσιακή τοιχογραφία. Το Flyway καλύπτει ολόκληρη την πλευρά ενός παλιού ξενοδοχείου με μια γυναικεία μορφή να κρατά μια σφαίρα ψηλά ανάμεσα στον ουρανό και τα κτίρια της πόλης. Είναι μια γυναικεία μορφή η οποία ουσιαστικά χορεύει, για να σου το μεταφέρω όλο αυτό. Δηλαδή το κτίριο είναι αρκετά ψηλό, είναι αρκετά στενό και όλο αυτό είναι έτσι ένας μακρόστενος πίνακας. Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά. Θεωρώ ότι οι τοιχογραφίες, και ναι, και αυτού του τύπου οι τοιχογραφίες, γιατί και αυτό τοιχογραφία είναι, street artist, πραγματικά είναι ό,τι πιο δύσκολο. Όπως βέβαια και σε εποχές προηγουμένων αιώνων, 12ο, 13ο αιώνα, 16ο αιώνα, τότε που οι τοιχογραφίες πραγματικά είχαν την τιμητική του σε ναούς, σε εκκλησίες, σε παλάτια. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο και ίσως γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχαν γυναίκες ζωγράφοι που να ασχολούνται με τοιχογραφία. Ήταν πραγματικά επικίνδυνο στις καλοσχέες να δουλεύεις. Τώρα ο συγκεκριμένος εδώ που βλέπω πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες καλοσχές. Φαντάζομαι είναι κάτι το οποίο όλο αυτό αναβοκατεβαίνει για να είναι πιο flexible. Έχει και ροδάκια. Το βλέπω εδώ, αλλά και πάλι για κάποιον ο οποίος δεν τα πάει καλά με το ύψος, δεν νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλό. Πάντως θα μπορούσε να του συμβεί. Πάντως είναι εντυπωσιακό όλο αυτό πραγματικά και θέλω να σου πω ότι είναι σε ασπρόμαυρο φόντο. Είναι minimal, είναι just to the point, χωρίς να είναι φορτωμένο, χωρίς να έχει πολλές πληροφορίες. Εξάλλου και μόνο το γεγονός ότι έχει δύο χρώματα, ασπρομαύρο, αν και το ασπρομαύρο δεν είναι χρώματα, αλλά όλο αυτό, δηλαδή σε ασπρόμαυρο mood, το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Επανέρχομαι με το τραγούδι της εβδομάδας, η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα. Γιάννης Πλούταρχος διασκευάζει, δεν αυτό το τραγούδι της εβδομάδας, διασκευάζει ένα τραγούδι από τα 80's, νομίζω, 1983 ήταν, όταν το ερμήνευσε ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό.

κάνει. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε επιστρέψει με τη δική μας πρόταση για αυτή την εβδομάδα, το τραγούδι της εβδομάδας. Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος είναι εδώ με το Ένοχο Κορμί. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε τέλη Ιουνίου, ήταν η μέρα γενεθλίων του Νίκου Οικονομόπουλου. Ένα ανεβαστικό up-tempo, λαϊκό τραγούδι πάντα. Με μουσική που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους του Νίκου Γρίτση. Δυναμικό, παθιασμένο, ένοχο κορμί, τραγούδι της εβδομάδας για αυτή την εβδομάδα, η δική μας πρόταση στην εκπομπή. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι στη διάθεσή σου έως και τις 9. Εδώ μαζί παρέα, στο τελευταίο ημίωρο βρισκόμαστε. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 56%. Κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα για την διάρκεια αυτής της νύχτας, ενώ για αύριο έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και βροχές. Από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία για αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, 23 Σεπτεμβρίου, όπου μπαίνουμε και επίσημα στο φθινόπωρο, φθινοπωρινή ημερία, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νίκος Απέργης είναι εδώ και έτσι είμαι.

Νίκος Απεργής, έτσι είμαι. Το λες και λίγο εγωιστικό, αλλά μερικές φορές χρειάζεται να γίνουμε και λίγο εγωιστές και να θέσουμε προτεραιότητες. Και σημαντικό βέβαια του να μας αγαπάμε. Διαβάζω εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Στο Fact βρίσκομαι στο Instagram. Τρόποι ευγένειας, λέει, με τους οποίους μεγαλώσαμε και που τα παιδιά σπάνια χρησιμοποιούν πια. Πρόσφερε στη θέση σου χωρίς να σου το ζητήσουν. Φαντάζομαι αναφέρεται στα παιδιά. Το τότε παιδιά τη δεκαετία του 80 ή αρχές του 90 ίσως, πρόσφερε στη θέση σου χωρίς να σου το ζητήσουν. Στο αστικό λεωφορείο, σηκωνόσουν όταν ήσαν ενήλικας, έμπαινε στο δωμάτιο πραγματικά και αν δεν το έκανες, υπήρχε αυτό το άγριο βλέμμα το οποίο σου έριχνε η μαμά, ο μπαμπάς, και αμέσως σηκωνόσουν, το καταλάβαινες. Κανείς δεν ξεκινούσε να τρώει πριν σερβιριστούν όλοι. Δηλαδή, καθόμασταν στο τραπέζι, λέμε τώρα στο κυριακάτικο τραπέζι, αν και αυτό δεν ίσχυε πάντα σε όλες τις οικογένειες, αλλά στα δεκαετία του 80 ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε πιο συχνά τουλάχιστον σε σχέση με τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να αντίξει το φαγητό αν δεν ξεκινούσε πρώτα ο μπαμπάς, η μαμά να το έχει σερβίρει κτλ. Εννοείται. Πάλι έτρωγε εκείνο το άγριο το βλέμμα, το πλάγιο βλέμμα, το οποίο ήταν σαν να σου λέει θα τα πούμε μετά, και αυτό θα τα πούμε μετά σημαίνει πάρα πολλά. Τους φώναζες κύριε, κυρία, μέχρι να σου πούν αλλιώς. Δηλαδή, τους έλεγες απλά ναι, κύριε, πώς είστε, ναι, κυρία, ξέρω εγώ, Αντιγόνη, πώς είστε. Αν τώρα αυτοί σου έλεγαν μίλα μου στον ενικό, το έβαζε και κάπως έτσι. Περίμενε στη σειρά σου πριν μιλήσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να βρίσκεται όλη η οικογένεια και να μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Εννοείται ότι πρώτα μιλούσε ο μπαμπάς και μόλις τελείωνε ο μπαμπάς να μιλήσει, μπορεί να μιλούσε η μαμά, και έπαιρνες και σε εκείνο το βλέμμα το ναι, οκ, εντάξει, μπορείς να μιλήσεις. Το παρακαλώ, το ευχαριστώ, το κυρία και το κύριε δεν ήταν προαιρετικά, ήταν πραγματικά υποχρεωτικά. Όφιλες να πεις ευχαριστώ, όφιλες να πεις παρακαλώ. Κρατούσες την πόρτα και τους περίμενες, τη γιαγιά, τη μαμά, τον παππού, κάποιους οικογενειακούς φίλους. Ζητούσες άδεια πριν φύγες από το τραπέζι. Δηλαδή, ενώ όλοι ήμασταν στο τραπέζι και κάποιος είχε φάει, είχε τελειώσει, το παιδί δηλαδή, έπρεπε να πεις συγγνώμη, μπορώ να φύγω, μπορώ να σηκωθώ, να πάω να δω, ας πούμε, Mickey Mouse, να δω τηλεόραση, να διαβάσω Μανίνα, λέω εγώ τώρα. Πήγαινες κάτι μαζί σου όταν επισκεπτώσουν ένα ξένο σπίτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω, οι περισσότεροι το κουβαλάμε και τώρα το έχουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πας επίσκεψη σε ένα ξένο σπίτι και να πας με άδεια χέρια. Εγώ προσωπικά δηλαδή το έχω βιώσει αυτό, να έρθει κάποιος επίσκεψη και να έχει έρθει έτσι. Και λέω, μα καλά, είναι δυνατόν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι μεγάλωσαν έτσι, αλλά είναι κάτι το οποίο μάθαμε από το σπίτι μας. Όταν πηγαίνουμε κάτι σε κάποιο σπίτι, μάλλον για πρώτη φορά επίσκεψη σε ένα ξένο σπίτι, συνήθως οφείλουμε να πάμε κάτι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι κάτι ακριβό. Έτσι μπορεί να είναι ένα πακέτο μπισκότα, ένα πακέτο κουλουράκια, ξέρω εγώ. Αλλά έτσι δείχνει ουσιαστικά και το σεβασμό σου. Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Γιώργο Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, δεν μ' αγαπούσες. Και τώρα σε μία είδηση, δυσάρεστη είδηση, η οποία αφορά βέβαια την ξαφνική απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Αλλά η είδηση η οποία ακολουθεί αφορά στη μουσική και αφορά ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέκτησε την 35η θέση στην παγκόσμια ψηφική κατάταξη καλλιτεχνών, σημειώνοντας μία ιστορική επιτυχία για την ελληνική μουσική. Η ξαφνική απώλειά του λοιπόν προκάλεσε βαθιά συγκίνηση. Νομίζω ότι όλοι μας είμαστε σοκαρισμένοι. Έχουμε ταυτιστεί με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Κάπου μέσα μας όλοι κάποια στιγμή νιώσαμε Γιώργος Μαζωνάκης. Αγαπήσαμε τα τραγούδια του, αγαπήσαμε αυτόν. Είμαστε ακόμη σοκαρισμένοι. Νομίζω το αντιλαμβάνεσαι από τις χιλιάδες αναρτήσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο και στα social media, όπου γυράσεις, όπου γυρίσεις και όπου κοιτάξεις. Τα video creations τα οποία στο TikTok ουσιαστικά αναπαράγουν και πάλι τη μουσική του. Λοιπόν, εκατομμύρια θαυμαστές άρχισαν να αναζητούν μανιωδώ στα τραγούδια του, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των streams. Με αυτή την εντυπωσιακή άνοδο, λοιπόν, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής ξεπέρασε στη διεθνή λίστα παγκόσμιους αστέρες της μουσικής, όπως η Billie Eilish, Kanye West και άλλους πολλούς. Τους έχει αφήσει πίσω. Βλέπω εδώ την σχετική ανάρτηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στη 35η θέση, για να καταλάβεις έτσι λίγο συγκριτικά τι ακριβώς συμβαίνει. 34η θέση είναι η Lady Gaga. Ο Harry Styles είναι στην θέση νούμερο 44. Οπότε είναι πάρα πολλά πραγματικά τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που ακούγονται ξανά και ξανά από κόσμο, ο οποίος ίσως κάποιοι τώρα να ανακαλύπτουν ξανά τα τραγούδια του. Ίσως να τα είχαν ακούσει στο παρελθόν, να μην τους είχαν δώσει κάποια σημασία. Ίσως να τα ακούνε τώρα για πρώτη φορά, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά σίγουρα ξαναγνωρίζουμε, ξαναγαπάμε τα τραγούδια του και θεωρώ ότι όλοι μας κάποια στιγμή είχαμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη με το οποίο ταυτιστήκαμε, ερωτευθήκαμε, χωρίσαμε, πονέσαμε, δακρύσαμε. Πάμε να ακούσουμε κάτι από Γιώργο Μαζωνάκη, Ώρες Μικρές.

25η θέση λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ξανά με τα τραγούδια του, έχοντας αφήσει πίσω γνωστούς καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής. Στην 35η θέση, ενώ στην 34η θέση μέχρι στιγμής η Lady Gaga. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει και αφορά σε χιλιάδες θαυμαστές του που ακούν ξανά και ξανά τα τραγούδια του. Και βέβαια σε όλα αυτά τα οποία επανέρχονται στο προσκήνιο της δημοσιότητας και αφορούν το έντονο φιλανθρωπικό του έργο, το χαρακτήρα του, την ευαισθησία του. Κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτό το βραδάκι της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά όπου κι αν είστε. Μένετε εδώ, FM 100, ακολουθεί βραδινή ώρα ενημέρωσης με τους Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Ελίνα Πέτκου. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαστε και πάλι ακριβώς στις 7 το απόγευμα. Συντονισμένοι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συντονίσου στην παρέα μας. Ευχές για μια καλή εβδομάδα πραγματικά. Εύχομαι να ξεκίνησε καλά. Με υγεία, με υγεία. Να προσέχουμε και να προσέχουμε και εμάς και αυτούς που μας αγαπούν, αλλά να αγαπάμε κυρίως και εμάς. Λοιπόν, βγαίνω Εθνική, Νικόλας Ραπτάκης με τη θερμοκρασία. Για να δω λίγο, να τσεκάρω και πάλι. Μη σ' αφήσω έτσι. Ανενημερωτώ, 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία στο 56%. Νικόλας Ραπτάκης, νέο τραγούδι, είναι από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ και βγαίνω Εθνική. Τα λέμε αύριο, ε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με δύο αιστείες ένταση σημαδεύτηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης υπεραμείνθηκε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τονίζοντας ότι η πόλη έχει χώρο για όλους, την ώρα που η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε για καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Νωρίτερα, μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς διέκοψαν τη συνεδρίαση διαμαρτυρώμενοι για τη χορηγία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη φύτευση δέντρων στην πόλη, με το Δήμαρχο να απαντά ότι η διοίκηση δεν ξεπλένει καμία εταιρεία. Πορεία μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 8 χρόνια μετά το θάνατό του στην οδό Γλάδστονο στην Αθήνα. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας, αντιεξουσιαστές και συλλογικότητες φώναξαν συνθήματα κατά της φασιστικής βίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στην Αθήνα. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στο 24,3% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Μετά τη ΔΕΘ, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1% με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 15,3%. Στο δίλημα για τρίτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το 25% τάσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας, ενώ το 67% επιθυμεί αλλαγή διακυβέρνησης. Παράλληλα, το 58% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την κυβερνητική απόδοση, ενώ το 48% εκτιμά ότι τα μέτρα της ΔΕΘ δεν το ωφελούν καθόλου. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Γονείς και αδέλφια περιέγραψαν στο δικαστήριο τη διάλυση, όπως είπαν, της ζωής τους, κατήγγειλαν τη συλλογική γνώση για τα κενά ασφαλείας και ξέσπασαν για την απουσία των κατηγορούμενων από την αίθουσα. Οι μάρτυρες στράφηκαν κατά στελεχών του ΟΣΕ, της ΡΑΣ και του πρώην Υπουργού Μεταφορών, ενώ οι καταθέσεις συνεχίζονται αύριο με τη Μαρία Καριστιανού και τις οικογένειες μεταξύ άλλων Παπάζογλου και Εγκανίδου να ανεβαίνουν στο βήμα. Απότομη φθινοπορεινή μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα. Από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις που θα πλήξουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Σε δραματική κατάσταση βρίσκεται η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη, η οποία κινδυνεύει με πλήρη εξαφάνιση. Σύμφωνα με αποκαρδιωτικές δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί κατά 94%. Η λίμνη από τα 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κάλυπτε το 1984 έχει περιοριστεί σήμερα σε μόλις 2,7. Σε απόγνωση, οι Ευρωπαίοι πολίτες από την ακρίβεια στα καύσιμα, καθώς η οριακή υποχώρηση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια δεν φτάνει στην Αγγλία. Με την αμόλυβδη να αγγίζει και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά, η Ελλάδα παραμένει 12% ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προς ανάσχεση της κρίσης, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί την G7 για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ η Γερμανία σχεδιάζει μείωση φόρων από την 1η Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, στην επιβολή πλαφών στις τιμές καυσίμων και στη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων προχωρά η κυβέρνηση της Τσεχίας από την 1η Οκτωβρίου. Το κράτος θα ορίζει καθημερινά τις ανώτατες τιμές για βενζίνη και ντίζελ, καθώς οι τιμές στην Αγγλία σημειώνουν ιστορικά υψηλά λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, έχοντας φτάσει τον Αύγουστο στο 1,82 ευρώ ανά λίτρο. Πολιτικούς στριγμούς στη Γερμανία προκαλούν τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα για τους χριστιανοδημοκράτες. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς παραδέχθηκε προσωπικό μερίδιο ευθύνης, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής ηγεσίας και απέκλεισε το ενδεχόμενο απαλωτριώσεων κατοικιών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ.
0: με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή και στα μοντάζ ο Γιώργος Μάγκος, στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Με δύο εστίες ένταση σημαδεύτηκε η σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που είναι σε εξέλιξη και μεταδίδεται ζωντανά από την TV 100. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης υπεραμείνθηκε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τονίζοντας ότι η πόλη έχει χώρο για όλους. Νωρίτερα, μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς διέκοψαν τη συνεδρίαση διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στην φύτευση δέντρων. Με το Δήμαρχο να απαντά ότι η διοίκηση δεν ξεπλένει καμία εταιρεία. Πορεία μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη απόψε, 8 χρόνια μετά το θάνατό του, στην οδό Γλαυστόνος, στο κέντρο της Αθήνας. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αντιεξουσιαστές και συλλογικότητες φώναξαν συνθήματα κατά της φασιστικής βίας. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στο 24,3% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ μετά την φετινή έκθεση. Το δίλημα για τρίτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το 25% τάσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας, το 67% επιθυμεί αλλαγή διακυβέρνησης. Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών των θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Γονείς και αδέρφια περιέγραψαν στο δικαστήριο τη διάλυση της ζωής τους, κατήγγειλαν τη συλλογική γνώση για τα κενά ασφαλείας και ξέσπασαν για την απουσία των κατηγορουμένων από την αίθουσα. Απότομη φθινοπορεινή μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης. Σαφείς διευκρινήσεις για το εκλογικό της έργο στον τομέα της υγείας παρέχει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αφορμή δημοσιεύματα για ελέγχους στον ιδιωτικό τομέα. Υπογραμμίζει την λειτουργική της αυτονομία και παρουσιάζει επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία έχουν εκδοθεί περισσότερα από 4.000 πορίσματα από την ίδρυσή της ως τον Ιούνιο του 2026. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τους ελέγχους στον ιδιωτικό τομέα υγείας με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Ο Άδωνος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας δεν καταργήθηκε αλλά μεταφέρθηκε το 19 στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας μαζί με το προσωπικό του. Ο βουλευτής της Νίκης από την πλευρά του Τάσος Οικονόμου αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και ζήτησε απαντήσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε δραματική κατάσταση, η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη κινδυνεύει με πλήρη εξαφάνιση. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί κατά 94%. Σε απόγνωση Ευρωπαίοι πολίτες για την ακρίβεια στα καύσιμα, η οριακή υποχώρηση του Brent κάτω από 100 δολάρια σήμερα δεν φτάνει στην Αντλία. Με την αμόλυβδη να αγγίζει έως και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά, η Ελλάδα παραμένει 12% ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την επιβολή πλαφών στις τιμές καυσίμων και στη φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστήριων προχωράει η κυβέρνηση της Τσεχίας από την 1η Οκτωβρίου. Πολιτικούς στριγμούς στη Γερμανία προκαλούν τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα για τους χριστιανοδημοκράτες. Ο καγκελάριος Μέρτς παραδέχθηκε προσωπικό μερίδιο ευθύνης, ξεκαθάρισε όμως ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής ηγεσίας και απέκλεισε το ενδεχόμενο απαλωτριώσεων κατοικιών. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ντόναλντ Τραμπ με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Τα 5 μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, ABS, CBS, NBC, Fox και CNN, ανέστειλαν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου μετά τον αποκλεισμό του CNN από το Λευκό Οίκο. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά από την Δημοτική Τηλεόραση, την TV 100. Ο Χρήστος Πέτρος, συνάδελφος, το παρακολουθεί από το ξεκίνημά του και θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση γύρω στις 4.30 και ενώ βρισκόταν στο βήμα για τις αφιερωμένες ανακοινώσεις ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλης Αγγελούδης, υπήρξε μια παρέμβαση από την νεολαία της Νέας Αριστεράς, η οποία μπήκε στην αίθουσα με κρατώντας πανό και πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα. Θα πούμε ότι εκείνη την ώρα η συνεδρίαση διεκόπη. Ο λόγος που εισήλθε η νεολαία της Νέας Αριστεράς ήταν να διαμαρτυρηθεί για την αποδοχή από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης μιας δωρεάς 1.000 δέντρων στο πλαίσιο της δράσης «Βάλτε χρώμα» που υλοποιεί. 1.000 δέντρα λοιπόν τα οποία προέρχονται από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης. Είναι η εταιρεία που δραστηριοποιείται και στις σκουριές Χαλκιδικής με τη γνωστή μεταλλευτική δραστηριότητα χρυσού και χαλκού. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν οι εκπρόσωποι της νεολαίας της Νέας Αριστεράς κατηγόρησαν τη Δημοτική Αρχή ότι προχωρά σε γκρινγκόσι, προχωρά σε ένα ξέπλυμα αποδέχοντας αυτήν την χορηγία, αυτήν την δωρεά. Τη στιγμή που η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως υποστήριξαν, επιβαρύνει σημαντικά με τη δραστηριότητά της στο φυσικό περιβάλλον στην Χαλκιδική. Αμέσως μετά το εκ νέου ξεκίνημα της συνεδρίασης, αφού είχε διακοπεί, παίρνοντας το λόγο, συνεχίζοντας την τοποθέτησή του από το βήμα, ο Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο πολίτης έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται για αυτά που πιστεύει. Είμαστε έτοιμοι να τους ακούσουμε.

0: για διάφορες παρεμβάσεις Κυριακού αποτυπώματος μεγάλης όφησης. Επίσης και για μια μειοψηφία που δηλητηριάζει την αλήθεια. Για το ίδιο θέμα, στην συνέχεια της συνεδρίασης τοποθετήθηκε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Βασίλης Διαμαντάκης, ο οποίος είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν ξεπλένουμε τίποτα. 25.000 δέντρα φυτέψαμε μέσα σε 30 μήνες. Όλες αυτές οι χορηγίες που λαμβάνει ο Δήμος, όχι μόνο για το θέμα των δεντροφυτέψεων, αλλά γενικότερα είναι νόμιμες και μάλιστα είναι και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προβλέπεται και από την σχετική νομοθεσία. Και μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει εξασφαλίσει σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ από χορηγίες. Ένα άλλο ζήτημα ήταν η συναυλία, αυτή η μεγάλη συναυλία στη Νέα Παραλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Ο Στέλιος Αγγελούδης στην τοποθέτησή του είπε μεταξύ άλλων ότι η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Μίλησε για ανταλλαγή τοξικών και ψευδών προσεγγίσεων, ιδίως μέσα από το διαδίκτυο και τα social media. Διαχρονικά η Θεσσαλονίκη υπήρξε μια πόλη πρωταγωνίστρια, πόλη ισχυρών αντιθέσεων. Αυτή η πόλη έχει μάθει να είναι ανοιχτή σε όλους και απίστευε ένα κάλεσμα προς το σώμα για ένα μίνιμουμ ενότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να πάει μπροστά η πόλη. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπήρξαν επικρίσεις αλλά και ερωτήματα από τον Κωνσταντίνο Ιακώβου, από την παράταξη Νέα στη Θεσσαλονίκη. Στην σημερινή συνεδρίαση ο κύριος Ιακώβου εκπροσώπησε τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος απουσιάζει, ενώ η κυρία Χρυσίδου, η οποία εκπροσώπησε τον Σπύρο Πέγκα από την παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους, γιατί επίσης και ο κύριος Πέγκας απουσιάζει απόψε, είπε ότι δεν τηρήθηκε η κανονιστική που έχει θεσπίσει ο Δήμος για την νέα παραλία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη που είναι σε εξέλιξη και για το θέμα των βρεφικών σταθμών και το νέο οργανόγραμμα, όπως επίσης και διάφορα άλλα ζητήματα που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή η συνεδρία. Είναι 23 στο σύνολο στην ημερήσια διάταξη, Κωνσταντίνε.
1: Άρα θα πάει ακόμα για αρκετή ώρα και βέβαια...
0: Εκτιμάται ότι γύρω στις 10 με 10 και κάτι, εφόσον δεν υπάρξουν έτσι κάποιες... και αν δεν υπάρξουν και πολλές τοποθετήσεις επί των θεμάτων που θα απαιτηθεί χρόνος, εκτιμάται ότι γύρω στις 10 με 10 και κάτι θα έχει ολοκληρωθεί. Πάντα βέβαια έτσι με κάποιες πρόχειρες εκτιμήσεις.
1: Με μια επιφύλαξη πάντα, γιατί πολλές φορές έτσι υπάρχουν και εκπλήξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Μεταδίδεται όπως κάθε φορά από την TV100, τη Δημοτική Τηλεόραση, ζωντανά. Σας ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο φλέγον θέμα της αυξήσεις των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και πώς αυτές επηρεάζουν όλους μας, αλλά ειδικά τον κλάδο των μεταφορών. Για το θέμα αυτό μίλησε στον FM100 ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Ελλάδος, Απόστολος Κενανίδης.
2: Όταν καθημερινά, όπως όλοι παρακολουθούμε, γενικότερα καθημερινώς, ανεβαίνει συνεχώς το δίζελ, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας το τι ακριβώς προβλέπεται κατά κάποιο τρόπο να προκύψει στο μέλλον. Είναι αδιανόητο όταν πέρσι το Φεβρουάριο πουλάριζα τα ρεζερβουάρ μου με 1.000 ευρώ, με 1.140 ευρώ, με 1.000 λίτρα, με 1.140 ευρώ και σήμερα τα 1.000 λίτρα θέλω 2.200 ευρώ. Σχεδόν το διπλάσιο. Αντιλαμβανόμαστε όμως τι μεγάλο κόστος αυτή τη στιγμή επιβαρύνονται οι μεταφορείς. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε καθημερινά να λέμε τον έμπορο ή τον εξαγωγέ, ξέρετε, θέλω 50 ή 100 ευρώ παραπάνω. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί και αυτοί έχουν κάνει τους συλλογισμούς, τους προπολογισμούς τους, έχουν ένα αλφα κόστος και μια συγκεκριμένη πώληση. Mm-hmm. Τώρα καθημερινά και αυτοί δεν μπορούν κάθε τόσο να λένε 10 ευρώ παραπάνω ή 1 ευρώ ή 100 ευρώ παραπάνω το κάθε εμπόρευμα το οποίο μεταφέρουμε. Εμείς μέχρι τώρα, τον τελευταίο μήνα, ίσως και παραπάνω, απορροφούμε σχεδόν όλες αυτές τις αυξήσεις και ζητάμε από την κυβέρνηση άμεσα να λάβει μέτρα, όπως έκαναν όλες οι υπόλοιπες

0: ευρωπαϊκές χώρες εδώ και μήνες, να μην σου πω εδώ και χρόνια, mm-hmm. έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμου περίπου στα 30 με 35 λεπτά, καθώς επίσης και το ΦΠΑ προς τους μεταφορείς. Όταν καθημερινά
1: να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε να δούμε πώς επηρεάζει η ακρίβεια έναν άλλο κλάδο. Μιλάμε για τους χρυσοχώους. Για το θέμα αυτό μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Χρυσοχώων, ο κύριος Πέτρος Καλπακίδης, το πρωί εδώ στον FM 100, και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι λόγω της οικονομικής στενότητας ο κόσμος ουσιαστικά ξεπουλάει τα χρυσαφικά του για λίγα ευρώ.
2: Το κόσμο και ο Έλληνας πάντοτε ήταν ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Ο κλάδος μας μετράει 6.000 χρόνια ιστορία, έχει περάσει από 1.000 δυο διακυμάνσεις και, εν πάση περιπτώσει, σήμερα βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται, η οποία δεν είναι και η καλύτερη. Από τη μία, η υψηλή άνοδος του μετάλλου. Σήμερα το πρωί, δηλαδή, βλέποντας τη τιμή του μετάλλου, έχει φτάσει το 1 κιλό χρυσός, ο καθαρός χρυσός, στις 123.000. Από την άλλη, το οποίο βέβαια οφείλεται στα, ξέρετε, η τιμή του χρυσού επηρεάζεται από τις γεωστρατηγικές και πολιτικές. Πολιτικο-γεωστρατηγικές καταστάσεις της περιοχής, πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο φυσικά είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα εισοδήματα του Έλληνα, όπως πολύ σωστά τα περιγράψατε και τα περιγράφτηκε τις προηγούμενες μέρες όπου σας παρακολουθώ.
3: Υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι σκοτώνουν εντός εισαγωγικών τις βέρες τους, τους σταυρούς, τους παραδοσιακούς που έχουν από τις οικογένειές τους.
2: Βεβαίως.
3: Που ξεπουλάνε για μερικά, για λίγο ρευστό.
2: Πολύ καλά το είπατε, δεν πουλάνε, ξεπουλάνε. Γιατί άλλο το πουλώ, άλλο το πτώ. Όταν πουλήσεις είναι μια σωστή διαδικασία, εντάξει, σου περισσεύει κάτι, δεν θες, θες να κάνεις, το αντικαταθέσεις με κάτι άλλο. Εδώ είναι ότι ξεπουλάνε. Αλλά για ξέρετε, έχει τελειώσει και αυτό το ξεπούλημα. Σιγά σιγά το λίπος έχει τελειώσει. Γιατί ξεκίνησε, ειδικά θυμάστε τότε από τα πρώτα μνημόνια, δεύτερη μνημόνια, τρίτο μνημόνιο. Πόσο να αντέξει αυτή η μεσαία τάξη.

0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε στη νέα, τελευταία δεν ξέρω αν θα είναι, μακάρι να είναι τελευταία, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι, γυναικοκτονία που είχαμε πριν από λίγες ημέρες στην Ιγουμενίτσα αυτή τη φορά. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η συνάδελφος η Λίνα Πέτκου που είναι
1: μαζί μας. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, καλησπέρα και στους ακροατές. Θύμα λοιπόν αυτή τη φορά είναι μια 25χρονη βιολόγος στην Ιγουμενίτσα, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Δεν είναι μόνο ότι σοκάρει το έγκλημα ως έγκλημα λόγω της βιαιότητάς του, αλλά και για τον κινησμό του δράστη, ο οποίος ουσιαστικά προσπάθησε να σκηνοθετήσει ένα σκηνικό ληστείας για να διαφύγει τις συνέπειες του νόμου. Ας τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξετυλίχθηκε το νήμα αυτής της τραγωδίας. Το βράδυ της Κυριακής, η άτυχη κοπέλα, λοιπόν, η Πινελόπη, βρέθηκε νεκρή από έναν διερχόμενο πολίτη. Ήταν αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της σε ένα κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι συγκλονιστικά, καθώς η 25χρονη είχε δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, το λαιμό δηλαδή, αλλά και πολλά χτυπήματα στη ράχη, τον θώρακα, την κοιλιά και το πόδι. Το δραματικό στοιχείο είναι ότι είχε και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, κάτι που μαρτυρά ότι η κοπέλα πάλεψε απεγνωσμένα με τον δολοφόνο της. Μόλις 5 λεπτά λοιπόν μετά το τηλεφώνημα που έκανε ο διερχόμενος πολίτης στην αστυνομία, στις 10 παρά το βράδυ, το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας Θεσπρωτείας δέχτηκε ένα δεύτερο τηλεφώνημα από τον 27χρονο αυτή τη φορά, ο οποίος σε κατάσταση υποτιθέμενης σύγχυσης ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του δέχτηκαν άγρια επίθεση από 4 κουκουλοφόρους στον ποδηλατόδρομο, οι οποίοι τους μαχαίρωσαν και τράπηκαν σε φυγή. Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση. Κλήθηκαν εσπευσμένα στην υπηρεσία και αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας, τόσο από την ασφάλεια όσο και από το τμήμα εγκληματολογικών ερευνών. Εντόπισαν και τον 27χρονο σε κοντινή απόσταση από την 25χρονη, ο οποίος δράστης έφερε τραύματα στο θώρακα και τον αριστερό πνεύμονα, τα οποία όπως αποδείχθηκε είχε προκαλέσει ο ίδιος τον εαυτό του προσπαθώντας να αυτοτραυματιστεί και να κάνει το σενάριο της ληστείας να φανεί πιο πίστευτο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φυγιατών και εκεί 2-3 ώρες αργότερα, στη διάρκεια της διερεύνησης από την αστυνομία, ομολόγησε και είπε χαρακτηριστικά ότι τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα και έγινε ό,τι έγινε. Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Θεσπρωτείας, μάλιστα, ο κύριος Βασίλης Νάκος, αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος προέβαλε ως δικαιολογία οικονομικές διαφορές. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού, καθώς είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα. Η καθυπόδειξη του δράστη, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν και το όργανο του εγκλήματος, ένα σουγιά που είχε πετάξει κατά την διαφυγή του. Η τοπική κοινωνία εκεί στη Θεσπρωτεία είναι συντετριμένη. Ήταν μια πρόσχαρη και εργατική κοπέλα, όπως λένε οι συνάδελφοί της, αλλά και ο εργοδότης της. Τον τελευταίο χρόνο δούλευε σε εταιρεία μυδοκαλλιέργειας και μάλιστα είχε ενημερώσει ότι θα αποχωρούσε από τη δουλειά της, καθώς το μεγάλο της όνειρο ήταν να μετακομίσει στην Αθήνα και να συνεχίσει τις σπουδές της με ένα μεταπτυχιακό πάνω στον τομέα της, στη βιολογία. Τώρα, να πάμε στο νομικό καθαρά κομμάτι. Η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης των εγκλημάτων Ιγουμενίτσας σχημάτισε σε βάρος του 27χρονου δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυγιατών εκτός κινδύνου. Αύριο αναμένεται να μεταβεί στο νοσοκομείο δικαστικός λειτουργός για να του απαγγελθούν και επίσημα οι κατηγορίες. Με τον ίδιο αναμένεται να ζητήσει την προβλεπόμενη τριήμερη προθεσμία για να απολογηθεί. Αυτή είναι η άσχημη δυστυχώς ιστορία.
0: Ας ελπίσουμε να είναι τελευταία. Θα πω για φέτος, γιατί γενικά τελευταία πολύ φοβάμαι ότι είναι μια ευχή που δεν θα πιάσει. Είχαμε ήδη, μετράμε νομίζω διψήφιο
1: αριθμό. Είναι η 11η το 2026.
0: Για τη χρονιά που διανύουμε. Μόνο σε ευχαριστώ πολύ, Λίνα, για το ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την φέτα. Την ελληνική φέτα, το ελληνικό αυτό τυρί, που δεν είναι γνωστό βέβαια μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και το κατά πόσο υπάρχει επάρκεια για την ελληνική αγορά. Θα μιλήσουμε βέβαια και τι γίνεται με τις εξαγωγές, αλλά τι γίνεται και με την τιμή της. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές.
0: Διαβάζουμε σενάρια για επικείμενη έλλειψη της φέτας στην ελληνική αγορά. Πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα αυτά τα σενάρια?
2: Δεν είναι καθόλου σενάρια, είναι πραγματικότητα πραγματικά. Ήδη είμαστε γύρω στο 8% μειωμένη η παραγωγή πρόβειου γάλακτος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι η φέτα προχωρούσε με ένα γύρω στο 7% αύξηση κάθε χρόνο η παραγωγή της. Όχι μόνο την αύξηση δεν θα έχουμε, αλλά έχουμε μείωση τώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό που οφείλεται, ποιες είναι οι αιτίες?
2: Την καθυστέρηση της ανασύσταση των κοπαδιών που σφάχτηκαν από τις ζωνώσεις. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ανασύσταση, συνεχίζονται κάποια κρούσματα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να γίνει ανασύσταση των κοπαδιών σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, μας ακούτε, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Σας ακούω, σας απάντησα, σας είπα, δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα της ανασύσταση των κοπαδιών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανασύσταση των κοπαδιών λόγω ενός πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα υπάρχει περίπτωση δηλαδή μέχρι ένα ορισμένο σημείο, μέχρι το τέλος χρονιάς, ας πούμε, γιατί και αυτό έχει γραφτεί, να υπάρχει έλλειψη και στα ράφια της φέτας?
2: Το γεγονός ότι θα έχουμε έλλειψη στη φέτα γύρω στο 10% είναι δεδομένο. Τώρα, αν ο παραγωγός θέλει να δώσει έμφαση στις αγορές του εξωτερικού, θα έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Αν μη κάνει το αντίθετο, θα υπάρχει πρόβλημα στο εξωτερικό. Έχω ξαναπεί ότι οι αγορές του εξωτερικού κερδίθηκαν με αίμα. Είναι πολύ δύσκολες.
0: Και είναι πολύ άδικο να γίνει αυτό, δηλαδή ναι, ή να μειώσουμε τις εξαγωγές μας ή να μην υπάρχει αρκετή για εγχώρια κατανάλωση. Τώρα, επειδή η τιμή της έχει ήδη ανεβεί αρκετά το τελευταίο διάστημα, θα μου πείτε και τι δεν έχει ανεβεί. Τι είναι δηλαδή να γίνει λίγο προϊόν πολυτελείας για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό? Βλέπετε να υπάρχει και άλλο περιθώριο ανατιμήσεων μέχρι στο επόμενο διάστημα?
2: Θα υπάρξει οπωσδήποτε. Αυτή τη στιγμή η τιμή του πρόβειου γάλακτος έχει πάει στο 1,80 με 1,90. Αυτό, αν το κρίνουμε με πριν ένα μήνα ή δύο, σημαίνει γύρω στο 1,5 ευρώ πάνω μόνο στο κόστος της παραγωγής η φέτα. Mm-hmm. Στο κιλό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε σίγουρα σε αύξηση. Και αν βάλει κανείς και τα προβλήματα της ενέργειας που δυστυχώς έχουν πάρει κακή τροπή, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους καταναλωτές, η υψηλή τιμή στο ράφι και από ό,τι μας λέτε μάλλον θα ανέβει κι άλλο, μήπως στρέφει τους καταναλωτές, τους κάνει μάλλον να στραφούν σε άλλα είδη τυριών φθηνότερα? Έχουμε και κάποια λεγόμενα λευκά τυριά που νομίζω είναι εισαγόμενα από το εξωτερικό, αν κάνω λάθος διορθώστε με, που είναι σαν φέτα, βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική φέτα.
2: Κυρίως δεν είναι εισαγόμενο από το εξωτερικό, παράγονται εδώ από γάλα, το οποίο δεν είναι απαραίτητα ελληνικό και εννοείται δεν είναι από προϊόν, δεν έχει τα χαρακτηριστικά της φέτας. Είναι φθηνότερο, εννοείται, γιατί η πρώτη ύλη είναι φθηνότερη και πολλοί, είμαι σίγουρος, πολλοί καταναλωτές θα καταφύγουν σε αυτή τη λύση. Δυστυχώς, αυτό το γεγονός της αύξησης της τιμής σου λόγω της έλλειψης της πρώτης ύλης είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, παρά μόνον θα πρέπει η ζωνώση να εξαλειφθούν για να μπορεί να γίνει γρήγορα η ανασύσταση.
0: Άρα η λύση στο πρόβλημα είναι αυτή, γιατί με αυτό την ερώτηση αυτή ήθελα είναι να ολοκληρώσουμε. Ναι.
2: Αυτή είναι, και δεν είναι με ένα κουμπί ότι σήμερα απαλείψαμε τις ζωνώσεις. Δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται 6 μήνες για να γίνει η ανασύσταση των κοπαδιών. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, ενώ να είναι προσωρινό το πρόβλημα, γιατί όπως είπατε, ακριβώς, το θέμα είναι ούτε να μην μειωθούν και οι εξαγωγές, που όπως είπατε οι ξένες αγορές κατακτήθηκαν με πολύ κόπο και πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά να μην υπάρχει και έλλειψη για τους Έλληνες καταναλωτές, έτσι.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλώς το βράδυ.
0: Να είστε καλά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
0: FM 100, Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης, είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης και πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα λεωφορεία του ΑΣΤ και τη δυνατότητα στους επιβάτες να χρησιμοποιούν Wi-Fi. Σε κάποια από αυτά τουλάχιστον, στα 30 περίπου στον αριθμό, υπάρχει η πρόθεση να γίνει αυτό το μέτρο και σε κάποια και σε περισσότερα οχήματα. Περισσότερα από τον Γενικό Διευθυντή του ΑΣΤ, Χρήστο Χατζηγεωργίου.
6: Αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Ξεκινήσαμε μια πιλωτική εφαρμογή παροχής δωρεάν ίντερνετ στους επιβάτες σε 30 ηλεκτρικά λεωφορεία, τα 12 μέτρα, όχι τα καινούργια, τα ολοκένουργια, τα πρώτα, στα οποία εγκαταστήσαμε Wi-Fi spot, έτσι ώστε να μπορούν οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους να συνδεθούν και να έχουν δυνατότητα πρόσβαση στο ίντερνετ χωρίς χρέος. Είναι μια, όπως είπατε, πιλωτική εφαρμογή. Το ξεκινήσαμε εγκαθιστώντας αυτή την υποδομή σε 30 λεωφορεία για να το παρακολουθήσουμε, να δούμε πώς θα πάει, να το αξιολογήσουμε, να δούμε τελικά υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Την ποιότητα της σύνδεσης είναι ικανοποιητική, χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και αφού κάνουμε αυτή την αξιολόγηση, θα δούμε μετά τον τρόπο που θα μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και σε περισσότερα λεωφορεία του στόλου. Μιλώντας βέβαια για τα εισαγωγικά ψηφιακά λεωφορεία που είναι τα καινούργια, τα ηλεκτρικά.
7: Έχει μπει λοιπόν αυτή η δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi σε 30 ηλεκτρικά 12 μέτρα λεωφορεία. Κύριε Χατζηγεωργίου, αυτά τα λεωφορεία εξυπηρετούν όλες τις γραμμές ή είναι σε συγκεκριμένες γραμμές?
6: Όχι, δεν είναι σε συγκεκριμένες γραμμές. Είναι ανάλογα με την διαθεσιμότητα και την απέτηση δρομολόγησης σε γραμμές, κυρίως της Δυτικής Θεσσαλονίκης, γιατί ούτως ή άλλως εκεί δρομολογούνται κυρίως αυτά τα λεωφορεία. Και θα μπορέσει κάποιος να τα διακρίνει από τα αυτοκόλλητα που έχουν
7: υπάρχει σήμανση. Υπάρχει σήμανση, δηλαδή.
6: Και στο εσωτερικό, βέβαια.
7: Μάλιστα. Η διαδικασία τώρα για να συνδεθεί κάποιος είναι απλή ή μέχρι να μπει μέσα στο λεωφορείο θα φτάσει στον προορισμό του και δεν θα έχει
6: Όχι,
7: καταφέρει να μπει?
6: Είναι σχετικά απλή. Φυσικά για κάποιον ο οποίος είναι εξοικειωμένος με χρήση ψηφιακών μέσων και κινητού τηλεφώνου.
0: Να πάμε τώρα στο θέμα της μεταφοράς μαθητών στα σχολεία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μια πολύπαθη ιστορία που ακόμη και τώρα μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει δεν υπάρχει 100% κάλυψη για τη μεταφορά όλων των μαθητών. Γύρω στις 16.000 παιδιά μιλάμε. Μάλιστα στην επανομή μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου έκαναν σήμερα αποχή από το μάθημα, γιατί ακριβώς είναι μία από τις περιοχές όπου δεν υπάρχει κάλυψη και αναγκάζονται είτε να πηγαίνουν να τους μεταφέρει κάποιος δικός τους, είτε να πηγαίνουν με την αστική συγκοινωνία, είτε σε κάποιες περιπτώσεις και με τα πόδια. Για να δούμε τι είπε για το θέμα ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Θόδωρος Τζέκος.
6: Θα μιλήσω για το γυμνάσιο Λύκειο της Πανομής.
8: Ναι, ναι.
6: Συνολικά, ξέρετε η κατάσταση ποια ήταν μετά τους άγονους διαγωνισμούς. Με διαπραγμάτευση, η περιφέρεια κάλυψε την μεγάλη, νομίζω, πλειοψηφία των σχολείων. Έχουν μείνει όμως κάποια δρομολόγια ακόμα, ας το πούμε, ορφανά, χωρίς ανάδοχο. Στην Επανομή έχουμε 4 λεωφορεία που εξυπηρετούν το γυμνάσιο Λύκειο. Σήμερα πραγματικά και οι γονείς και οι μαθητές είχαν μια κινητοποίηση νωρίς το πρωί, ήμουν και εγώ εκεί μαζί τους. Μιλήσαμε και με την περιφέρεια. Τα 2 τα λεωφορεία έχουν βρεθεί, τα 2 δρομολόγια, και μέσα στην εβδομάδα θα μπορέσει να συμβασιοποιήσει ο ανάδοχος για τα 2 από τα 4, και για να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα από 28 του μηνός. Και γίνεται τώρα προσπάθεια να καλυφθούν, και πιέζουμε και εμείς από την πλευρά μας, να καλυφθούν και τα άλλα 2 που έχουν, που μένουν, περιθέβουν. Ενημερώθηκαν οι γονείς, τα παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε και αυτό να γίνει. Είναι περίπου πάνω από 100 παιδιά, να. 130 παιδιά είναι. Τα μισά θα εξυπηρετηθούν από την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να βρεθεί λύση και για τα υπόλοιπα.
8: Και για τα υπόλοιπα.
0: Να γυρίσουμε εντελώς σελίδα τώρα και να πάμε στο θέμα του καιρού. Είχαμε και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από τα ξημερώματα της Τρίτης, αυτό λέει το δελτίο, θα έχουμε ένα διήμερο με βροχές καταιγίδες. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπέρισουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Φάνη Τακούδη. Καλησπέρα σας, κύριε Τακούδη.
9: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Θα έχουμε φθινοπορεινή έτσι μεταβολή του καιρού από τα ξημερώματα?
9: Ναι, ναι, έχουμε, δεδομένου ότι τώρα μπαίνει το φθινόπωρο, θα το πω και σε εσάς. 21 του μήνα αλλάζουν πάντα οι εποχές. Τον Ιούνιο το καλοκαίρι 21, το Σεπτέμβριο 21 το φθινόπωρο και ούτω καθεξής. Το παρατηρούμε αυτό τα τελευταία 4-5 χρόνια που κάνω και κρατάω κάποια στατιστικά στοιχεία. Και πράγματι φέτος ήρθε ακριβώς κιόλας. Λοιπόν,
0: να δούμε λίγο αναλυτικά τι θα γίνει, ναι, πόσο θα κρατήσει, ναι, και ποιες περιοχές θα επηρεάσει.
9: Ναι. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Από το πρωί, νωρίς το πρωί, θα έχουμε βροχές και μέσα στην πόλη, όχι έντονα φαινόμενα όμως. Αντίθετα, θα έχουμε περισσότερες στα δυτικά προάστια και στα ανατολικά ορεινά, που και αυτά όμως δεν θα ξεπεράσουν τα 10-15 χιλιοστά σε ένα διάστημα κάπου 8 με 10 ωρών. Από το απόγευμα αρχίζουν τα πράγματα, γίνονται καλύτερα. Έχουμε κάποιες βουριάδες στην αρχή ασθενής και σιγά σιγά όσο περνάει η αυριανή ημέρα ενισχύονται, ιδιαίτερα στο θερμαϊκό. Φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ για την αυριανή ημέρα. Ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί η μέγιστη στους 23 με 24 βαθμούς. Από εκεί και πέρα τώρα την Τετάρτη το πρωί πάλι έχουμε κάποιες λίγες συννεφίες, οι οποίες όμως εστιάζονται περισσότερο προς τις περιοχές που είναι στις περιοχές που είναι προς την Χαλκιδική. Οι βοριάδες ενισχύονται στον θερμαϊκό, και ως εκ τούτου η θερμοκρασία, παρόλο που θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές συννεφιές, η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλά επίπεδα, γύρω στους 23 βαθμούς μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ και χαμηλότερα στα γύρω ορεινά. Επίσης να σημειώσω ότι και οι ελάχιστες τιμές αυτή την εβδομάδα είναι σε χαμηλά επίπεδα, και ιδιαίτερα και την Τετάρτη θα έχουμε ελάχιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 13 με 14 βαθμούς το πρωί, αλλά ιδιαίτερα την Πέμπτη που θα έχουμε ξαστεριά τη νύχτα Τετάρτη προς Πέμπτη, θα πάμε στους 11 με 12 βαθμούς τα ξημερώματα, στις 5 με 6 που έχουμε την ελάχιστη τιμή.
0: Πέφτει αρκετά.
9: Πέμπτη και Παρασκευή τώρα, ο καιρός είναι αίθριος, αραιές συννεφιές μόνο τις απογευματινές ώρες και κυρίως πιο πυκνές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, με μια τάση ανόδου την Παρασκευή, δηλαδή θα πάει στους 25-26 βαθμούς. Θα έλεγα ότι οι θερμοκρασίες αυτές είναι κανονικές για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή για το διάστημα που διανύουμε, με βάση τις μέσες τιμές των τελευταίων 30-40 ετών που υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την δεύτερη αλλαγή, η οποία ξεκινά το Σάββατο το πρωί. Έχουμε κάποιες συννεφιές, όσο περνάει η μέρα γίνονται πυκνότερες, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης, αλλά τα περισσότερα θα έρθουν κατά τη διάρκεια της Κυριακής. εκεί έχουμε βροχές οι οποίες πάλι θα πω δεν είναι σημαντικές, δηλαδή δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Καλές βροχές και όπως συνηθίζω να λέω αυτό το διάστημα τώρα, επειδή είχαμε μεγάλα διαστήματα ανομβρίας και το χώμα γενικά τσιμεντοποιήθηκε, και όταν έχουμε τσιμεντοποιημένο το χώμα και βροχές της τάξης των 15, 20, 25 χιλιοστών μέσα σε ένα μικρό διάστημα 3 ή 5 ωρών, δημιουργούν μικρά τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως με τις διαδοχικές βροχοπτώσεις που έχουμε, έστω και αυτές τις λίγες, το χώμα αρχίζει και έχει διάθεση, αν έχουμε έντονα φαινόμενα, να συμβάλλει στην μείωσή τους με τη σχετική απορρόφηση που δημιουργεί το έδαφος. Έτσι λοιπόν την Κυριακή περιμένουμε περισσότερες βροχές, ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, νότια δηλαδή της Θεσσαλονίκης, και θερμοκρασία η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα. Εξάλλου και η επόμενη εβδομάδα, ναι, μετά την ερχόμενη Κυριακή φαίνεται να έχει τις ίδιες διαθέσεις, δηλαδή θα κινηθεί σε μορφή πρωτοβρόχια και θερμοκρασίες σε αυτά τα επίπεδα που είπαμε. Να σημειώσω και κάτι όμως, ναι, γιατί έχουν βγει πολλές ειδοποιήσεις, βροχές αρκετές και καταιγίδες και τοπικά φαινόμενα υπάρχουν και στον ελλαδικό χώρο, αλλά αυτά αφορούν κυρίως την νότιο-δυτική Πελοπόννησο, την νότιο-δυτική Στερεά Ελλάδα, και κάποιες από αυτές, συγκεκριμένα την Τρίτη το απόγευμα, το βράδυ με Τετάρτη ξημερώματα, αυτό ξέχασα να το πω εκείνη τη στιγμή, ναι, γιατί αφορά λίγο και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην έξοδο του Θερμαϊκού και κυρίως Σποράδες και Βόρεια Εύβοια, εκεί θα έχουμε σε ένα τρίωρο, πεντάωρο βροχές της τάξης των 70-80 χιλιοστών, που είναι αρκετά σημαντικές βροχές και ίσως να σημειωθούν κάποια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Μπαίνει για τα καλά το φθινόπωρο, κύριε Τακούδη, αυτό καταλαβαίνουμε.
9: Και θερμοκρασιακά και με τις βροχές που έχουμε. Δυσκολεύει κάποιους αγρότες που ακόμη δεν μάζεψαν τα βαμπάκια. Τώρα είναι η περίοδος, γιατί εγώ δίνω και πολλά στοιχεία στους αγρότες όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, είτε αυτούς είτε την εστίαση. Mm-hmm. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Βεβαίως.
9: Την εποχή που ζούμε. Λοιπόν, οι υπόλοιποι αγρότες, τα υπόλοιπα έχουν τελειώσει σχεδόν. Μένουν η βαμβακοπαραγωγή. Αυτά και για αυτούς. Και νομίζω ότι τουλάχιστον με το που μπαίνει το Οκτώβρης, να δώσω λίγο μια ρότα εκεί, ναι, όπως μπαίνει ο Οκτώβρης τα πράγματα είναι καλά μέχρι εκείνη την ημέρα. Αλλά φαίνεται το πρώτο ενθήμερο του Οκτώβρη να έχει άγριες διαθέσεις. Τώρα τι θα συμβεί θα το πούμε όταν πλησιάσουμε προς τα εκεί.
0: Θα τα πούμε, γιατί και οι μακροπρόθεσμες έτσι προβλέψεις δεν είναι και πολύ ασφαλείς, αλλά ελπίζω να μην εννοείται με πολύ κρύο.
9: Ναι.
0: Γιατί δεν μας αρέσει αυτό το πολύ κρύο.
9: Ναι, είναι ακριβώς. Είναι δύσκολο και οικονομικά φέτος.
0: Αλλά αυτό είναι το κυριότερο.
9: Ναι, είναι εκτιμήσεις αυτές τώρα, γιατί η πρόβλεψη είναι μέχρι την Κυριακή, ας πούμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκτιμήσεις, οι οποίες εκτιμήσεις έχουν μικρότερη μεν πιθανότητα, αλλά αν τις μελετάς συνεχώς από πιο πριν μπορείς να έχεις μια επιτυχία να βοηθήσεις ως αυτού κάποιες καταστάσεις.
0: Ωραία. Μακάρι τουλάχιστον να πάει όσο περισσότερα ο καιρός να είναι τέτοιος ώστε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε θέρμες στα σπίτια μας. Να το πω έτσι,
9: ναι, αυτό,
0: επιγραμματικά.
9: Αυτό είναι έτοιμα πάρα πολλών και εδώ στη Θεσσαλία. Λοιπόν, να δούμε.
0: Για να δούμε.
9: Οψόμεθα που λέγανε.
0: Οψόμεθα εις Φιλίππους. Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
9: Και εγώ ευχαριστώ για την συζήτηση.
0: Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Αυτά και με τον καιρό, και πάμε λίγο τώρα στο πολιτικό σκηνικό και να δούμε τις εκτιμήσεις του γνωστού δημοσκόπου, του διευθυντή της εταιρείας δημοσκοπήσεων του The Point, του κυρίου Δημήτρη Κατσαντώνη.
8: Ναι, είναι μια ερμηνεία για όλα τα τελευταία χρόνια του ότι συμβαίνει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμάς. Φαίνεται ότι όλη η πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, οι πολίτες και η αίσθηση ότι το σύστημα, το καλούμενο σύστημα είναι μια πολύ νεφελώδης έννοια, αλλά το σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύσεις και να δώσει κυρίως προοπτική ασφάλεια προοπτικής ή προοπτική ασφάλειας, όπως θέλετε πείτε το, οδηγεί τον κόσμο να αναζητήσει άλλες λύσεις που μάλλον να διαμαρτυρηθεί, όχι κατά ανάγκη συμφωνώντας ιδεολογικά με τις απόψεις κάποιων κομμάτων, αλλά μόνο και μόνο με την αίσθηση ότι υπάρχει ένας αντισυστημισμός σε αυτά τα κόμματα. Αυτή είναι η βάση των πραγμάτων. Τώρα υπάρχουν βέβαια ιδιομορφίες, έτσι, δηλαδή αλλιώς ψήφισε το Βερολίνο, αλλιώς ψήφισε η Σαξονία. Δεν είναι... στο Βερολίνο βγήκε πρώτη αριστερά, έτσι, που σε πανγερμανικό επίπεδο έχει ένα 7-8%.
10: Είναι σε τροχιά, ας το πούμε, η οικονομική πολιτική της Γερμανίας πολύ δύσκολη για τον γερμανό πολίτη. Εάν έχουμε και αν οδηγηθούμε και σε προώρες πολιτικές εξελίξεις στη διακυβέρνηση της Γερμανίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πιθανόν δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ακόμα ο κύριος Μέρτς, γιατί τα αποτελέσματα είναι αλλεπάλληλα αρνητικά, έντονα αρνητικά.
0: Πάμε τώρα στην Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα, τον βουλευτή του κόμματος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση θωρακίζει τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια.
11: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι όταν υπάρχουν διεθνείς κρίσεις, οι οικονομίες των κρατών κλειδονίζονται. Οι οικονομίες των κρατών, οι οποίες εξαρτώνται φυσικά από τις χώρες στις οποίες γίνονται οι κρίσεις. Εμείς βρισκόμαστε εν μέσω δύο πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες έχουν επηρεάσει άμεσα την οικονομία μας, την Ευρώπη γενικότερα, όχι μόνο την Ελλάδα, τις δυτικές οικονομίες. Και με αυτό το δεδομένο θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τα χειρότερα, τα οποία ίσως έρθουν, τα οποία ίσως και δεν έρθουν όμως. Ένας χειμώνας ο οποίος έρχεται και αναμένεται να είναι δύσκολος, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να θωρακιστούν οι πολίτες μας. Η οικονομία είναι δεδομένο ότι θα υποστεί πίεση σε όλες τις χώρες της Δύσης. Τι κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε λοιπόν τους πολίτες και την καθημερινότητα και την τσέπη και την διαβίωση των πολιτών? Αυτό το οποίο κάνουμε καταρχάς, είδαμε έναν πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ο οποίος δεν προσπάθησε να δώσει ούτε πρόσκαιρα φιλοδορήματα, ούτε να κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού εν ώψη των εκλογών. Είδαμε έναν υπεύθυνο πρωθυπουργό να κινείται εντός των δημοσιονομικών πλαισίων τα οποία έχουν δημιουργηθεί, να δίνει ένα πακέτο μόνιμων μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, και την προηγούμενη μόλις εβδομάδα να μιλάει για την ενεργειακή κρίση και να λέει ότι αυτό το οποίο το ξέραμε ήδη ότι είχε θέση στην Ευρώπη, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση από την Ευρώπη σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος για τον χειμώνα ο οποίος έρχεται. Εμείς δεν μπορούμε να υπερβούμε την οροφή δαπανών, την οποία έχουμε. Αν δηλαδή αυτό το οποίο είπαμε, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να το πω και εγώ για να γίνει αντιληπτό, αν τυχόν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στα συμφωνημένα με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα πρέπει να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο για να υπάρχει ισοδύναμο. Αυτό λοιπόν έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός να μην ισχύει.
0: Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, στο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη, που και αυτός μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και τόνισε μεταξύ άλλων ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένο και μάλιστα, όπως είπε, πολλά από τα όσα λέει μέσα τα έχει αντιγράψει η Νέα Δημοκρατία.
12: Αν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, γιατί τις υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία? Γιατί το μισό 13ο μισθό έσπευσε να τον ανακοινώσει? Κοιτάξτε, όταν προσπαθείς οτιδήποτε προτείνει αντιπολίτευση να το δαιμονοποιείς, προφανώς δεν θα καταλήξεις πουθενά. Όταν όμως στην πράξη βγαίνεις και λες δύο πράγματα τον τελευταίο μήνα. Πρώτον, είπε το μισό 13ο μισθό τον ανακοίνωσε από το 27. Ποια ήταν η θέση του ΠΑΣΟΚ? Σε βάθος τετραετίας ξεκινώντας από το 27.
7: Σταδιακή αύξηση, ισχύει.
12: Έλεγε 13ο μισθό. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Το ίδιο κάνει τώρα, ενώ πριν μερικούς μήνες έλεγε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια δυνατότητα δημοσιονομική. Δεύτερο παράδειγμα. Τι υποσχέθηκε στη ΔΕΘ? 30% μείωση των τιμών ρεύματος. Το τώρα πώς έγινε ξαφνικά? Όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ, έλεγε ότι αυτό κοστίζει δισεκατομμύρια. Δεν μπορεί να γίνει. Ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία το κάνει. Άρα, να πάμε λίγο στην ουσία της πολιτικής και να σταματήσουμε να μιλάμε με ζητήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Γιατί για να σας μιλήσω και λίγο τεχνοκρατικά, το ζητούμενο όταν παίρνεις ένα μέτρο είναι να βλέπεις τον οικονομικό και κοινωνικό πολλαπλασιαστή. Για παράδειγμα, το δώρο, ο 13ος μισθός, διανέμεται, διαχέεται στην αγορά. Άρα επιστρέφει πίσω στο κράτος, είτε από τη φορολόγηση του μισθού, είτε από το ΦΠΑ, γιατί θα πάει σε αγορές, σε κατανάλωση. Το τελικό δημοσιονομικό κόστος, αντιλαμβάνεστε, ότι είναι πολύ μικρότερο. το όφελος που υπάρχει στην κοινωνία, γιατί κινείται η αγορά, κινείται η κατανάλωση, νιώθει καλύτερα ο πολίτης, είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αν μου επιτρέψετε να κάνω και συγκρίσεις, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μιλάει όταν έχει δαπανίσει 1,6 δις ευρώ σε αμοιβές συμβούλων από που θα βρείτε τα λεφτά για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Όταν αυτή τη στιγμή οι αμοιβές συμβούλων το 2019 ήταν 29 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 29 εκατομμύρια φτάσαμε στο 1,6 δις. Πού τα βρήκε τα λεφτά?
0: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Είχαμε και τα πρόσφατα αποτελέσματα στη Γερμανία. Για το θέμα μίλησε ο γνωστός συνταγματολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ακρίτας Καϊδατζής.
13: Το πολιτικό σύστημα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι αρκετά σύνθετο και οι μεγάλες μεταβολές που έρχονται σε επίπεδο πολιτιακό, δηλαδή των Ομόσπονδων κρατών, έχουν τεράστιες επιπτώσεις, όχι ωστόσο τέτοιες που να οδηγούν σε άμεσα αποτελέσματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή κεντρικής κυβέρνησης. Προφανώς, όπως πολύ σωστά το είπατε, τα δύο πρώην μεγάλα στην πραγματικότητα κόμματα της κυβέρνησης, Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, έχουν υποστεί τεράστια καθίζηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό δεν θα οδηγήσει άμεσα σε κάποιο είδους εξέλιξη, όπως παρέτηση της κυβέρνησης ή προκήρυξη εκλογών σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ωστόσο, θέτει επιτάπητο σε ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε δει και στη Γαλλία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δηλαδή να έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο λαϊκό αίσθημα πια και συνεχίζουν να ασκούν την εξουσία ιονή υπηρεσιακά. Δηλαδή με μια λογική τεχνοκρατική, ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να μπορεί να τα αναλάβει.
0: Και φτάνοντας στο τέλος και της σημερινής βράδινης ώρας ενημέρωσης, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τελευταίες αθλητικές εξελίξεις. Ο Σάκης Κίνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Σάκη.
14: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα τέσσερα σπουδαία παιχνίδια της εθνικής ομάδας για την πρώτη κατηγορία του Nations League απέναντι στη Σερβία, την Γερμανία δύο φορές μέσα έξω και την Ολλανδία. Να σημειώσουμε ότι τα δύο εντός έδρας μας της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία και την Ολλανδία, δύο μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, κάτι που δίνει έτσι ένα ιδιαίτερο χρώμα σε αυτά τα δύο μάτς όσον αφορά το ενδιαφέρον των φιλάθλων της Βόρειας Ελλάδας, που αναμένεται να σειρέψουν στην Τούμπα στις 1 και στις 4 Οκτωβρίου, όταν η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και την Γερμανία αντίστοιχα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε σήμερα τη συνέντευξη τύπου για τα παιχνίδια της Εθνικής, αυτά τα τέσσερα μάτς που προανέφερα, τα οποία ξεκινούν την Πέμπτη, το πρώτο μάτς Σερβία, στο Βελιγράδι με τη Σερβία, 10 παρατέταρτο, και ολοκληρώνονται στις 4 Οκτωβρίου το τέταρτο μάτς με τη Γερμανία εντός έδρας στην Τούμπα, όπως προανέφερα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε σήμερα, είχε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, τονίζοντας ότι αυτά τα παιχνίδια θα δείξουν σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε ως εθνική ομάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά, θεωρώντας τα και έτσι είναι ένα εθνικό crash test σε ποδοσφαιρικό επίπεδο απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου, και εσένα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, με δύο εστίες ένταση σημαδεύτηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο Δήμαρχος Θεός Αγγελούδης υπεραμείνθηκε τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τονίζοντας ότι η πόλη έχει χώρο για όλους, την ώρα που η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε για καταπάτηση του δημόσιου χώρου. Νωρίτερα, μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστέρας διέκοψαν τη συνεδρίαση, διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη φύτευση δέντρων, με τον Δήμαρχο να απαντά ότι η διοίκηση δεν ξεπλένει καμία εταιρεία. Στον ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης ο 27χρονος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο ίδιος έχει ομολογήσει προφορικά την πράξη του στους αστυνομικούς. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του, ενώ επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας το 24,3% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στο 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1% ενώ οι αναποφάσεις τη φτάνουν στο 15,3%. Στο δίλημα για τρίτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 25% τάσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας ενώ το 67% επιθυμεί αλλαγή διακυβέρνησης. Τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια επισκέφτηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των συναντήσεών του βρέθηκαν οι επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia και συζήτησε για την υποστήριξη των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. 15 παράνομα διακινηθήσεις αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζουν ένα κυκλαδίτικο ειδόλιο και 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης του 7ου αιώνα π.Χ., τα οποία επανενώνονται με τα υπόλοιπα κομμάτια της ίδιας ανασκαφής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Σε δραματική κατάσταση, η λίμνη Κορώνια στη Θεσσαλονίκη, η οποία κινδυνεύει με πλήρη εξαφάνιση. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η υδάτινη έκτασή της έχει συρρυκνωθεί κατά 94%. Η λίμνη από τα 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κάλυπτε το 1984 έχει περιοριστεί σήμερα σε μόλις 2,7. Στα Μόφωτα αγωγήθηκαν απόψε ο Λευκός Πύργος και η Ομπρέλα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η δράση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο και την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της στήριξης των ασθενών. Στην επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων και στη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, προχωράει η κυβέρνηση της Τσεχίας από την 1η Οκτωβρίου. Το κράτος θα ορίζει καθημερινά τις ανώτατες τιμές για βενζίνη και ντίζελ, καθώς οι τιμές στην Αγγλία σημειώνουν ιστορικά υψηλά λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Σε άμεση αναστολή των πτήσεων από ιρανικές αεροπορικές εταιρείες προχωρά το Ιράκ από τα ξημερώματα της Τρίτης, συμμορφούμενο με τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Ήδη η Γεωργία απαγόρευσε τις ιρανικές πτήσεις, ενώ η Μάχαν Air διακόπτει τα δρομολογιά της προς Τουρκία. Η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου θα επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους παρέχουν υπηρεσίες σε ιρανικές αεροπορικές εταιρείες. Κλείνουμε το δελτίο με τον αυριανό καιρό. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται την Τρίτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι έντονα κυρίως στη Χαλκιδική, τις Ποράδες, στη Θεσσαλία και την Εύβοια, όπου δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές με γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

0: Σας άρεσε!
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.
2: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Κι όσο σε θέλω, βάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

στεκότανε. Και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

Ό,τι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει,

μακριά τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: ξεχνιόμαστε.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

θάλαμο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.